μια γυναίκα έπαψε να μ' αγαπά. Η καρδιά της έπαψε για μένα να χτυπά. Μια γυναίκα έφυγε απ' τη ζωή μου και ρημάξαν όλα με

0: Η ώρα είναι 5.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
3: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

κάποτε μιλούσες για πολλά. Αχ Ρίτα, αχ μωρέ Ρίτα, κάποτε μιλούσες για πολλά. Μα εσύ παντρεύτηκες, νοικοκυρεύτηκες, με λίγα λόγια έγινες ματάμ. Μα εσύ παντρεύτηκες.

0: Η ώρα είναι 8. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
3: Αυτά να πέσουν στην καινοτομία, στην τεχνολογία, στο αύριο.
4: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
3: Είσαι σίγουρη?
4: Γιατί και η αγροτιά θέλει καινοτομία.
3: Ναι.
4: Θέλει και καινοτομία, θέλει και εξυγχρονισμό. Άκουσε
3: όμως τι είπε. Μέχρι να ξεχρεώσουμε, λέει, το ένα μηχάνημα, αγοράζαμε το άλλο.
4: Ναι,
3: και αυτό το έχω παρατηρήσει εγώ στην Χαλάστρα που ζω, που είναι αγροτική περιοχή. Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Να εξυγχρονιστεί ο αγρότης, να μπορέσει φυσικά να παράξει περισσότερα, έτσι. Ναι, αλλά αυτή εδώ.
4: Ή και να προστατευτεί ακόμη περισσότερο.
3: Και να προστατευτεί, ναι. Μπαίνει όμως ένα κυκαιώνα πολύ δύσκολο αντιμετώπισης χρεών και τιμής κάθε χρόνο, η οποία μεταβάλλεται, δεν είναι σίγουρη κτλ. Οπότε και αυτό δηλαδή. Το καταλαβαίνω εγώ το ζόρι.
4: Ίσως αλλά λέω μήπως είναι ο άξονας. Πρακτική και μια λογική. Τώρα είναι 8 και 1 και εμένα τώρα μου γίνονται ιδέες.
3: Ναι.
4: Ακόμα και να πάμε σε συμφωνίες διακρατικές,
3: ναι,
4: που έχουμε και να τις αλλάξουμε. Δηλαδή κάτι, ναι, να μην κάνουμε. Για το λάδι μας, ας πούμε, που ξέρουμε τον.
3: Ωραία.
4: Ιταλία πίσω.
3: Ναι.
4: Γιατί να μην εξυγχρονιστούμε σε αυτό το κομμάτι, να μην χρειαζόμαστε.
3: Μακάρι.
4: Αυτό το πίσω μπρος και τα λοιπά.
3: Και δεν θα εξυγχρονιστούμε γιατί δεν εξυγχρονιστήκαμε. Τώρα είναι καλός ο Γερεμέγεφ Σμαράγδα.
4: Για μένα πάντα ήταν καλός ο Γερεμέγεφ, δεν ξέρω.
3: Θέλω σχολιασμό για το call of sight του ΠΑΟ και το πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του Ολυμπιακού. Για το πέναλτι δεν θα πω τίποτα, αλλά το call of sight ήταν offside, παιδιά. Ίδιο γκολ ακυρώθηκε στον Ολυμπιακό πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι η πρώτη αγωνιστική των playoff πρέπει να ήταν. Πρέπει να ήταν η πρώτη αγωνιστική των playoff στο Γιατζίτζε. Το θυμάμαι μια χαρά, έτσι. Οπότε ναι, το γκολ το ένα του ΠΑΟΚ ήταν λίγο γκαγκατσίσιο.
4: Καλά, καλή ξεκάθαρα σας, δεν ήταν offside.
3: Καλή σας.
4: Και έχω να σας πω
3: πώς δεν ήταν offside.
4: Ότι έχουμε δύο νικητές.
3: Για πες.
4: Τζανέτογλου Κωνσταντίνα και Παμπούκι Αθανάσιο.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει.
3: Εγώ πριν φύγω να πω ότι ο Μπάμπα είναι ακόμα και για εξωγήινους που πρώτη μέρα θα έρθουν στον πλανήτη.
4: Α.
3: Ο Μπάμπα είναι offside. Την ώρα που γίνεται η απόκριση του Τζολάκη.
4: Να κάτι που δεν σχολίασα. Κάκιστος Μπάμπα.
3: Ο Μπάμπα φέτος δεν είναι καλός.
4: Κάκιστος.
3: Αλλά ήταν ξεκάθαρα σε θέση offside. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια με τον Μπόζο των Πισακουδίων. Καλή συνέχεια με τον Νίκο Γουλιανό και τον Μπόζο τον Ραπτόπουλο.
4: Δεν χάνεται η εκπομπή. Έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι.
3: Να σας πει πώς περπάτησε στην πισίνα, έτσι. Άναψε το τζάκι, κάτσε λίγο, δεν το χάσω αυτό. Άναψε το τζάκι ο πατέρας μου και μπήκαν τα χελιδόνια μέσα στο σπίτι, λέει.
4: Αμάν.
3: Η ΑΕΚ θα το πάρει φέτος. Θα δυσκολευτεί, αλλά θα το σηκώσει.
4: Εντάξει, είναι το φαβόρι.
3: Γεια σου, Αλεξάνδρε, τα φιλιά μας όλη την παρέα.
4: Καλό μήνα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής καταναλωτικών δανείων έως 100.000 ευρώ βάζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που παρουσίασε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, το συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο κατά την αποπληρωμή του δεν θα ξεπερνά το 30 έως 50% πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, πέφτοντας σε επίπεδα αντίστοιχα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δύο είναι νεκροί κρατούμενοι μετά την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε χθες στις φυλακές της Νιγρήτας Σερών μετά την αντιπαράθεση που ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν Ρωμά και έναν Αλγερινό, ενώ σε συνέχεια ανεπλάξαν και άλλοι κρατούμενοι. Ένας από τους εμπλεκόμενους έχασε τη ζωή του στο σημείο της συμπλοκής, ενώ ο δεύτερος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο της περιοχής όπου μεταφέρθηκε. Σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Αξιός, το νέο σχέδιο του Ιράν για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή παραδόθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ και προβλέπει μεταξύ άλλων διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και τον Λίβανο. Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η απέτηση της Τεχεράνης για ασαφείς εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Η πρόταση προβλέπει δέσμευση μη επιθετικότητα στην οποία περιλαμβάνεται και το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στις εχθροπραξίες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στη συνέντευξή του αργότερα στο Ισραηλινό ειδησιογραφικό δίκτυο CAN News πως μελέτησε τη νέα πρόταση του Ιράν, την οποία χαρακτήρισε απαράδεκτη. Τέλος, η Λίμνος θα συνδέεται από τον επόμενο μήνα ακτοπλοϊκά με την Τουρκία και συγκεκριμένα με το λιμάνι του Τσανάκαλε, όπως ανακοινώθηκε χθες από τον έπαρχο του νησιού, Απόστολο Κουτσογιάννη. Το ταξίδι από τη Λίμνο στο Τσανάκαλε θα διαρκεί 2,5 ώρες, αρχής γενομένης από τις 13 Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, γενικά άθλιος καιρός προβλέπεται και σήμερα Δευτέρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 βαφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι, έλα, Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
14: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
0: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
0: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
0: Βρε, Γιώργο. Είπε μπάλα.
14: Μπάλα.
0: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
16: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
17: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
18: Το βάλε! Το βάλε!
19: Το αποκάρφωμα!
20: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
19: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
21: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
22: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
23: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-226318. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
24: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
25: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
26: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
25: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
26: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
25: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
28: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
29: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
30: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
29: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
30: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μετροπόλης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
7: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
6: Είστε έτοιμοι?
8: Άντε μπράβο.

0: Έλα, ερμάνος μου. Έλα λίγο ράκ εδώ να τους ξεσηκώσουμε λίγο. Έλα λίγο να συνεχίσουμε τη μάχη μας, Δίνο μου. Μποντζόρνο. Καλημεράρες, καλή εβδομάδα. Έφυγε το μαύρο σύννεφο. Τι έγινε, Δίνο μου?
1: Δεν έχω δει τον Ολυμπιακό σε ένα ημίχρονο να κάνει 9 τελικές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Ας τα ου αγού.
0: Δεν πειράζει. Και εγώ δεν έχω δει τον ΠΑΟΚ να τρώει σε 3 τελικές 3 γκολ. Αλλά ήρθα εδώ με σχημένο κεφάλι.
1: Ας τα είπαμε.
0: Και λέω, θα το σηκώσω.
1: Θα το σηκώσω. Αου αου αου.
0: Τώρα
1: κάνεις τώρα σχέδιες.
0: Κάνω σχέδια.
1: Μπράβο, κάνεις σχέδια.
0: Είναι η μέρα που όλε μάνω. Ακού.
1: Αυτά τα βρωμοτράγουδα δεν τα. Που προάγουν τη βία δεν τα.
0: Γιατί είσαι σαν να αποξέπω, σηκώνει το όρτι σου να πέφτει.
1: Για ξύλο μιλάει δηλαδή.
0: Ό,τι λες εσύ δηλαδή 30 χρόνια.
1: Και αυτά. 30 χρόνια τρώω πρόστιμα. Δεν κατάλαβα.
0: Τώρα αυτά δεν τρώω. Λοιπόν, βάλε και το χαλί μας στο κανονικό.
1: Βάλε και το χαλί.
0: Το οποίο αλλάζει από σήμερα, αλλά έτσι θα ξεκινάμε τις εκπομπές εδώ για 10 μέρες.
1: Ναι, ο μαχητής ΠΑΟΚ. Ο μαχητής. ΠΑΟΚ, μαχητής.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα, ερμάνος μου, σε όλα τα φιλαράκια μου.
1: Θα σου λείψω αύριο.
0: Δεν είναι αυτό το κάνω ακόμα χαλί πλέον. Ακόμα δεν μπορούμε. Αλλάζουμε και χαλί για ειδικές συνθήκες. Έφυγε το μαύρο σύννεφο.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα μπει το κανονικό μας
1: χαλί. Δεν έχει ακόμα μαύρο σύννεφο.
0: Μα τι δεν έχω. Μόνο μαύρο σύννεφο έβλεπα.
1: Τι μόνο μαύρο σύννεφο.
0: Μόνο μια σκιά, ένα πλάτανο έβλεπα εδώ και 2 μήνες.
1: Εκεί τώρα τι βλέπεις δηλαδή.
0: Τώρα είδα μια χαραμάδα φως.
1: Είδα το φως κανένα.
0: Είδα λίγο το φως. Φίλεπα να σηκωθώ λίγο όρθιο στα πόδια μου. Να αρχίσω να περπατάω. Γιατί
1: ήμουν
0: πεσμένο και με πατούσα, με τσαλαπατούσα.
1: Έλα, τάξη, τάξη.
0: Ναι, λοιπόν. Πάμε να ξεκινούμε, ράπε κουτ αυτά για σας.
1: Εντάξει, goal of sight έβαλε.
0: Άντε τώρα. Άρσε τώρα, πάλι τη τσίγκλη. Δεν σε έφτανε. Τα κουτουλίδια τώρα θες να ανοίξει το βρωμόσωμα.
1: Τι βρωμόστε. Goal of sight έβαλε. Κόντρα στη ροή. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού έβαλε.
0: Αλήθεια λέει.
1: Έβαλε goal of sight.
0: Όχι κόντρα στη ροή, offside. Κόντρα στη ροή του αγώνα σου 54.
1: Όχι.
0: Το goal είναι μια χαρά. Το είδα χθες.
1: Το πρώτο goal. Σε κάνει 4 φάσεις Ολυμπιακός.
0: Με έκανε. Αλλά άσε αυτό τώρα. Είπε θα έχει 10.015 στην Τούμπα. Πάρε 20 πλάς.
1: Απένταρη δεν ήταν.
0: Τι απένταρη.
1: Να πάρει δεξιά
0: αριστερά.
1: Τριήμερα. Ναι.
0: Τσίγκλιζε τα φυτά.
1: Ποια φυτά.
0: Τα φυτά, τα παπαγαλάκια.
1: Φυτά τα λες.
0: Καλά, όποιοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται, φυτά θα
1: τους πούνε.
0: Τους φωτίζεις, μεγαλώνουν. Δεν τους φωτίζεις, δεν μεγαλώνουν. Αχ, θα ανοίξω πάλι τα παιδαράκια. Αχ, θα τα ανοίξει, καλέ.
1: Θα τα ανοίξει. Ρώτησα. Δεν τα ανοίξει.
0: Εσύ, ναι, αλλά εσύ ρώτησες.
1: Δεν
0: τα ανοίξει. Τσίγκλισες. Αλλά οι άλλοι τσιμπάνε. Και αχ, θα ανοίξει τα παιδαράκια. Και να τους λεξηγούμε με δεδομένα.
1: Ευχαριστούμε σαν ΑΕΚ που μας δώσετε το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα σε πει ο Άιξης.
0: Δεν το έκανα για την ΑΕΚ. Ναι. Το έκανα γιατί ο ΠΑΟΚ και εγώ ήταν. Δεν υπάρχει αυτά τα το έκανα για τον
1: ΠΑΟΚ. Τι και εγώ ήταν. Γιατί
0: δεν έχω εγώ δηλαδή ενδιαφέρον.
1: Τι και εγώ ήσουν. Πού θα πας.
0: Για τη δεύτερη θέση.
1: Γιατί θα κάνεις μετά.
0: Champions League δεύτερη θέση.
1: Θα πας Champions League.
0: Ναι, η τρίτη προκριματικά Europa League θα φάω το καλοκαίρι μου. Ναι. Για να παλεύω αν θα μπω στο Europa League.
1: Αν.
0: Δεν το έκανα για καμία. Αυτά τα χαζά που λέω ένα αχ το έκανα. Όλα τα μεγάλα κλαπ τη νίκη τη κάνουν για την πάρτι του.
1: Τα μεγάλα κλαμπ.
0: Ναι.
1: Είσαι μεγάλο κλαμπ.
0: Τεράστιο.
1: Ναι,
0: τεράστιο. Ειδικά από την εποχή Σαββίδη και μετά.
1: Άρχισε.
0: Αυτά είναι που λες εσύ να είχαμε να λέγαμε.
1: Άρχισε εδώ.
0: Παίζω για τον ΠΑΟΚ, για τη φανέλα, την ιστορία. Άσε που το μάτς και εγώ ήμουν χθες. Δεν υπάρχει καν θέμα να συζητήσω έτσι. Αυτά τα δημιούργησαν κάποιοι, τσίπησαν κάποια τρολάκια και το κάνανε στο Πανελλήνιο.
1: Φυτά.
0: Ρε φυτά.
1: Όχι, ρε φυτά.
0: Όταν το ποτίζει. Αρθίζει. Αν σταματήσει, σταματάει.
1: Μην το λες τώρα, φυτό.
0: Αν δεν του έλεγε τίποτα, δεν θα έλεγε τίποτα.
1: Άμα δεν του πει τίποτα, δεν θα έχει διάδραση.
0: Φυτά είναι, ρε φίλε. Τώρα χωρίς πλάκα. Δηλαδή, χωρίς να ψάξουν, χωρίς να ρωτήσουν. Αχ, θα ανοίξει ποδαράκια.
1: Εσύ τώρα που θέλει πρωτάθλημα, δεν είσαι φυτό, να πούμε.
0: Ποιο είπε εγώ τι θέλω.
1: 68.
0: Σου είπα τι είδα σε όνειρο.
1: Α τα ρε, αυτά τα λέγει και ο κόκκινο στα όνειρα.
0: Ναι, είδα όνειρο. Εσύ δεν λε τα δικά στα όνειρα. Την κυρία Ζαμπέτα, την άλλη που είδαμε το μισομάτι. Με τρελάνει.
1: Εγώ
0: το κόκκινο. Εσύ τα λε.
1: Εγώ είδα όνειρο, αλλά βγήκε αληθινό.
0: Και εγώ είδα τη τριπλή σου βαθμία. 68, τι να σου πω τώρα.
1: Άρα.
0: Τι άρα.
1: Φυτό.
0: Όνειρο είδα, δεν είδα το πέρασα σαν δεδομένο. Είδα όνειρο τριπλή σου βαθμία 68.
1: Πιστεύεις τα όνειρα δηλαδή.
0: Σε κάποια, ναι.
1: Δηλαδή αυτό που είδε σε. Πώς το μεταφράζεις.
0: Αυτό μου άρεσε. Τι να πιστέψω, ρε φίλε, στα όνειρά μας έχουμε δει ότι έχουμε κοιμηθεί και με την Ατζελίνα Τζολί. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Τι να πιστέψει.
1: Άμα κοιμηθεί 2 μήνες με την Ατζελίνα, θα βαρεθεί.
0: Θα βαρεθεί. Λοιπόν, anyway. Έλειωσαν πολλές καραμέλες. Έτσι για να τελειώνουμε τώρα όλα αυτά. Έτσι, καλημέρα, καταλάβαμε. Μέσα στα νεύρα ο Ράπλε. Γιατί ο μύθος του κατέρευσε. Όχι.
1: Ποιος είναι μέσα στα νεύρα, ρε.
0: Όχι, ρε, τι νεύρα. Μια χαρά. Είναι χαλαρός, άνετος. Πήγε τριήμερο, βούτυξε και στην πισίνα.
1: Τι,
0: όλα καλά.
1: Τι νεύρα να έχω εγώ, σοβαρά μιλάτε.
0: Λοιπόν.
1: Τι είμαι εγώ, Ολυμπιακός είμαι. Εγώ είδα μια ΑΕΚ χθες. Πήγε για τον Πόντο. Δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Για τον Πόντο. Τη κάθεται το μάτς Λουκούμι. Στο 15 με 10.
1: Μετά το 70 πήγε για τον Πόντο.
0: Μετά το 70 πάλι καλά που δεν έχασε κιόλας να λες.
1: Τον έλεγα ένα εξίδι που το παίζει το 0-0. Όχι λέει.
0: Καλά με παίχτη παραπάνω έπαιζε.
1: Βρε αυτά τα μάτς τώρα η Άκα. Δεν πάταγε να πούμε.
0: Ναι.
1: Του έκανα μάθημα για Πινέδα Μάριν. Τέλος πάντων θα τα πούμε αργότερα.
0: Τα είπαμε πριν. Όταν τα λες πριν έχει δικαίωμα να μιλάς και μετά. Ότι ο Ιάκ δεν θα κάνει το 2-2 με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Δεν θα το κάνει.
1: 4-4 δεν θα κάνει.
0: Ναι, και άλλα 2-2 που είχε, 4-4. Είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός θα κόψει βαθμούς.
1: Δικαιώθηκε ο Πάνος Κιάμος.
0: Ποιος Κιάμος, εμείς τα λέμε εδώ και 2 χρόνια, 2 μήνες τώρα. Τι δικαιώθηκε ο Κιάμος. Νομοτελειακά δεν θα γινόταν. Όπως νομοτελειακά κάποια στιγμή οι στιγμές θα γυρνούσαν και στον ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να τον πάει τάπα, γιατί για τον τελικό δεν είπαμε τίποτα, γιατί φάγαμε τρίμπαλο. Τρεις φάσεις φάγαμε όμως, έτσι. Σε τρεις φάσεις.
1: Και πώς δεν τάπαμε.
0: Εσύ τα είπες και εγώ ποδοσφαιρικά, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο κακός.
1: Ποδοσφαιρικά μιλήσαμε.
0: Όσο το αποτέλεσμα.
1: Ενώ εχθές το πρώτο ημίχρονο ήταν για κροτσιές ο ΠΑΟΚ.
0: 100%. 100%. Δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε πρωτάθλημα ακόμα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Καλό αυτό.
0: Και στη μάχη τη δεύτερη θέση.
1: Καλό αυτό για την τηλεθέαση, γιατί αλλιώ θα του κάναμε όλου. Καλό αυτό. Καλό.
0: Καλό αυτό.
1: Πότε τελειώνουν όλα, 17.
0: Στέλνει του. Μέσα του Μάη. 17 Μαΐου.
1: Τελείωσε.
0: 17 Μαΐου. Έγινε βέβαια η κουτσουκέλα με το κύπελο, όπου έβγαλε ουσιαστικά τις θέσεις 5-8 εκτός ενδιαφέροντος. Δηλαδή πλέον δεν παρακολουθεί
1: αυτό κανένα. Στις διοργανώτριες θέμα ήταν.
0: Αυτό ήταν μεγάλο λάθος.
1: Κάνανε ένα 4-2-1 που είναι σκόρ για μένα ύποπτο. Και ένα 7 είναι κανό άλλο. Και πολύ καλά κάνανε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όχι, θα καθίσουν να σκάσουν.
0: Λοιπόν, το έβαλε στο καινούριο μας χαλί. Είπαμε, αλλάζουμε και χαλί σήμερα.
1: Δεν μπορεί, λέει,
0: το timing.
1: Δεν μπορεί, λέει,
0: το timing. Ναι. Θα ξεκινάμε με το ράκα, όπως ξεκινάμε λίγο για να ξεκινήσουμε.
1: Ποιος είναι ο ράκα?
0: Ο ράκ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα τράπερ μαζί με τον Τοκέλ.
1: Ο Τοκέλ ποιος είναι?
0: Εμένα μου αρέσει που σιτάρτα πολύ.
1: Ξένοι είναι αυτοί?
0: Όχι, ρε, Ελληνάκια. Έλληνες.
1: Με ξένα ονόματα είναι αυτοί.
0: Ναι, χρησιμοποιούν τα παρατσούκλια.
1: Αυτά ακούνε τώρα. Αυτά ακούνε οι νέοι τώρα.
0: Ακούνε πολύ. Αυτά τα ακούω κι εγώ. Κάποια είναι πολύ καλά, κάποια εντάξει.
1: Έχει χαζέψει και εσύ δηλαδή.
0: Τι να χαζέψει, γιατί πρέπει να ακολουθώ του ρυθμού τη εποχή.
1: Τι
0: να ακούω, Καζατζίδη.
1: Όχι, θα ακούσω αυτά εδώ την αηδία.
0: Έχει
1: τέτοια άλλα πράγματα. Άφηγε τα πρώτα πέρα. Αϊδία τα πρώτα.
0: Όσοι σε ένα ραπτόπλο και σε ένα ραπ. Αυτό το λένε ρακ. Τι το λέει Ερακλή.
1: Τι Ερακλή και Πανιόνιο όταν δεν είναι αυτά τα πράγματα.
0: Εμένα μου αρέσουν κάποια.
1: Μουσική είναι αυτή.
0: Ωραία μηνύματα κάποια, κάποια όχι.
1: Βέβαια. Πολύ ωραία μηνύματα.
0: Δεν θα ακούω Καζατζίδη είναι τρίπλα εστριάτα.
1: Όχι, άκου τώρα.
0: Δεν μα ενδιαφέρει που κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εμείς θέλουμε να μάθουμε πώς έπεσε ο ραπ στην πισίνα. Λοιπόν,
1: μετά.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο χαλαρά με αυτό. Χαλαρά, γιατί μετά πρέπει να πάμε στα σοβαρά. Έτσι, τώρα θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, ήμασταν καλεσμένοι μαζί με τον ραπ και τον Ζακ στα Ψακούδια, στον φίλο μας τον Τάσιο, τους φίλους μας τους Τάσιους, έτσι, γιατί είναι τα αδέρφια. Ήμασταν και καλεσμένοι για διήμερο τριήμερο, έτσι. τρώμε, πίνουμε το βράδυ.
1: Διήμερο ή τριήμερο?
0: Εγώ έφυγα μια μέρα νωρίτερα. Γι' αυτό είπα διήμερο για μένα, τριήμερο για εσάς. Εγώ είχα δουλίτσες εδώ. Λοιπόν, ο κύριος το βράδυ ήπια τα ουισκάκια του τα πανάκριβα, σκάει και ένα πουρο, σκάει και ένα πουρο Αβάνας, και γυρίζουμε στα δωμάτια μας, περπατάμε στα δωμάτια μας. Κατά τις 2.30 ώρα ήταν. Κάπου εκεί, 2.30 ώρα. Εσύ πρέπει να έχεις καταπιεί χάρτη εντωμεταξύ, έτσι. Δεν μπορούσε να βρει το δωμάτιό του ο κύριος.
1: Δεν ήξερα ποιο το δωμάτιο, αφού η άλλη πήρε τα κλειδιά.
0: Πήρε τα κλειδιά η Τζέννη.
1: Εγώ έκανα άλλα πράγματα, οπότε δεν ήξερα ποιο το δωμάτιο. Την
0: το φωνάζει η Τζέννη από απέναντι.
1: Την πήρα τηλέφωνο.
0: Πού είσαι, Τζέννη, και το φωνάζει η Τζέννη, έλα, Ντίνο μου, είμαι απέναντι. Το ράπ έτσι πως ήταν φτιαγμένος από τα ποτάκια.
1: Τη βλέπω απέναντι εγώ.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Εδώ είμαστε. Και κάνει να περπατήσει μπροστά και πέφτει στην πισίνα, παιδιά, μήπως αντί. Κλουτς έκανε, κλουτς, σαν το άγαλμα της ελευθερίας. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό τώρα. Αλλά τι σας λέω, με τα κλειδιά, με τα τσαντιά, με τα σακάκια, με τα ρούχα.
1: Κινητά.
0: Το κινητό το έχεις πάνω στο χέρι.
1: Τόσο σα.
0: Μιλάμε τώρα, δυστυχώς δεν είχε κάμερα εκείνο το σημείο του ξενοδοχείου, τη Ζίτσα.
1: Είχε κάμερα.
0: Δεν είχε, μου πει. Εκεί πέρα δεν είναι, γιατί είναι πριβέ η κατάσταση.
1: Σε πριβέ πήγαμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είχε κάμερες. Για να το τραβήξουμε και να κάνει 1 εκατομμύριο views αυτό τώρα. Ήταν τόσο. Δηλαδή να χτυπιέσαι ένα κομμάτι. Και δεν φτάνει εκεί, δεν σταματάμε εκεί.
1: Έτσι.
0: Γίνεται από την πισίνα.
1: Κάτω
0: και όπως γίνεται από την πισίνα, μπερδεύει ξανά τα δωμάτια, σκοντάφτει, τρώει τα μούτρα και τον ώμο του. και πάει πάλι σε λάθος πόρτα και χτυπάει το διπλανό και βγαίνει η Ρουμάνα και βλέπει το Φρέντι Κρούκερ βρεγμένο τσαντίλα να κρατάει κινητά τσάντες και φατάει τα ουρλιαχτά. Ακούμε τι γίνεται τώρα. Παιδιά, δεν υπάρχει δηλαδή ο άνθρωπος. Είναι κινητή, είσαι κινητή βόβα, ρε φίλε.
1: Θα σκοτωνόμουν.
0: Τρελάθηκε η άλλη. Είδε 2,5 ώρα χτυπάει το τζάμι. Παιδιά, δεν χτύπησε την πόρτα. Αυτά τα δωμάτια έχουν τζαμάκι που οδηγούν στην πισίνα. Και τραβάει την κουρτίνα. Πάει να ανοίξει το τζάμι και βλέπει το Φρέντι Κρούκερ βρεγμένο. Να κρατάει τσάντες βρεγμένα κινητά και να λέει πού είμαι, να είναι χαμένος ο διάστημα. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό που ζήσαμε, έτσι.
1: Αυτό το πουρο φταίρε.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το νέο μας χαλί. Amazing λέγεται. Και πάμε για ένα amazing finish, φίλε, στο πρωτάθλημα. Δώσ' το.
1: Άλλη αηδία.
0: Ρε, πρέπει να πάμε λίγο σε new wave. Μην είσαι φλωρούμπες, δεν θες πιτσιρίκια να πάρουμε κροατές.
1: Ποιος θα... Τώρα πιστεύεις εσύ ότι...
0: Πήγαμε στην τώρα. Όλα τα πιτσιρίκια το rap. Από πού το ξέρουν το rap? Από το TikTok, λέει. Είναι φοβερά πράγματα.
1: Όχι, θα ακούνε ράδιο ή τηλεόραση θα βλέπω.
0: Ρωτάω, ξέρει, ακούει κανένα αδερφό? Όχι, λέει, δεν ακούμε, λέει. Όλα από το TikTok. Είναι φοβερό. 15 στα 15. Λοιπόν, βάλε συντομή.
1: Άρα τώρα εσύ που βάζεις αυτό το τραγούδι, ναι, τα ακούν τα 80χρονα πιτσιρίκια και κλείνουν το ράδιο.
0: Ακού!
1: Ναι.
0: Δώσε. Δώσε και λίγο σιτάρτα. Έτσι θα πάνε. Amazing finish θα κάνουμε.
1: Τι είναι διασκευή?
0: Τη Σίνα στο τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, τη Σίνα εγώ έχω πέσει στην πισίνα.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα amazing.
1: Ναι. Ακούνε αυτά τα.
0: Ας τα ακούσουν για να ξέρουν. Τόσα χρόνια ακούγανε. Δηλαδή, πραγματικά τρελαίνουν όταν κάποιος μένει στάσιμος. Εσύ δεν μένεις στάσιμος.
1: Ρε φίλε, μας δεν μας ακούνε νεάροι τώρα.
0: Θα μας ακούσουν. Λοιπόν,
1: ας το τραγούδι
0: αυτό. Χρόνια πολλά στην Πελαγία γιορτάζει σήμερα. Ξέρεις καμιά Πελαγία?
1: Ναι, τι είναι αυτή να.
0: Ποια?
1: Είναι. Την ηθοποιό, όπως λένε, την Βλαχοπούλου έκανε την ηθοποιό. Ναι. Η Πελαγία.
0: Πελαγία,
1: Πελαζή.
0: Σε ένα από τα. Ναι. Αυτά τα extreme sport, αυτά πώς τα λένε πριν να ήταν. Αυτά τα survivor έχει μπει μια.
1: Η Πελαγία πρέπει να είναι πόντια, ναι, να την έχουν ταγμένη, να είναι ξέρω εγώ σε χωριό. Πού να τη βρει την Πελαγία.
0: Γιορτάζουν οι πυροσβέστες σήμερα. Διεθνής μέρα πυροσβεστών. Την αγάπη μας τα παιδιά που είναι μαχητάρες δυνατοί, έτσι.
1: Δύο μήνες δουλεύουν πάρα πολύ. Τρεις μήνες είναι.
0: Πάνε κάτι εσύ την δουλειά του, παίζουν ένα χώρο.
1: Είπα εγώ δεν δουλεύουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και 9 μήνες παίζουν τάβλη.
0: Καλά, αυτή είναι ένα αστικό μύθο ότι παίζουν τάβλη. Και άλλα τάβλη πράγματα κάνουν.
1: Και βγάζουν εσά από τα σανσέρ.
0: Τι είμαστε. Άρα να μείνει. Να είναι. Την ακού. Είναι διασκευή η μαμάτια. Άστο. Τώρα η εκπομπή έχει πάει 10 level πάνω τώρα με αυτά, ναι, τα χαλιά. Έτσι. Τι θα ακούμε, Καζατζή, θα ακούμε ναι 2030.
1: Συνταξιούχοι ακούνε.
0: Δεν πειράζει, να μάθουν και αυτοί τι ακούν τα εγγόνια. Έτσι να πούνε και μια κουβέντα, να ανταλλάξουν μια κουβέντα με τα εγγόνια.
1: Καλά, καλά.
0: Λοιπόν.
1: Καλά. Μιλάει κανείς με τα εγγόνια του και ακόμενες, δηλαδή.
0: Ό,τι θες να μιλήσει, δεν χρειάζεται να μιλήσει για τα. Α, του πει, άκουσα αυτό το τραγούδι, απ' τα τσιμπήσει λίγο και γονό.
1: Και ακούσει ο πιτσιρικά σου, το παγούσε εγώ, θα έχει ζαγελάει.
0: Σαν σήμερα το 91.
1: Ναι.
0: Διεξάγεται, φίλε, με μένα που έμπλεξε, να ξέρει, είναι ιδίωμα του κρυού. Είμαι ένα 50 με νοοτροπία 25. Θα το κουβαλάω μια ζωή. Δεν θα φύγει αυτό από πάνω μου, να ξέρει. Πάγω τη μούρλα την τρέλα. Έχει εσύ την άλλη την τρέλα.
1: Άμα είσαι ένα 25 νοοτροπία.
0: Ναι, ναι. Θα έμπαινα με μπαντιλί και με το Mercedes μέσα στα
1: πρώτα εδώ.
0: Θυμάσαι την
1: θα κυνηγούσε γκόμενε. Άστα τώρα.
0: Άντε τώρα.
1: Άστα τώρα την 25η. Θα με βγει 25η.
0: Άντε πάλι.
1: Να το παίξει πουρόνα. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, σαν σήμερα έχουμε διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision στην Ιταλία.
1: Πότε?
0: Το 91.
1: Ποιος ήταν?
0: Νικήτρια είναι η Κάρολα της Σουηδίας.
1: Ναι.
0: Εμείς πάμε εκεί με το τραγούδι του Μικρούτσικου. Άνοιξη που το ερμηνεύει η Σοφία Βόσου. Και ερχόμαστε 13η.
1: Τι θα έρθείτε?
0: Πάμε σαν αμπέλια.
1: Αυτή τη βλακία στείλετε.
0: Αυτή στείλαμε. Τώρα έχουμε στείλει.
1: Το Πασόκ την έστειλε, τι έγινε.
0: Το 91 είχαμε ακόμα βαθύ.
1: Μάλιστα.
0: Βαθύ ήταν. Πιο βαθύ δεν γίνεται.
1: Τη Βόσου στείλατε.
0: Τη Βόσου στείλαμε, ναι. Εντάξει. Τώρα έχουμε τον. Πώς σου λένε.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Φέρτος. Φέρτο. Με το. Ο φίλος του Ντούντα. Με τα γυαλιά, το σκούφο. Πόσο λένε, Ακύλας, Ακύλες, Ακύλας, Ακύλας.
1: Ο Ακύλας Αρίδης.
0: Όχι. Λοιπόν.
1: Ο Ακύλας είναι.
0: Ναι.
1: Σε τι Ατύλα θέλετε?
0: Ο Αχίλλας, όχι ο Ατίλλας.
1: Τι Ατίλλα θέλετε, λέω.
0: Τι θέλουν Ατίλλα.
1: Εσείς που ακούτε αυτές τις μουσικές.
0: Αυτά.
1: Τις παραβατικές.
0: Άκου, άκου.
1: Ηλίθια μουσική. Τι να σώσει τον κόσμο. Και εσύ καρά.
0: Νόμιζα πως είσαι τα πάντα μου εσύ. Μου γέμισε το κενό. Γιατί ρε φίλε.
1: Άφια,
0: ακούς να λέγεις. Ακούς κάτι κακό.
1: Δεν είναι μουσική αυτή. Σε 6 μήνες το ξεχνάς το τραγούδι.
0: Σε 6 το μυαλό σου.
1: Σε 6 μήνες. Και τελειώσει.
0: Να το σου Αχίλλας. Τι σχέση τώρα αυτά που ακούμε. Αυτό που ακούμε εμείς να ξέρεις τώρα για να μαθαίνεις.
1: Ναι, για πες να μάθω, ναι.
0: Θα είναι το χι του καλοκαιριού σε όλα τα κλαμπ. Αυτό τώρα σου λέω.
1: Το άλλο καλοκαίρι άλλο, ε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό. Αλλά θα είναι το χι του καλοκαιριού αυτό που είπε. Αυτό είναι ο Αχίλλας. Αρέσει με το φέρτο.

0: αυτός από βλακωμένος, έτσι.
1: Και έχεις τα βγει αυτός.
0: Επειδή γνωρίζουμε περίεργοι, δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάρει καλή θέση.
1: Ποιο εδώ?
0: Αυτό. Να βάζει και τα
1: βάζει. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμα σοβαροί που ακούν Eurovision.
0: Έλα ρε, ένα show είναι. Δεν είναι θέμα σοβαρότητας.
1: Για από εδώ.
0: Εσύ λογίζεσαι σοβαρούς ή όχι? Σύψη. Δεν είσαι με στρελιά.
1: Εγώ δεν ακούω. Σύψη της κοινωνίας είναι.
0: Είσαι σοβαρός η μουσική. Σύψη. Να σε πάω στο Μέγαρο, ρε φίλε.
1: Σύψη της μουσικής είναι.
0: Να σε πάω στο Μέγαρο να ακούς Μαρία Κάλλας.
1: Αυτό είναι σύψη της μουσικής. Τι είναι? Τι να ξέρεις από Μότσαρτ, ρε βλαχοπάοξη.
0: Ρε
1: βλαχοπάοξη που σε έκανε χωνή Ολυμπιακός.
0: Θα τα πούμε, μην βιάζεσαι, κάτσε λίγο να παίξουμε. Αντώνης Παπαδόπουλος σήμερα γενέθλια θα είχε.
1: Ποιος θα είχε? Αυτός. Αυτός εδώ ο σωσίας του κόκκινου.
0: Γιατί?
1: Ήδη είναι. Κεφάλι.
0: Κεφάλι, καζάνι.
1: Από τις μπύρες πέθανε αυτός. Από το αλκοόλ πέθανε αυτός.
0: Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη θα σήμερα.
1: Τι είναι αυτός?
0: Ανακάλυψε εφήβρε το πιάνο. Είναι οργανοποιός.
1: Αυτός μάλιστα.
0: Ο οποίος εφήβρε τότε αυτός τα μαλλιά, γιατί τα είχαν κοτσίδες.
1: Τι είναι αυτός ο μουσάτος? Ξυλό σου.
0: Τώρα, εγώ θα ξυλωθώ. Κερνάω. Εγώ θα κεράσω. Θα ξυλωθώ. Κάτσε λίγο, Καρντάζι, κάτσε λίγο.
1: Καρντάζι.
0: Ναι, ρε φίλε, δικό μα είναι. Γιατί? Λοιπόν, τελειώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε τον θάνατο του Γιώζιπ Μπρος Τίτο, ο κομμουνιστή ηγέτη Γιουγκοσλαβία επί σειρά ετών.
1: Αυτό? Εναντίον τη Ελλάδα ήταν.
0: Εναντίον.
1: Και τα αδέρφια μα οι Σέρβοι λένε οι ηλίθιοι εδώ πέρα.
0: Και σα σήμερα πεθαίνει ο κυβερνήτη Φλωρεντία, ο Νικόλο Μαχιαβέλη. Εσύ που λαμπαλώνει με ένα τέτοιο Μαχιαβέλη. Ένα τέτοιο δεν μαλώνει στα TikTok, κάτι είδα.
1: Ναι, τσακώνω.
0: Ένα Μαχιαβέλη μαλώνει. Και αφιέρωσε το βιβλίο του ο Γεμόν. Ο Γεμόνα.
1: Και ο Δαμιανό πεθαίνει σα σήμερα. Καλό σκηνοθέτη.
0: Ναι, και ο Αλέξη Δαμιανό.
1: Πολύ καλό. Καλό.
0: Τελειώσαμε.
1: Καφέ.
0: Θα πιούμε καφέ, βάλε λίγο το Amazing από κάτω για να συντονιστούν να μπουν στο κόλπο οι ακροατές μας. Ξύλωσε τον Ακύλα, δεν ακούγεται ο Ακύλας. Δεν ακούγεται, ούτε για. Δεν ακούγεται.
1: Ποιος Ακύλας, δε.
0: Λοιπόν,
1: τραγούδια να φτάσει.
0: Επιστρέφουμε μετά το κονσό. Να πάμε τούπα, να πάμε. Έτρωσης. Έχεις και το όνομα. Ο ραπ κάνει τραπ. Ο ραπ κάνει τραπ.
1: Το χασίσι πέφτει σύννεφο.
0: Καλά, γιατί παλιά δεν έπεφτε. Στους άλλους τραγουδιστές δεν έπεφτε.
1: Η κόκα πέφτει σύννεφο.
0: Στους άλλους δεν έπεφτε. Α, φύγε από εδώ εσύ. Λοιπόν, κομψό και επιστρέφουμε. Δεύτερο ημίωρο να πάμε να δούμε τι έγινε χθες στα play-off, στα play-outs. Για τις S5-8, εντάξει, θα πούμε λίγα πράγματα. Δυστυχώς δεν έχουν καμία ουσία, καμία αξία. Κομψό και

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Με τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύει το μεγάλο κερδισμένο της βραδιάς και την ΑΕΚ να παραμένει σε θέση οδηγού, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ πέταξε τον Ολυμπιακό με 3-1. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούς στη δεύτερη θέση με 61 βαθμούς, αλλά ο δικέφαλος υπερτερεί. Στη Λεωφόρο, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται οριστικά στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Λεβαδιακός επικράτησε άνετα του Βόλου με 5-2 στη Λιβαδιά, ενώ ο Άρης πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Όφη στην Κρήτη με 2-0. Στη βαθμολογία, ο Λεβαδιακός οδηγεί την κούρσα με 25, ακολουθεί ο Άρης με 22, ο Όφη με 20, ο οποίος έχει ήδη κλειδώσει την Ευρωπαϊκή.

0: παλατάκι του Περιστερίου με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των play-off της Ελληνικής Λίγας. Απόψε στις 7 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Μέτς για τον τρίτο τελικό της Volley League, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1. Δράση στη Premier League σήμερα. Το πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Chelsea Nottingham Forest στις 5 το απόγευμα και Everton Manchester City στις 10 το βράδυ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη τις πρωινές ώρες Δευτέρας με σημαντικές καθυστερήσεις στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα με πιο μελανά σημεία το ύψος της Τριανδρίας όπως και στην εξωτερική περιφερειακή. Προβλήματα στην κάθοδο των Πεύκων, όπως και σε Μίκη Θεοδωράκη, Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες τέλος καταγράφονται σε Κασάνδρου, Βασιλής Όλγας και Γρηγορίου Λαμπράκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
3: Δηλαδή παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας.

0: Τις αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
7: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
6: Πάτα και καμπανάκι.
7: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
8: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
9: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κυπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα για Ράμπλιξ είναι εδώ για εσάς. Για Ράμπλιξ. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
11: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
12: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
14: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
13: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
14: Φυσικά, BioClima.
15: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
16: Μετρόπολης 95,5, η γέτη στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. 47 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε, ραπ ακούτε, ρακ ακούτε, κουλ και Χάρη Μανουλή δίπλα. Χάρη, εσύ δεν ακούς αυτά τα καινούργια?
1: Καλημέρα σας. Είναι κάποια συγκεκριμένα μου αρέσουν τα σπίτια.
2: Τρίχε στα μπουζούκια, πάει συνέχεια. Ψέματα λέει.
1: Όχι, πλέον στα μπουζούκια να ξέρει Κωστή.
0: Παίζουν και τέτοια.
1: Έχει και ένας από τους τρεις, ναι. Ένας από τους τρεις είναι τέτοιος.
2: Δεν πατάω με τίποτα.
0: Και αν δεν είναι, το κάνουν το μπουζούκι σαν κλαπ, ρε παιδί.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα
1: σε όλα έχει.
2: Χάλασαν και τα
1: μπουζούκια.
2: Χάλασαν.
0: Ξέρεις πόσα views κάνει ο Ράκ τώρα που έχουμε από κάτω?
1: Σε πόσα... Μπορεί να έχει 15-20
0: εκατομμύρια.
2: Κάνει ο Ράκ
0: 20 εκατομμύρια, 25-30.
2: Ακούει ο άνθρωπος τέτοια μουσική.
0: Ρεσί,
2: καλά κάνει ο Μητσοτάκης, σας περνάει. Καλά σας κάνει. Σας αποβλακώνει.
0: Τώρα μιλάμε για κάποιες χιλιάδες.
2: Αποβλάκωσης.
0: Ναι. Και το παλικάρι αυτό και όλοι κάποιοι που είναι δυνατοί κάνουν 20 εκατομμύρια. Εκατομμύρια!
2: Βρε, δεν πάνε να κάνουν και 80 εκατομμύρια. Αυτή δεν είναι μουσική, αυτό είναι χλεβασμό στη μουσική.
0: Καλημέρα στον αδερφό μας, τον Παναγιώτη, τον Πάνα.
2: Μπάνα.
0: Τον Μπάνα, τον Μπάνα.
2: Τι αδερφός είναι?
0: Με τα αεροπλάνα που μας κάναμε παλιά τα τσάρτε, τα γούστα.
2: Παλιά.
0: Παλιά την παλιά.
2: Τώρα πάει πια. Κίτρινο γράμμα στο ζυρτάρι.
0: Α, ορίστε, μου έστειλε εδώ ένα γκάλο που βγάζουν η Ελλάδα την πιο ωραία χώρα του κόσμου. Δεν έχουν πια.
2: Ψέματα λέει.
0: Δεν έχουν πια δικό. Εσύ την κράζει μόνο.
2: Ποιο κράζει?
0: Εσύ την κράζει την Ελλάδα, μωρέ.
2: Για την ομορφιά τη Ελλάδο.
0: Δεν κράζει.
2: Τι να κράξω, εσύ είσαι τη λίθη που δεν κορομάται.
0: Τι άλλο να κάνεις? Λοιπόν, τώρα θα μας πει ο Χάρης
2: ένα βρωμό. Αυτό έχουν οι Ιταλοί έτσι, μια γούρτα.
0: Είναι ωραία χώρα και η Ιταλία.
1: Φωτάνω την τρέβλη.
0: Όχι, εσύ τώρα πας στη Ρώμη. Καταρχάς η Ρώμη είναι μια πόλη η οποία δεν βαριέσαι να πας άσου. Είναι πολύ δυνατή η Ρώμη. Μην την τρως η Ρώμη. Η Ρώμη είναι πολύ δυνατή.
2: Είναι κορομάνοι
1: άνθρωποι. Και ποδαρά.
2: Έχουν τον πολιτισμό, την ιστορία τη δικιά μας. Όχι. Κορομάνοι αυτοί.
0: Έχουν αυτή η ιστορία. Πολύ
2: έχουν.
0: Αρχαία πόλη. Αρχαία Ρώμη έχουν άμα δει εκεί όλα τα κτίρια. Λοιπόν, πάμε στη χαλάρα μας και στο χάρι μας.
1: Πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλωπ, το πρώτο της εβδομάδας, το οποίο έρχεται να ταιριάξει πάνω στην εικόνα που έχει σχηματίσει και το κοινό από τα δύο χθεσινά ντέρμπι για την...
2: Ναι. Το μεγάλο ΠΑΟΚ.
1: Για την πρώτη τετράδα.
2: Έλα, ΠΑΟΚ.
0: Πουλαστρέλα τώρα, έτσι, πουλαστρέλα.
1: Κάνεις.
0: Πουλαστρέλα τώρα.
1: Λοιπόν. Καλά. Τέσσερις επιλογές.
0: Γουστάρω να με υποτιμούν, γουστάρω να με χλεβάζουν, γουστάρω να με βάζουν κλουμποδίες. Εγώ να σηκώνομαι.
2: Το παλατάκι γέμισε χθες. Πολύ άδειο ήταν.
0: Όχι, άδειο ήταν. Δεν είχε κόσμο. Παλατάκι, εντάξει.
2: Οι οπαδοί της Νίκης δεν πήγαν εκεί.
0: Εντάξει. Το μάτς με το Περιστέρι περνούσε σε δεύτερη μοίρα.
2: Γιατί,
0: πού να προλάβω.
2: Πού να πας.
0: Δεν προλάβω. Ήθελα πάρα πολύ να πάω και ο Αχιλλέας με έβαλε και χέρι. Μου λέει γιατί δεν με πας.
2: Καλά σε είπε.
0: Ναι, θα πάμε στο επόμενο.
2: Μόνο τα μεγάλα μας θα βγαίνετε.
0: Εγώ έπρεπε να είμαι 6 ώρα στην Τούμπα. Το μας έλειωσε 6 και 4 στο παλατάκι.
2: Α, λες ότι λόγω του.
0: Ναι,
2: του
0: αλλιώς θα πήγαινα 100%.
2: Α, εντάξει. Εντάξει.
0: Λοιπόν. Μετρό συνέχεια.
2: Εντάξει, sorry, το παίρνω πίσω.
1: Και αυτό έχει συμβεί εντωμεταξύ πολλές φορές φέτος. Παιχνίδια να έρχονται και να κουμπώνουν πάνω. Οπότε θα πρέπει να το. Την νέα αγωνιστική περίοδο να πρέπει να το ταιριάξουν λίγο καλύτερα. Γιατί πολλές φορές ξεκινάνε 4 και τα. Δεν βόλευε. Λοιπόν, τρεις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα από τον Κωστή. Τι πιστεύετε θα πετύχει ο ΠΑΟΚ φέτος, είναι το ερώτημα. Έτσι, για να μπορέσουμε να το συμπτύξουμε με κάποιο τρόπο. Και έχει από κάτω τρεις επιλογές. Νομίζω ότι εγώ θα τα δικήσω λέγοντάς το. Είναι πολύ καλύτερο να δείτε το βίντεο. Νομίζω ότι θα σας πείσει. Θα αρκεστεί στην τρίτη θέση η πρώτη επιλογή από τον Κωστή. Η δεύτερη επιλογή, ότι θα καταφέρει να.
2: Να φάει λάγανο τον Ολυμπιακό.
1: Έχει το φλάσ αριστερά που βγάζει προσπέραση.
0: Την έκανε την προσπέραση.
1: Ναι.
0: Την έκανε. Ο ΠΑΟΚ
1: και μένει αριστερά και συνεχίζει.
0: Πήρε την ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.
2: Έβγαλε φλάσ.
0: Ναι, τότε ναι. Το φλάσ πέρασε. Έβγαλε φλάσ.
1: Μπράβο, ναι. Ντάξει. Και συνεχίζει στην αριστερή λωρίδα και ευθεία για να βγει δεύτερο. Η τρίτη επιλογή θα καταφέρει με το φλάσ ανοιχτό να συνεχίσει, να αφήσει πίσω και την ΑΕΚ και να κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα με 67-61-61 αυτή τη στιγμή η ισοβαθμία, η βαθμολογία στην, ναι, στη Super League.
0: Τελικά τρίτος, δεύτερος θα περάσει ή θα κάνει...
1: Ακριβώς το κολπογκρόσο.
0: Το ρυφηφί του αιώνα. Τι θα κάνει το ρυφηφί του αιώνα, έτσι πρέπει να το βάλεις.
2: Αυτή το ΜΕΙΤΕ θα το κάνει το ρυφηφί.
0: Δεν με πείθε με ΜΕΙΤΕ και εμένα, αλλά όπως είπε ο Κώστας.
2: Πήγε και κόλλησε. Πήγε και κόλλησε στα στόπερ, ο απατεώνας ποδοσφαιριστής.
0: Μα δεν έχει δυνάμεις. Μπορεί να τρέξει.
2: Και ο άλλος έβγαζε το Ροντινέι τέταρτο και ο Μπάμπα δεν ακολουθούσε.
0: Και παίζανε με ένα χάφι επιπλέον συνέχεια. Και εμείς παίζαμε με ένα Μπάμπα... ζαφύρι να τρέχει να καλύπτει.
2: Ο Μπάμπα φιλούσε το χώρο δεξιά-αριστερά που δεν ήταν κανένα.
0: Ναι.
2: Σοβαρά μιλάτε.
0: Λοιπόν.
2: Πήρε το κέντρο Ολυμπιακό με τον Ροντινέι. Με τον.
0: Άμα λέει. Έκανε, λέει ο κόκκινος, λέει αυτό το σκηνικό, θα τον έκραζε για κανένα μήνα, λέει. Αυτός πίνει δυο ποτάκια και πέφτει σε πισίνες. Δεν τον πείραξαν τον ποτά. Δεν τον πείραξε. Το πουρο τον πείραξε.
2: Ιρλανδικό ουίσκι με βγάλανε, ρε.
0: Ιρλανδικό ουίσκι. Το πουρο τον πείραξε, παιδιά, να ξέρετε, γιατί το ρουφούσε λίγο άγαρμα. Είσαι εντελώς άκαπνος, δεν το παίρνεις μέσα.
2: Το πικτέλ με έφαγε, θα σου πω γιατί.
0: Άντε πάλι το πικτέλ.
2: Το πικτέλ με.
0: Αύριο δεν θα είσαι εδώ.
2: Θα κάνω μήνυ εγχείρηση αύριο.
0: Μήνυ εγχείρηση. Θα βάζω εγώ εδώ τα δικά μου το ρακ, θα βάλω σιτάρδα, θα βάλω.
2: Ναι, βάλει να πάρει ακροαματικότητα
0: από το φροντάρι. Τα πιτσίρικα, τα
2: πιτσίρικα. Ακούσει 65 από.
0: Τι θα έχω τώρα.
2: Ακούσει το ρακ.
0: Στο Facebook του ίδιου και του ίδιου που μα κράζουν κάθε μέρα μπαίνουν βρέξει και ονίστα λένε τα ίδια και τα ίδια ξενέρωτη.
2: Ρε του
0: ίδιου. Να γράψουν και κάτι άλλο.
2: Του ίδιου του πιτσίρικάδε ότι κανεί δεν ακούει ραδιόφωνο. Κανεί δεν βλέπει τηλεόραση.
0: Δεν έπαθα σοκ ψέματα. Έχω τον γιο μου.
2: Δεν βλέπουν τηλεόραση και δεν ακούν ραδιόφωνο.
0: Μηδέν τηλεόραση, λίγο ραδιόφωνο.
2: Πόσοι μα σταμάτησαν στον δρόμο, πιτσιρικάδε.
0: 15 πιτσιρικάδε.
2: 15 πιτσιρικάδε.
0: Δύο παρέε από 5. Τρει παρέε από 5 άτομα τουλάχιστον.
2: Στην Νικήτη.
0: Ναι. Όλοι από το TikTok. Όλοι.
2: Από πού με ξέρει.
0: Και ήταν από 12-13 μέχρι 17.
2: Ορίστε.
0: Δεν υπάρχει το ραδιόφωνο στο 12. Καταρχάς πώς να υπάρξει.
2: Δεν με είπε κανένας.
0: Έχει σχολείο.
2: Σε είδε στο Καρατζαφέρι να πούμε. Κανένα.
0: Στο Καρατζαφέρι, ρε.
2: Κανένας. Τηλεόραση.
0: Καρατζαφέρι. Είσαι τρελός.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Τηλεόραση κανείς. Ραδιόφωνο κανείς.
0: Καλημέρα σαν διαβατά. Χαιρόμαστε όλοι μετά το χθεσινό, αδέρφια.
2: Όταν έκανα εγώ τις εκπομπές, τις έκλεβα από εδώ. Ναι. Παρανόμως. Και τις έβαζα στο ραπτόπλο. Τις έπαιρνα τις εκπομπές από εδώ και τις ανέβαζα στο ραπτόπλο TV.
0: Ναι. Εντάξει.
2: Έπαιρνα 2-3 εκατοστάρια το μήνα από το YouTube. Πρόσεχε.
0: Του
2: πήρε χαμπάρι ο Ανδρώνης.
0: Του πήρε χαμπάρι ο Ανδρώνης.
2: Ναι. Εδώ με κλέβει το πρώτο καθιστό. Του λέω ναι.
0: Αλλά, σε προωθώ στου πιτσιρικάδε.
2: Αλλά αυτοί οι πιτσιρικάδε μπορεί να ακούσουν ραδιόφωνο.
0: Αλήθεια λες.
2: Αυτό το είχα πει.
0: Αλήθεια λες.
2: Εγώ ναι, οικονομά κάνω 2 εκατοστάρια. Ναι, βάζω το αέριο.
0: Το αέριο, ναι, αλήθεια λες.
2: Αυτή ήταν η
0: έκρηξη ειλικρίνεια του ραπ με συναρπάζει, παιδιά.
2: Τον έκλεβα τώρα.
0: Δώσε μου ειλικρινή άνθρωπο να τα λέει όλα έτσι.
2: Μου λέει κάτσε εδώ, ρε. Θα είναι δικά μου. Πνευματικά
0: δικαιώματα να πούμε. Έχει δίκιο Τζαπάνο. Αλλά και εσύ άθελά σου έκανε δουλειά.
2: Ναι, αφαίρε το πιτσιρικάδε.
0: Γιατί προσπαθεί να έχει στο κανάλι σου πουλά πιτσιρίκια.
2: 140.000 πιτσιρικάδε.
0: Δεν είναι όλοι πιτσιρίκια, εντάξει. Είναι, εντάξει. Δεν είναι όλοι πιτσιρίκια. Δεν γίνανε όλοι πιτσιρικάδε.
2: Τι να είναι, για έρυδρα είναι.
0: Γιατί έχω μια καταμάχητη αισιοδοξία, ρε παιδιά, μέσα μου.
2: Εσύ. Σου κάνει καλό κρεβάτι η κουμπάρα γι' αυτό.
0: Έχω μια καταμάχητη αισιοδοξία μέσα μου.
2: Ήπια τα ουίσκάκια στον.
0: Εγώ ήπια λίγο, αφού βλέπει.
2: Ναι, ήπια λίγο. Έφαγε όμω λούγκρισε.
0: Έφαγα. Βάλαμε ένα κιλό σίγουρα. Ότι έφαγα, έφαγα αυτό και τα. Καλημέρα από του Κούλτρα Ρόντου. Να, εγώ από τα έχω πιάσει τώρα με τα παιδιά από το TikTok. Του φέρνουμε εδώ πέρα τώρα. Όλοι που κάνουμε τα λαϊβάκια το απόγευμα. Λοιπόν, Κούλτο, φούρο δεν το τραβά ποτέ μέσα στο καπνό, το κρατά στο στόμα. Το ξέρω για να πάρει την γεύση μαζί με το κρασί, αλλά εδώ άλλο ρουφούσε. Λες και μην πω ότι ρουφούσε τέλος
2: πάντων. Κάτσε ρε φίλε, δεν φάγαμε στη ζωή μας, δεν ήπιαμε, δεν καπνίσαμε και θα πηγαίναμε αδιάβαστη. Ας να απολαύσουμε και εμείς τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε. Για τον Γερεμέγιο θα πείτε τίποτα ή θα κάνετε όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Όχι, όλα θα τα πούμε εμείς εδώ πέρα, παιδιά, τα λέμε και με τι να πούμε. Ο Γερεμέγιο είναι η κορυφαία μεταγραφή που έγινε το Γενάρη από όλες τις ομάδες. Τόσο απλά. Έτσι δεν μιλάμε, χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς.
2: Βάλεο.
0: Ναι. Βάλεο Φορμάνι. Είναι η κορυφαία και μπράβο. Σε αυτούς που εισηγήθηκαν να τον πάρει ο Πάου.
2: Ναι, βέβαια, τους άλλους που πήραν δεν βοήθησε κανείς.
0: Γιατί δεν βοήθησε, Ζαφίρης δεν βοηθάει.
2: Τι να βοηθήσει,
0: Ζαφίρης δεν βοηθάει. Άσερε που δεν βοηθάει.
2: Χθες τον παίζανε.
0: Ένας με τέσσερις ήταν χθες.
2: Ναι.
0: Ένας ήταν με τέσσερις.
2: Κατάλαβε.
0: Μεϊτέ δεν υπήρχε. Άσονα. Ο Μεϊτέ, φίλε.
2: Γιατί ο Κωνσταντέλιας μάρκαρε.
0: Με αυτό δεν θα σου πω. Παντά στο Μεϊτέ στα καλά του, περπάταγε ο
2: Μεϊτέ. Ο Κωνσταντέλιας βάδιν έκανε. Πώς έκανε.
0: Ο Ντέλιας θες. Επανήλθε στις μαγικές στιγμές. Τον περιμέναμε εδώ και καιρό. Αυτό περίμενα και στο Βόλο. Λέω μια στιγμή του τέλεια. Δεν θα έχουμε ρε φίλε.
2: Περιμένουμε μια στιγμή του τέλεια.
0: Ναι. Που τις είχε με τη σέσουλα στα παιχνίδια. Έβγαζε 5, 7, 8, 2 θα πήγαιναν γκολ.
2: Χθες έφαγε 4 με έναν.
0: Χθες κάποια στιγμή βγάζει 2. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή.
2: Έβγαλε και την παλιά.
0: Η άλλη που βγάζει είναι.
2: Κάνει τον κόλο. Ναι.
0: Και έρχεται ο Ζήφκοβιτς, ο οποίος επανέρχεται γιατί είναι ο φυσικός
2: ηγέτης. Αν αύριο ο Κωνσταντέλιας ανοιχτό χώρο, δεν πιάνεται. Εγώ τον θέλω στο κλειστό το χώρο. Τα εκατομμύρια
0: γιατί
2: να πάρει.
0: Στο κλειστό χώρο δεν σου έκανε την πάσα.
2: Με έκανε.
0: Στο κλειστό χώρο σου έκανε την πάσα.
2: Τέσσερις μπαίναν με είχε.
0: Τέσσερις παίχτες τραβάει, έναν ο Γερεμέγκεφ και τον παίρνει μέσα και αφήνει, ξεχνούν και μένουν με όνος του ο Ζήφκοβιτς. Ποιος κάνει το μαγικό πλασέ που μας έχει συνηθίσει. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το μάτς.
2: Να πάμε. Και όλο τσαμπουκάδε. Α του τσαμπουκάδε, ρε.
0: Όχι, μ' αρέσει.
2: Ζήφκοβιτ.
0: Μ' αρέσει.
2: Έχει δει σέρβο κοντό. 1,67 σέρβο.
0: Μια χαρά.
2: Οκτιάσε ρε κοντέ τώρα. Πάει κάνει τσαμπουκά κανένα άλλο τώρα. Κοντέ
0: να πούμε. Δεν αποθεώνεις κοντούς που κάνουν τζαμπουκάδες. Προάλλησε μου δείχνεις ένα 1,67 που πάει σε 1,90 και τον κάνει. Δεν μου ήρθε, λέει, δε σε εδώ.
2: Ναι, αλλά σέρβος 1,65.
0: Καλά, εντάξει. Και εγώ ήταν στον Όλυμπο, κοίταξα αδέρφη μου, είναι 1,90.
2: Μα εμείς δεν είμαστε Σέρβοι.
0: Ναι, αλλά ήταν να βγω πολυκατοικία και βγήκα μονοκατοικία. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Ναι, αλλά με γερά θεμέλια.
0: Θεμέλια, αλλά μονοκατοικία βγήκα. Α, σαμπουκάδε. Με γερά θεμέλια.
2: Πέτα, κοιτάξτε όπως τα πέταξε, ξέρετε, να σε κουστάρουμε να
0: πούμε. Τώρα χωρίς πλάκα.
2: Ωραίος. Πολύ ωραίος.
0: Εντάξει, το συζητάμε. Και περσόνα μεγάλη ο Ζιφκοβιτς. Περσόνα.
2: Ναι.
0: Περσόνα, η ηγετήλα έχει αυτή την ψυχή που σου λέω δεν την ξέρεις. Δεν αγοράζεται η ψυχή.
2: Μα δύο άτομα κάναν τη διαφορά στον ΠΑΟΚ. Δύο. Ο Κωνσταντέλιας τη φάση του.
0: Θες να τους πάρουμε έναν-έναν.
2: Ο Κέρι ήταν καλός.
0: Έναν-έναν. Παυλέγκα. Τρομερός κάτω από την εστία.
2: Γιατί έξω από την εστία τη επηρεάζει.
0: Δεν κάνει εξόδους.
2: Τι εξόδους θα κάνει.
0: Στις έντρες, στις γιόμες.
2: Σε αυτό. Κάτω ή ψηλά. Ψηλά.
0: Ψηλά.
2: Ναι.
0: Δεν κάνει εξόδους.
2: Είναι
0: την αφήνει την μπάλα ναι. Ζωντανή.
2: Εντάξει.
0: Εξόδους για να προλάβει τον αντίπαλο σε τέτοιες κάνει.
2: Κάνει.
0: Αλλά εξόδους με τα χέρια ψηλά να βγει να μπλοκάρει, να καθαρίσει.
2: Είναι,
0: τον φοβάμαι.
2: Είναι, ναι.
0: Είναι το μείον του. Χθες βέβαια βγάζει δύο.
2: Άμα κάνει 15 συνεχόμενα παιχνίδια μπορεί να πάρει ρυθμό.
0: Μπορεί.
2: Και να βγαίνει κιόλας.
0: Από τους καλούς θες ο Παυλέγκα.
2: Ναι, τι από τους καλούς.
0: Από τους πολύ καλούς.
2: Έσωσε 4 φορές.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
3: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
4: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
4: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού. Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
2: Μητέ. Τέτοιο απατεώνα ποδοσφαιριστή χρόνια γραμμένο.
0: Δεν είναι απατεώνας. Δεν μπορεί. Δεν είναι απατεώνας.
2: Επειδή το βάζεις.
0: Άλλο αυτό. Τι το κάνεις. Ο Μπέιτε μέσα στα πρώτα τρία λεπτά έχει κάνει δύο λάθη για να φάμε γκολ.
2: Γιατί στα άλλα τι έκανε.
0: Έκανε.
2: Το χειρότερο
0: ήταν. Στο 3-1
2: ήτανε...
0: κάνει επίσης λάθος μετά, να φάμε γκολ.
2: Μετά είδε ότι δεν μπορεί και
0: κρυβόταν.
2: Κρυβόταν πίσω από τα στόπερ.
0: Δεν είναι έτοιμος ο ΜΕΙΤΕ. Είναι μαούνα. Τώρα παίρνει, είναι ακόμα στα 40-50 χιλιόμετρα και αρχίζει να παίρνει φόρα τώρα.
2: Το φάμε στη μάπα τώρα.
0: Ξέρεις πότε θα είναι πιο έτοιμος ο ΜΕΙΤΕ. Στη λεωφόρο τελευταία αγωνιστική.
2: Τι θα είναι στη λεωφόρο?
0: Τελευταία αγωνιστική.
2: Άντε να το δούμε.
0: Βέβαια εγώ έτσι πως είδα εφόσον ξεκουράσει ο Σντόεφ, μην τον ξεκινάς το ΜΕΙΤΕ. Βάλ τον 20 λεπτά 25.
2: Βάλ τον Σντόεφ ρε παιδί μου. Ο Σντόεφ όταν πήγε ανά.
0: Καλώς ήταν φρέσκος.
2: Πάμε.
0: Ζαφύρης 8.
2: Ζαφύρης 7.
0: 8 ο Ζαφύρης έχει
2: μόνος κάνει. Του ήταν.
0: Ήταν μόνος του με τρεις συνέχεια. Έχει τρελά τρεξίματα, έχει κόψει σωστά εκεί την ώρα με κίτρινη κάρτα. Μπράβο του γιατί φεύγανε πολύ δυνατά στο transition και η κάρτα που πήρε δηλαδή ήταν πολύ καλή.
2: Ο Ζαφύρης θέλει ένα πιο γρήγορο χάφ εκεί.
0: Ή το ΜΕΙΤΕ του κανονικό.
2: Κωνσταντέλιας να μην έχει ανεμία, έχει βρει μπελάκι ο Ζαφύρης.
0: Ζίβκοβιτς.
2: 10.
0: 9 γιατί για μένα το ταβάνι του Ζίβκοβιτς είναι πιο ψηλά.
2: Ναι.
0: Είναι η απόλυτη παιχτούρα σου λέω.
2: Μάρκαρε.
0: Μαρκάρι, δίκε, πρεσάρι, βάζει γκολ, δίνει ασίστ.
2: Και στα οκτάρια τι να κάνει άλλο.
0: 9 γιατί ο Ζίβκοβιτς για μένα είναι ο φυσικός αργός ομάδας και το ξαναλέω έχει κάτι το οποίο δεν το ψάχνεις, δεν ξέρεις αν το έχει, δεν αγοράζεται η ψυχή. Αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις.
2: Έλα τον κοντό πάμε παρακάτω.
0: Ο κοντός έχει ψυχή, τι να τον κάνουμε.
2: Πάμε.
0: Τέλειας.
2: 7.
0: Ο Ντέλιας θα πάρει, παιδιά,
2: 7 θα πάρει.
0: 4 για όλη την παρουσία
2: και 10
0: και για 10,
2: έχει αυτό,
0: και 10 ακριβώς
2: 14,
0: για τις στιγμές που έδωσε τα γκολ. 7.
2: 7. Να το, αυτό βγήκε. Το
0: αλλά είδα. Ήταν ανύπαρκτος όλο το παιχνίδι, έτσι.
2: Φυσικά.
0: Κάνει δύο μαγικές στιγμές και αλλάζει το παιχνίδι.
2: Τώρα, ναι. Αυτός τώρα είναι ανύπαρκτος και περιμένει τη μία φάση να μπει να μπουκάρει να κάνει.
0: Τι έκανε χθες.
2: Πρόσεξε. Το ότι είναι ανύπαρκτος, επίτηδες το κάνει. Σου λέει εγώ. Λέει, θα έρθει η φάση.
0: Συγκεντρώνει δυνάμεις.
2: Θα έρθει η φάση, ναι. Παίρνει δυνάμεις. Θα μπουκάρω και θα κάνω και θα δω βάιραλ.
0: Εμένα πιο πολύ μου άρεσε
2: αμαρχίζω,
0: η τριβέλα που κάνει.
2: Αν αρχίσω τα τρεξίματα. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν στέκεται ο Ντέλιας.
0: Ναι. Πρέπει να
2: στο ευρωπαϊκό μοντέρνο, δυνατό, πρεσαριστό. Με τις τέτοιες εντάσεις ποδόσφαιρο δεν υπάρχει Ντέλιας στο ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό.
0: Τάισον.
2: Τέσσερα.
0: Όχι, 4, 6 θα πάρει. Εντάξει, δεν ήταν τόσο.
2: Άντε 5 να τον βάλω.
0: 6 θα τον βάλω τον Τάισον.
2: Τάισον.
0: Και κορυφαίος για μένα.
2: 8.
0: Κορυφαίος ή 8, αφού έβαλε 9 στους άλλους. Κορυφαίος με 9,5 είναι ο Γερεμέγεφ, ο οποίος βάζει 2 γκολ και συμμετέχει με κυπάσχε στο τρίτο.
2: Πάμε στις αλλαγές. Για τον βαθμό και τις αλλαγές.
0: Γιατί Γερεμέγεφ πώς τον βάζει τελικά.
2: 8.
0: 9,5 εγώ. Αυτόν θεωρώ κορυφαίο.
2: Πάμε αλλαγές.
0: Πέλκας.
2: 7.
0: 7 ο Πέλκας.
2: Με τη χωρίστρα του Διανέλου.
0: Ναι, 7 ο Πέλκας έδωσε εντάσεις που χρειαζόταν ο Πάουκ εκείνο το τέταρτο.
2: Είναι ο Πέλκας σε αυτά τα μάτς να δώσει ένταση στους πεθαμένους.
0: Μπράβο, μπράβο. Ποιότητα, να δώσει ενέργεια.
2: Ποιότητα, ναι. Τρίπλες δεν έχει, έχει το τελείωμα.
0: Μια χαρά. Μπήκε ένα τέταρτο, έδωσε αυτό που θέλαμε.
2: Έτσι,
0: το ίδιο έκανε και ο Σντόεφ αυτή τη φορά.
2: Τον Σντόεφ θα το βάλω λίγο παραπάνω.
0: 7,5.
2: Από το Δημήτρη. 8.
0: 7,5 θα το βάλω τον Σντόεφ γιατί και αυτό μπήκε φρέσκο. Θες μας είπε κάτι πολύ σημαντικό, Λουτσέσκο. Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Τι είπε Ρουμανόγρια.
0: Είπε κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Τι είπε?
0: Για τον Γιακουμάκη, πώς τραυματίστηκε και γιατί τραυματίστηκε ξανά.
2: Ναι.
0: Γιατί ο καθένας, είπαμε, εσείς ξέρετε το πώς, ο Λουτσέσκου ξέρει το γιατί. Είναι ένα χρόνο πιο μπροστά από εσάς και από όλους μας.
2: Οι γιατροί το ξέρουν.
0: Εσείς ξέρετε το πώς, ο Λουτσέσκου ξέρει το γιατί.
2: Τους γιατρούς
0: λοιπόν,
2: τους
0: ναι. Είπε την εβδομάδα επιστρέφει από τον αστείο τραυματισμό του, λέει, που το χτύπησε με το πόδι και έπαθε τον αστράγαλο, του γύριζε τον αστράγαλο στη φάση με την Κηφισιά. Επιστρέφει να τον βάλουμε και εκείνη την εβδομάδα αρρωσταίνει ο Γερεμέγεφ και αναγκάζουμε να πιέσουμε παραπάνω στις προπονήσεις του Γιακουμάκη. Όσα ξέρει ο Νικοκίνης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος.
2: Και να μην έχει δεσκοταδισμό στην ΠΑΕ.
0: Κάτσε λέτε.
2: Άμα έχει δεσκοταδισμό.
0: Ναι. Τι κάνεις με κάθε λεπτομέρεια.
2: Κοίταξε, εδώ δεν είναι το σπίτι το δικό μου δημόσιο θέαμα.
0: Όχι, έχει δημόσιο λόγο.
2: Τότε μπορούμε να φανταστούμε ό,τι θέλουμε, κύριε Μητσέσκο.
0: Λοιπόν, αλλά μας εξιστόρισε ο άνθρωπος θες.
2: Ναι.
0: Ακριβώς τη συνέβη.
2: Και γιατί να το μάθουμε δύο μήνες μετά και να μην το μάθουμε.
0: Δεν το μάθουμε δύο μήνες, πριν 10 μέρες.
2: Σκοταδισμός.
0: Άντε πάλι. Μύθου.
2: Μύθου τώρα.
0: Δεν μπορώ να το βαθμολογήσω. Ιβανούσες δεν μπορώ. Βιάνκο δεν μπορώ να το βαθμολογήσω.
2: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές,
2: ναι.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, οι στιγμές ήταν για τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
2: Τέλος.
0: Οι στιγμές ήταν για τον ΠΑΟΚ μετά
2: τον
0: από πολύ καιρό.
2: Θα βαθμολογήσει επειδή
0: ναι, είμαστε Ολυμπιακός.
2: Ραδιόφωνο ΠΑΟΚ σύνδεμα.
0: Όχι, όχι και Ολυμπιακό, αλλά θα το κάνουμε με το που επιστρέψουμε.
2: Ναι.
0: Από τον Ολυμπιακό που σαφώς στάθηκε καλύτερα σαν ομάδα. Για να ξέρουμε και τι έγινε. Γιατί χθες, άμα πούμε ότι γελάει ο κόσμος.
2: Η τετράδα του πίσω δεν βοήθησε.
0: Θα τα δούμε μετά το break.
2: Μάλιστα.
0: Επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε.
2: Πάμε να πιούμε καφέ. Έλα, πάμε,
0: καφεδάκι. Πάμε. Θα δούμε τι έγινε στη Λεωφόρο. Τα play outs που έχουν πάρει φωτιά. Τα play off. Τι έχουμε επόμενη βαθμολογία. Τι δίνουν οι υπολογιστές.
2: Τι έγινε. Δεν κάθεσε η Λάρισα να χάσει και την κυνηγάτε.
0: Τι να χάσει η Λάρισα.
2: Ξέρω εγώ τι λέω.
0: Δεν έκατσε να χάσει η Λάρισα. Πόσα κάτσε να χάσει. Αφού παίζει για τη σωτηρία της. Ρε εσείς μην λέτε ότι να είναι ρε φίλε.
2: Σε εσάς δεν κάτσε για την
0: σωτηρία. Άντε πάλι καινούργια είναι αυτά. Λοιπόν είμαι πλέον σε μια ηλικία παιδιά που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέρτε μου ένα μπιτόνι βεζίνη. Μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήριο. Ή πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζε σε Καζίνο Θεσσαλονίκη. Να μπούμε στις κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνει 20 κάρτες καυσίμου συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα, Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με τούμπα, με βαθμολογία Ολυμπιακού, τι, πώς και γιατί. Θα πάμε Λεωφόρο, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να δούμε και τα play-off. Τώρα, Γιώργος Πετρίδης επέστρεψε εδώ μετά τον Μπιλμπάο. Θα μας πει αργότερα και για το Περιστέρι μετά τις 10.30 θα έχουμε τα μπασκετικά μαντάτα που είναι πολλά γιατί έρχονται εξελίξεις και play-off, κομψό. Μερά και Σιτάρτα, πάμε στο break των 9.
5: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σα, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
11: Καλημέρα. Έντονη παραμένει η φημολογία περί πρόθεσης της κυβέρνησης να μπλοκάρει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και να απορρίψει ταυτόχρονα την πρόταση προανακριτικής για γαλάζιους υπουργούς που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό και το ΠΑΣΟΚ ασκεί πίεση στην κυβέρνηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές Νιγρήτα στις Σέρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η συμπλοκή σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ 10 κρατουμένων και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 εξ αυτών, ο ένας επί τόπου και ο δεύτερος στο νοσοκομείο. Τέλος, στις αθέμητες τραπεζικές πρακτικές που οδηγούν στα πανωτόκια φέρνει νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που έρχεται προς διαβούλευση μέσα στο Μάιο. Συγκεκριμένα για δάνεια έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις, το τελικό ποσό εξόφλησης δεν θα υπερβαίνει το 30-50% του αρχικού δανειακού κεφαλαίου. Έκλεισε τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Το διεθνή χώρο, την επιχείρηση Ελευθερία για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς ενεργοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή θεωρείται κίνηση κλιμάκωσης της έντασης στον Περσικό κόλπο, αφού θα επιστρατευτεί ισχυρή στρατιωτική δύναμη. Το Ιράν προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική ανάμειξη συνιστά παραβίαση της εκεχηρίας. Τέλος, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες στην Τουρκία. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν όταν επιβατικό λεωφορείο εξετράπη τη πορεία του στην πόλη Μαλάτια, στην κουρδική περιοχή. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω.

Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
4: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίου. Γέφυρα Ρεσίου, autokinesi.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Σας το λέγα! Το σύστημα!
4: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

0: Ζήφκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρες προσφορές σε Top Brands ξανά και ξανά, τώρα μπορείς. Γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλασε exclusive Nova deals σε Κόφιλα, Pizza Fan, Simple Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε τον deal που σου ταιριάζει, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πολλοί αυτοί οι ζδούκου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σ' αρέσει το κοντό το μαλλί.
1: Ναι.
0: Μύδης κοντό μαλλί. Σε είδα, μπούκαρες και στα τέτοια. Βρήκες στην άλλη σερβιτόρα κοντό μαλλί εκεί στο Τάσιο. Όρμηξες και εκεί. Έκανες μια βούτα στη θάλασσα.
1: Τι θέλω τώρα κοντά μαλλιά μας εξητάς.
0: Τρελαίνεσαι. Μπλέκεις όμως με κάτι με κοντά μαλλιά. Μπλέκεις. Κυνηγάνε μετά και οι συμβίες τους. Θα φας ξύλο από συμβία με κοντό μαλλί. Θα κλαίω.
1: Θες μου ζήτησε συγγνώμη, πήγα να πάρω καφέ. Λέει συγγνώμη, λέει, όχι, η άλλη.
0: Η άλλη, άλλη.
1: Όχι αυτή που όρμηξε.
0: Περιπέτειες του ραπ.
1: Είναι πολύ, λέει, ζηλιάρα, λέει αυτή.
0: Αν είναι ζηλιάρα, θα καμιά ζηλιάρα τέτοια.
1: Δεν ξέρω, μου φάμε καμιά μαχαιριά τώρα. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: όταν ξεμπερδέψει.
0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλο το κρατήριο. Ραπ εγκούλ σε αυτάκια σα. Με ρακ απέναντι. Έχουμε και ρακ. Έτσι.
1: Ρακ.
0: Και ραπ και ρακ.
1: Ο ρακ
0: είναι αυτός που τραγουδάει. Μαζί με τον Σιτάρτα. Έτσι. Το χι του καλοκαιριού παίζουμε τώρα, να ξέρεις. Δεν το έχουν βρει ακόμα οι άλλοι. Εδώ πρώτοι.
1: Κοίταξε, εγώ δεν προσβάλλω τίποτα. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η μουσική. Όμως όταν υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουν να το ακούνε, εγώ δεν μπορώ να τους προσβάλλω.
0: Το συγκεκριμένο τον ακούνε και πάρα πολλοί παίχτες της Premier League. Δηλαδή είδα βανατήσεις του Φόντεν.
1: Εμένα δεν με φτιάχνει. Δεν με συγκινεί.
0: Είμαστε στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σε ένα παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ έβγαλε ψυχή, αντέδρασε, πήρε ένα τρίποντο χωρίς να είναι καλύτερος.
1: Δεν πειράζει και στην Κρήτη έχασε το Βόλο.
0: Χωρίς να είναι καλύτερος.
1: Χωρίς να είναι χειρότερος.
0: Να βαθμολογήσουμε λίγο και τους παίχτες του Ολυμπιακού.
1: Πάμε στον Τζοπλάκη.
0: Τζολάκης,
1: ναι.
0: Φταίει κάπου?
1: Όχι.
0: Στο πρώτο γκολ ο Γερμανίκη προλαβαίνει τους αμυντικούς. Στο δεύτερο εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Και στο τρίτο με κενήσια. Για μένα δεν φταίει πουθενά. Είσαι σαν βγάζει και κανένα δυο. Εβγάλει το πλασέ του Γερεμέγεφ που το σκάβει.
1: 7
0: ο Τζολάκης, όχι 6. 6 θα πάρει ο Ρέτσος.
1: Ναι, ήταν κακός.
0: Δεν ήταν από τους
1: μετά από καιρό. Ο άλλος ήταν καλύτερος.
0: Καλύτερος ο Πιρόλα.
1: Πιρόλα πάρει 8.
0: Στο 7 εγώ θα πω ο Πιρόλα, γιατί έφαγαν 3 γκολ. Ορτέγκα.
1: Ορτέγκα από εκεί, φίλε, πρόβλημα.
0: 6. Πήρε και την κάρτα. Κωστίνια.
1: 7.
0: 6,5.
1: Εντάξει.
0: Ο Κωστίνια. Στα δύο χαφ του 6,5 θα πω και τα δύο. Ο Εσέμα Γκαρσία, ναι.
1: 6.
0: Ο Τσικίνιο ήταν πολύ καλός.
1: Τσικίνιο πάρει ένα 8.
0: 8 ο Τσικίνιο, συμφωνώ.
1: Ο Μάρτινς θα πάρει ένα 7.
0: 7,5 ο Μάρτινς για μένα.
1: Ο Ροντινέι θα πάρει 8.
0: Ο Ροντινέι πολύ καλός. Έπαιζε και τον ρόλο, το σύνδετο.
1: Έμπαινε μέσα και έκανε το τέταρτο χαφ και κοιμήθηκε ο Λουτσέσκο εκεί με τον Μπάμπα.
0: Και έτσι ξεκίνησε και τον κόλ.
1: Έτσι ξεκίνησε και τον κόλ. Και ο Ζαφίρης έμεινε μόνο του.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό τον Βαζαφίρη τον έβαλα παραπάνω. Θέλω σήμερα να ψάξω λίγο τα data, να δω λίγο τα τρεξίματά του. Πιστεύω ότι έχει κάνει σίγουρα πάνω από 11 χιλιόμετρα.
1: Κοίταξε να δει. Χθε δεν μπορώ να τον κριτικάρω εγώ τον Ζαφίρη με ένα Μεϊτέ που κοροϊδεύε και με ένα Κωνσταντέλια που δεν μάρκανε.
0: Ακριβώς. Είχε δύο χαφ στον άξονα, το οποίο ο ένας δεν μάρκαρε και ο άλλος δεν έτρεχε.
1: Δηλαδή τι να κάνει. Και του έβγαζε και τέταρτο.
0: Χαφ.
1: Και ο Μπάμπα δεν ακολουθούσε.
0: Τι
1: να το πω το Ζαφίρι, γιατί δεν έπαιξε μπάλα χθες.
0: Πολύ αθόρυβη δουλειά. Πάρα πολύ αθόρυβη δουλειά. Φαίνεται καλύτερα και στο γήπεδο.
1: Και πάει να φορμαριστεί με κακούς συμπαίκτες ο Ζαφίρις.
0: Γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να το αξιολογήσω και να τον κρίνω ακόμα όπως πρέπει.
1: Εγώ είμαι αυστηρός, αλλά χθες τον ήπια με τους συμπαίκτες του.
0: Φυσικά, έτρεχε και για τους άλλους.
1: Δηλαδή, αν ο Πάοκ ήταν πίσω, δύο μαρκάρανε, ένας μάρκαρε.
0: Εσύ είδες πώς ισορρόπησε ο Πάοκ όταν μπήκε ο Σντόεφ.
1: Ο Σντόεφ έκανε. Ο Σντόεφ φάνηκε ότι έσβησε το παιχνίδι.
0: Το έσβησε εντελώς.
1: Ναι.
0: Ισορρόπησε ο Πάοκ.
1: Πάμε να δούμε του αναπληρωματικούς.
0: Ελκαμπή δεν βαθμολογήσαμε.
1: 7.
0: 7,5
1: ελκαμπή. Έβαλε, έχασε, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Μουζακίτης μπήκε στο 70.
1: Ο Μουζακίτης να πάρει.
0: 6,5.
1: Ναι.
0: Ο Ντένς θα το βάλω 7,5 γιατί μπήκε και έκανε ανακατοσούρα.
1: Ο Ντέσσερα αριστερά 7.
0: 7. Αντρέ Λουίζ.
1: 6.
0: 6 δεν έκανε τίποτα. Και άλλοι στο 90 μπήκαν.
1: Δεν είναι, μετράνε οι άλλοι.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με αυτή τη νίκη προσπέρασε τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία. Έχουν από 61.
1: Ωραίος.
0: Του πήρε την ισοβαθμία. Ό,τι και να γίνει πλέον στο Καραϊσκάκη. Και να χάσει. Αν στο τέλος π.χ. ισοβαθμίσουν ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στους 67 βαθμούς, λέω εγώ.
1: Καλή Ισδούκο.
0: Σ' άρεσε το κοντό του μαλλί. Εσύ εντάξει, φίλε. Άμα δεις γυναίκα την κουρέψουμε κοντό μαλλί, θα την πεις καλή.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν όρισε.
0: Τώρα βλέπω τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Σε μια συγκέντρωση. Η Σακύρα έκανε Χθες προχθές σε μια συναυλία στο Ρίο, πόσο κόσμο είναι να μάζεψε?
1: 200.000.
0: 3 εκατομμύρια.
1: 3 εκατομμύρια στο Ρίο.
0: Στο Ρίο, κάτω στην παραλιακή εκεί στο Κοπακαμπάνα.
1: Κρίμα που δεν κάνουμε εκπομπή στο
0: 3 εκατομμύρια.
1: Στη Βραζιλία.
0: Γι' αυτό σου λέω, ο κόσμο αυτή τη μουσική θέλει τώρα την προχώρη. Βέβαια η Σακύρα είναι άλλου είδους μουσική.
1: Η Σακύρα δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι άλλο σε μουσική. Είναι
1: μπράβο, οικονόμησε.
0: Δεν ξέρω, το έκανα νομίζω για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κάτι τέτοιο.
1: Εγώ και κάτι θα πήρε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, θα πήρε. Εντάξει.
0: Μποντζόρνο, ερμάνο μου, διπλό πατριάρχη σήμερα μου.
1: Πόσο και. Πόσα είναι ο Παου,
0: 1-1 είμαστε.
1: Και πάει κάτω.
0: Και τώρα πάμε κάτω στην Αθήνα.
1: Εκπληκτικό το καρφί θα
0: πει. Δεν νομίζω.
1: Γιατί όχι.
0: Δεν ξέρω αν θα πάει. Πάντως, εάν και τυχόν κάνει ο πατριάρχη κανένα κουλό σήμερα. Θα ψάχνουμε εισιτήρια για το Παλατάκι την άλλη εβδομάδα.
1: Δεν το παίρνει και ο Τέλης το βόλεϊ να στέλνουμε κανένα ανταποκριτή και εκεί?
0: Το βόλεϊ είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει καταρχάς βόλεϊ ανθρώπους δυνατούς. Έχει εκεί ανθρώπους που το ξέρουν το άθλημα καλά και με λίγα λεφτά κάνουν πολύ καλές επιλογές.
1: Για να δω.
0: Αν δοθεί λίγο χέρι βοηθείας αυτήν την ομάδα.
1: Να δω.
0: Και μην φτάσεις τρελά ποσά. 500 χιλιάρικα, 700 χιλιάρικα να δοθούν έτσι. Μια μεταγραφή καμένη στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ.
1: Τέλει, δεν δίνει κανένα φράγκο.
0: Μια μεταγραφή. Τα λεφτά του Άλεν.
1: Ο Ιβάν δεν δίνει κανένα φράγκο.
0: Αυτό λέω, ας δώσουν από 300 χιλιάρικα καθένα.
1: Στις κοπέλες του ποδοσφαίρου που πήραν τα
0: πρωτάθλημα. Θα παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα ο Πατριάρχης.
1: Δώσατε κανένα φράγκο, ρε χουβαρτάδες.
0: Θα δούμε, θα έχουμε τη φιέστα συντούμπα. Δεν τέλειωσε.
1: Φιέστα χωρίς φράγκο.
0: Λοιπόν.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Πάντως το ξαναλέω.
1: Κάνετε και ευχές στα τα κορίτσια χωρίς να τα έχετε πληρώσει, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Στο βόλεϊ, εάν δώσουν από 300 χιλιάρικα Ιβάν και Μιστακίδης.
1: Ας δώσω.
0: Παίρνεις 3 παιχταράδες, 4 και παίρνεις πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
1: Εγώ έμαθα για να αγοράσουν οι κόρες αγιογραφίες, δίνουν πολλά λεφτά και οι δύο.
0: Εντάξει, αφού πιστεύουν και οι δύο
1: πολύ.
0: Καλό
1: χριστιανή.
0: Είναι αυτό.
1: Το παίζω χριστιανοί και οι δύο.
0: Καλή εβδομάδα, παιχταράδες μου. Πάμε σχολείο και στέλνουμε αυτά για το βόλεϊ σήμερα, λέει. Θα τα πούμε ο Μαντράχαλος το μήνυμα.
1: Ποιος Μαντράχαλος?
0: Ο Κυριάκος Ανδρώνης.
1: Σχολείο τι πάρε κάνει?
0: Διδάσκει μουσική.
1: Διδάσκει μουσική, είναι καθηγητής μουσικής.
0: Για αξιολόγησε λίγο την κομματάρα μουσικάνθρωπε μας από κάτω. Βάλε λίγο.
1: Ποιος είναι ο μουσικάνθρωπος?
0: Ο Ανδρώνης.
1: Αφού δεν τον προσλάβατε.
0: Εδώ, είναι αλλού όμως. Λοιπόν.
1: Δεν πήγε σε πάνω τότε. Έπρεπε τότε που κουνούσε στην ουρά εδώ να τον είχαν προσλάβει τον άνθρωπο. Ήταν μεγάλο ταλέντο.
0: Τώρα δεν την κουνάω.
1: Ξέρεις ποιον μοιάζει ο Ανδρώνης? Ο Κυριάκος. Το Βερλέκι, τον ηθοποιό.
0: Ναι, ομορφόπεδο.
1: Πάντα Βερλέκης.
0: Ναι, ρε, ίδιος είναι. Ίδιος ξέρω, είναι. Ναι. Λοιπόν,
1: Κρεμανταλάς.
0: Στον Ολυμπιακό φωνάζουν για τη φάση του 1-0.
1: Δίκιο έχουν. Νομίζω συμμετέχει ο άλλος στη φάση.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν συμμετέχει. Δεν προλαβαίνει να συμμετάσχει στη φάση.
1: Α, δεν προλαβαίνει.
0: Δεν προλαβαίνει, ναι. Το προλαβαίνει η έκρηξη και ελαστικότητα του Κερεμέγεφ.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν προλαβαίνει να συμμετάσχει.
1: Αν δεν πρόλαβε ο συμπαίκτης του να συμμετάσχει.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόλαβε ο συμπαίκτης του.
0: Είναι αυτό το ένα δευτερόλεπτο το κενό, ναι. Το οποίο λες μπαίνει ή δεν μπαίνει στη φάση. Και τελικά δεν προλαβαίνει να μπει.
1: Α, καλέ δεν μπήκε, ναι. Καλέ δεν μπήκε, δεν πρόλαβε να μπει.
0: Θέλει ο Ολυμπιακός σας κλαφτεί για αυτή τη φάση.
1: Όχι, δεν κλαίγομαι εγώ σαν Ολυμπιακός, άμα ήμουν.
0: Αν είσαι Ολυμπιακός και κλαίγεσαι για αυτή τη φάση.
1: Δεν κλαίγω, το αναφέρω όμως.
0: Φυσικά το αναφέρω.
1: Δεν κλαίγομαι, αλλά το αναφέρω.
0: Κοίταξε, είναι μια φάση γκρίζα ζώνη. Εγώ θέλω να είμαι πάντοτε τίμιος.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θέλω πολύ να είμαι τίμιος.
1: Και ευτυχώς που είναι ξένος διαιτητής
0: και δεν έκανα σένα
1: για να γίνει μεγαλύτερη φασαρία.
0: Εάν δεν το μετρούσε, θα ουρλιάζαμε εμείς τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί φαίνεται ότι 51-49 έπρεπε να μετρήσει.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Όποιος το τρώει φωνάζει.
0: Αλλά Ολυμπιακό. Μπράβο. Αλλά Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή τώρα έχει δεχτεί 3 γκολ. Όπου η άμυνα του κοιμήθηκε, κόλλησε. Τακτικά είναι όλοι λάθος. Σε όλες τις φάσεις είναι λάθος η άμυνα του Ολυμπιακού. Δηλαδή πρέπει να σταθεί εκεί. Ο Μεντιλίμπρα χθες αποδέχτηκε ότι ναι, ο Πάο κλείσει σαν 5-6 παιχνίδι είναι καλύτερος. Το αποδέχτηκε ο άνθρωπος.
1: Ο Μεντιλίμπρα κοιμήθηκε και τις αλλαγές τις έκανε μετά το 3-1.
0: Κοιμήθηκε όρθιος. Και δεν βοήθησαν και καθόλου.
1: Γιατί αν του πούμε γιατί δεν τις έκανε πιο νωρίς, μπορεί να μου πει ορίστηκε και που τους έβαλα, τι έγινε.
0: Και το κλίμα δεν είναι καλό κάτω στο Ολυμπιακό. Να ξέρεις, έβλεπα χθες τα αποσταρίσματα από κάτω.
1: Καλέ, το ξέρω για το Μεντιλίμπρα, τα έχω πει.
0: Ναι, δεν είναι καλό. Δηλαδή, αν ο Πάοκ, εγώ λέω πάρει ισοπαλία ο Καραϊσκάκης την άλλη εβδομάδα, το ξεφωνητό θα είναι μεγάλο στο
1: Ολυμπιακό. Ξέρω.
0: Είναι τρελαμένοι γιατί παίζουν και για τη δεύτερη θέση.
1: Αν χάσει και τη δεύτερη θέση,
0: ναι.
1: Το βλέπω το Μεντιλίμπρα δύσκολο.
0: Εγώ
1: να ξέρεις.
0: Το βλέπω
1: δύσκολο.
0: Αν και είναι προπονητάρα, εντάξει, το έχω
1: ξεφωνητό. Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, όλοι. Κοίταξε. Φεγγάρια έχουμε όλοι καλά και άσχημα.
0: Εδώ βέβαια μου στέλνει μια φωτογραφία που. Λέει δεν πρέπει να είναι καν offside ο παίχτης, λέει.
1: Πώς, αφού βγει μπροστά.
0: Πώς, αυτός εδώ τι κάνει εδώ? Δεν το βλέπεις τον άλλον, τα πλάγια.
1: Αυτός του Ολυμπιακού είναι.
0: Βέβαια του Ολυμπιακού είναι αυτός. Εδώ σου λέω ούτε καν είναι offside.
1: Ορτέγκα είναι, ποιος είναι?
0: Ναι, Ορτέγκα, έχει μείνει εκεί.
1: Μπορεί και να μην είναι.
0: Αυτό σε λέω τώρα.
1: Μπορεί να τον καλύπτει ο. Ναι.
0: Ναι, αρέσει, σου λέω. Εδώ πέρα τώρα μην την κοιτάς έτσι φάση.
1: Ναι.
0: Μπορεί να μην είναι ούτε καν offside.
1: Μπορεί να μην είναι offside τον Ορτέγκα.
0: Ναι. Ακριβώς, θα το φώναζαν να το δουν. Τέλος πάντων,
1: εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι. Οκ, είναι μια φάση γκρίζα ζώνης.
1: Δεν στέκομαι, Νίκο.
0: Εντάξει.
1: Άμα ήταν ένα διαιτητή που έκανε, έλα, ναι, δεν στέκομαι.
0: Όπως δεν στάθηκε και ο Πάοκ, ρε φίλε, στον τελικό. Σε φάση με το χέρι, με το νου,
1: δεν στέκομαι.
0: Θα μπορούσε να σταθεί ο Πάοκ.
1: Δεν στέκομαι σε τέτοια.
0: Ακριβώς, και εγώ δεν στέκομαι.
1: Αφού δεν στέκομαι εκεί, δεν στέκομαι και εδώ.
0: Όταν βλέπω ότι η ομάδα μου δεν.
1: Να η Φοντάνα την τρεύει, ρε Χαϊβάνη.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία φωτά. Πήγαμε πρόσφατα, αφού δεν ήρθε η Ρώμη. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα πάμε Βαρκελόνη, δεν ξέρω. Πρέπει να μιλήσουμε. Συνοήθηκαν εδώ με.
1: Αφού το αφεντικό έχει το δόντι του.
0: Α, έχει το δόντι. Σωστά. Θα πρέπει να μα πάρει ο Κωνσταντίνο να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Αλλιώ να πάω καμιά Ιταλία εγώ. Να δω την Νάπολη.
1: Αμέ στο διάλογο.
0: Ναι, εγώ έχω κρατημένο εισιτήριο.
1: Αμέ στο διάλογο. Με συγχωρεί για την έκφραση τώρα. Θα σηκωθεί να φύγει να πα στην Ιταλία.
0: Δεν ξέρω, θα βάλω.
1: Μόνο χάρ.
0: Σπίτι.
1: Θα σου στείλει το χωροφύλακα.
0: Τον είδε το γόμαρο, τον είδε.
1: Άμα τολμά, κάνε μαγιά.
0: Όχι, εντάξει.
1: Το πάρει για να θυμάται.
0: Για να βλέπει παιχνίδια, ρε.
1: Να θυμάται και ότι το μπαμπά του.
0: Να βλέπει πώ είναι το ποδόσφαιρο. Να βλέπει πώ είναι το ποδόσφαιρο. Φυσικά να πηγαίνουμε μαζί με τα παιδιά μα να του δίνουμε χώρο.
1: Δεν με κούρεψε.
0: Αυτό με είπε. Καλά μου λέει, δεν κούρεψα, λέει τον Τίνο.
1: Θα μπω χειρουργείο σαν αρκούδα αύριο.
0: Έφερε τις μηχανές να σε ξέρει.
1: Δεν πειράζει. Το πρώτο χειρουργείο είχα κουρευτεί.
0: Δεν πήγε καλά. Ας πάω ακούρευτος τώρα. Λοιπόν, φεύγουμε από Τούμπα. Πολύ κόσμο είχε να το τελειώσουμε. Είχε πάνω από 20.000.
1: Δεν το περίμενα.
0: Αυτοί είναι οι παοξίδες που πάνε για τον Πάοκ.
1: Ναι,
0: οι υπόλοιποι του πληκτρολογίου.
1: Όχι, δεν το περίμενα.
0: Ας κάτσουν σπίτι και
1: Όχι, ναι. Δεν το περίμενα.
0: Το ξέρω.
1: Δεν το περίμενα. Ούτε καλό καιρό θα πω, είχε το τριήμερο κτλ. Θα μπορούσαν να φύγουν, θα μπορούσαν να είναι τριήμερα και να μην πάνε. Όχι, πήγανε, δεν το περίμενα.
0: Πήγανε αυτοί που πάνε σε όλα τα μας, αυτοί οι 22.000 πιστοί εκεί συνέχεια και ξέρεις τώρα τι έγινε. Άμα έρθει κανένα καλό αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης με την ΑΕΚ, θα ψάχνουν όλοι εισιτήρια τώρα. Όλοι οι μικονιάτες πάλι θα μαζευτούν. Θα μαζευτούν οι μικονιάτες.
1: Σοπαλία σε βολεύει.
0: Τον Ολυμπιακό βέβαια.
1: Με βολεύει
0: σοπαλία. Για τη δεύτερη θέση.
1: Λες που πάλα Παναθηναϊκός να γίνει.
0: Ο Παναθηναϊκός θα κόψει βαθμούς, θα είπα. Ναι. Κάτσε μην κόψει και μέσα στη Φιλαδέλφια. Και πάμε τώρα.
1: Πάμε εκεί.
0: Παναθηναϊκός.
1: Όλα 7.30 ώρα.
0: Ναι. Πάμε πρώτα στο χθεσινό.
1: Α, στο χθεσινό.
0: Το είδες, το έκανες.
1: Ναι. Το έκανα.
0: Εγώ είδα. Γιατί το περίμενα και στο στίχημα κιόλας.
1: Το έκανα.
0: Εγώ χθες έδωσα άσο ΠΑΟΚ και χ Παναθηναϊκό. Μου κάτσαν και τα δύο.
1: Καταρχήν έκανε μια κίνηση. Δεν έβαλε αργούς χαφ στο κέντρο. Έβαλε τον Κουντούρι και τον. Πώς το λένε τον άλλο. Τον Τζέριν.
0: Τον Τζέριν, ναι.
1: Δεν έβαλε.
0: Μένα μου έκανε εντύπωση ο Μπακασέτας, φίλε, μετά που μπήκε. Είχα να δω τον Μπακασέτα να κάνει τάκλιν σε το δεν ξέρω πόσους μήνες.
1: Το λέει και ο πάγκος μια χαρά. Κάθεσε στον πάγκο.
0: Πραγματικά με έκανε εντύπωση ο Μπακασέτας θες στο διάστημα που μπήκε και έπαιξε.
1: Καλά, ευχαριστώ πολύ, αλλά προτάσματα με τον Μπακασέτα στα χάφη δεν παίρνουν ούτε το 2080.
0: Εντάξει, λοιπόν,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει.
0: Ο Παναθηναϊκός συχνά με Ίγκασον, Πάλμερ, Ερνάντες, τρίτο στόπερ, Κυριακόπουλο, Καλάμπρια.
1: Αυτοί τώρα έχουν τρεις μέτρους στόπερ.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι βολεύονται γιατί ο ένας καλύπτει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ο Πάλμερ Μπράουν είναι σαν έγκυος εκεί δεξιά, δεν μπορεί να παίξει. Σαν έγκυος είναι.
0: Ναι,
1: χθες
0: ήταν θετικός όμως. Δεν θετικός ήταν κακός. Και ο Ίγκασον που έπαιζε με κάρτα ήταν, είχε ένα λαφόν πάρα πολύ καλό χθες. Όταν χρειάστηκε ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το δώσουμε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερα όταν έμεινε με 10 ρε φίλε. Φοβερό.
1: Έπαιξε τετράδα. 4-4-1.
0: 4-4-1. Ο Τετέι, αν ήταν λίγο πιο.
1: Ο Τετέι τον έβγαζε εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Για να πατάνε οι δύο. Οι άλλοι δύο είναι μέτριοι παίκτες για Παναθηναϊκό. Δηλαδή,
0: ο Αντίνο με τον Ταμπόρα.
1: Μέτρη παίκτε είναι για τον Παναθηναϊκό. Μέτρη για τον Παναθηναϊκό.
0: Ο Πελίστρη όταν μπήκε, σου άρεσε.
1: Ο Πελίστρη
0: στον Κασέτα κάτι.
1: Ο Πελίστρη στον Άρη, ο Πελίστρη είναι ρεζέρβα του Γιαννιώτα. Ο Γιαννιώτα έβαλε μια γκολάρα χθε.
0: Είπα, ο Γιαννιώτα είναι αδικημένο.
1: Άσε τώρα τον Πελίστρη. Έχω τον Γιαννιώτα στον Άρη ρεζέρβα και από τον Πελίστρη στον Παναθηναϊκό. Άμα τρελάνετε τώρα να μου.
0: Τι δεν σου άρεσε χθε στην ΑΕΚ.
1: Η ένταση του παιχνιδιού δεν είχε ένταση. Είχε δύο κουρασμένα χάφτε φορμέ.
0: Εδώ σε θυμήθηκα.
1: Το Μάρι και τον Αυτόνα.
0: Μπράβο, εδώ σε θυμήθηκα. Η κόπωση τη ΑΕΚ.
1: Φάνηκε στο τρίτο παιχνίδι.
0: Μπράβο.
1: Και το έλεγε ο Μιχαλίτσος και ένα γυμναστή. Ο Γεωργόπουλο κάτω του αλεύατου μου λέει.
0: Η κόπωση δεν φαίνεται στο
1: μέθε. Πρόσεχε, λέει. Στο μέθε επόμενο θα φάνει.
0: Χάθηκε και φάνηκε λίγο κουρασμένη.
1: Κουρασμένη και τεφορμέ.
0: Και αν δεν έπαιζε με 10 ο Παναθηναϊκός.
1: Μπορεί να χάνε κιόλα.
0: Το πιο πιθανό ήταν να χάσει παρά να κερδίσει.
1: Οπότε μην με βρίζουν οι αξίδες διαχρονικά. Ξέρω εγώ για μπάλα.
0: Μπορεί
1: να κάνω μια εβδομάδα λάθος.
0: Βέβαια ήταν ανώτερη η ΑΕΚ στο παιχνίδι.
1: Ναι, έχασε ευκαιρίες.
0: Έχασε ευκαιρίες σημαντικές.
1: Δεν έπρεπε να βγάλει το ζήνι ο Νικολίτς.
0: Αυτό είναι ένα από τα λάθη που τα πιστώνουμε.
1: Και άφησε πολλή ώρα το Μάνο και τον Πινέδα στο παιχνίδι. Πολλή ώρα. Φώναζε το μάτσο ότι εκεί πονάει η ΑΕΚ.
0: Ναι. Πολλά. 1-20 με 2-15 τα expected εδώ. Στην Τούμπα πόσο ήταν τώρα, χαζά, έτσι από περιέργεια.
1: Στην Τούμπα τα ευστοχία ήταν πολύ καλή.
0: Μαζί. 2 με 2-30. Εντάξει. Ναι. Ο Ολυμπιακός σίγουρα άξιζε ακόμα ένα γκολ, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία.
0: Είχε τις ευκαιρίες.
1: Ας το βάζει.
0: ο ΠΑΟΚ ήταν απλά εύστοχος.
1: Αστόβαζε, δεν μιλάει.
0: Ναι, αστόβαζε. Ναι, και ο ΠΑΟΚ αστόβαζε.
1: Και το τελείωμα είναι ικανότητα, δεν είναι τύχη.
0: 100%. Και παίζει και ο τερματοφύλακας ρόλο.
1: Όλοι παίζουν.
0: Πάντως μου έκανε εντύπωση ότι η ΑΕΚ δεν μπόρεσε κάποια στιγμή μετά το 70 να συμβιβάζεται με την ισοπαλία.
1: Η ΑΕΚ, εφόσον ο ΠΑΟΚ κέρδισε και ήταν 5 βαθμοί, σου λέει άσε μην το χάσω, πάω 6. Και το συντηρητισμό της τον βγάζω με κούραση και τεφορμάρισμα εγώ.
0: Εμένα αυτός που μου φαίνεται αρχίζει να τεφορμάρεται στην ΑΕΚ είναι ο Στρακώσα. Δεν είναι σταθερός.
1: Ναι, έκανε κάτι λάθη εχθές.
0: Δεν είναι σταθερός.
1: Και
0: ναι.
1: δεν του βγήκε ο Ζάο Μάριο στο κέντρο.
0: Ναι.
1: Εκεί θα προτιμούσα το Μάνταλο 20 λεπτά. 20 λεπτά το Μάνταλο. Παλεύεται η ΑΕΚ.
0: Παλεύεται λες.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ, αν δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα.
1: Ω, έμπλεξε.
0: Έμπλεξε. Γιατί είναι καθαρά στο χέρι της.
1: Το Παναθηναϊκός δεν θα πάει να χάσει.
0: Ναι. Είναι καθαρά στο χέρι της ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά,
0: έτσι για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
1: Αλλά
0: θα επιστρέψουμε να δούμε τις βαθμολογίες, το πρόγραμμα, τι δίνουν οι υπολογιστές. Έτσι, ποια ποσοστά δίνουν. Η ΑΕΚ όμως, αν θέλει να μην μπλέξει, γιατί μετά.
1: Οι υπολογιστές βλέπουν.
0: Δεν πόσο βαρά θα είναι.
1: Βλέπουν συνθήκες, ψυχολογία, τα βλέπουν οι υπολογιστές.
0: Όχι, αυτά δεν μπορούν να τα τσεκάρουν.
1: Έλα, υπολογιστά, να μην σε κάνω τώρα. Υπολογιστά.
0: Πάντως το 35 του ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα πήγε 17.
1: Είδες πως κατέβηκε στο μισό.
0: Άμα κάνει κανένα κουλό την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκης, που μεταλλευτεί όλο αυτό το την ανακατοσούρα.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Δηλαδή στο 17 πως θα πάει 9. Αλλά το ξαναλέω, όλα είναι στο χέρι και στα πόδια της ΑΕΚ. Φιάστε. Αν δεν κερδίσει όμως τον Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα, τον παντελώς αδιάφορο Παναθηναϊκό.
1: Έμπλεξε άσχημα.
0: Ναι, γιατί θα βαρύνουν τα πόδια της. Θα έρθει η Ντούμπα μετά που εδώ θα γίνεται ο χαλασμός.
1: Μαζουλισμός.
0: Ναι, και τελευταία αγωνιστική με συνέδεση με τον κακό της δαίμονα. Και τελευταία αγωνιστική με τον κακό της δαίμονα στην έδρα της, με τον Ολυμπιακό.
1: Πάντα τέτοια να έχουμε.
0: Φίλε, δεν ξέρω αν το όνειρό μου επαληθευτεί, αλλά εγώ είδα 68-68-68.
1: Και σκέπασε το season.
0: Μπα, χθες είχε λίγο ψυχρά, είχα λίγο.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Για να γίνει αυτό το σενάριο, θα πρέπει η ΑΕΚ να πάρει έναν βαθμό στα επόμενα τρία και οι άλλοι να πάρουν 6. Ναι, να κάνουν 2 νίκες και αυτοί να δούμε. Λοιπόν.
1: Τι ωραία.
0: Όχι 6, 7.
1: 7, γιατί είναι.
0: Ισοπαλία στο μεταξύ τους και 2 νίκες. Ισοπαλία και 2 νίκες. Λοιπόν, βαθμολογήσουμε παίχτες ΑΕΚ Παναθηναϊκού μετά.
1: Μετά.
0: Να δούμε το πρόγραμμα, να δούμε τα ποσοστά, να δούμε τι έχουμε την επόμενη αγωνιστική. Μπαίνουμε σε full.
1: Πάμε play out, Alex Ferguson, ιστορίες σε φράγματα.
0: Μπράβο. Tel News δεν θα έχουμε.
1: Tel News,
0: βέβαια. Έχουμε Γιώργο Πετρίδη, είχαμε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει το Περιστέρι, Πατριάρχη. Έχουμε πολύ πράγμα μέχρι και τις 11.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι οι εικόνες που παραγγέλνει ο Τέλης.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ακριβές από ό,τι παραγγέλνει ο
0: Τσαβίδης.
1: Ναι, παραγγέλνω και δυο. Έχω ένα φίλο ο οποίος ζωγραφίζει για αυτούς.
0: Ναι.
1: Όχι για τον Τέλειο, ένας και ο άλλος είναι για τον άλλον. Αγιογραφίες.
0: Έχω την κουνιάδα μου που ζωγραφίζει για αυτούς.
1: Ποια είναι η κουνιάδα?
0: Για αυτή τη Τζέννη.
1: Τι ζωγραφίζει?
0: Αγιογραφίες.
1: Ναι, ότι γνωρίζει. Τον Τέλειο και στον.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και στον
0: Σαββίδη.
1: Ναι, ναι, ναι. Χριστιανοί οι άνθρωποι.
0: Θα σε κάνω τον Άγιο Ράπ. Να τη πω να με φτιάξει τον Άγιο Ράπ. Σε βάλει με φωτοστέφανο, σε κάνει.
1: Ξέρει να κάνει.
0: Πλάκα,
1: τον Άγιο Ράπ.
0: Σε δύο φωτογραφίε σε φτιάξει όπω είναι.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Σε βάλει ο κόνο.
1: Τι δουλειά κάνει αυτή?
0: Αγιογραφίες.
1: Αγιογράφησα είναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αγιογραφίες.
1: Με τις εκκλησίες κάνεις καλή δουλειά.
0: Πιάνει το χέρι της πολύ τότε όπως που, και τη
1: τότε πάω στο Άγιο Όρος να κάνω καμία κομπή.
0: Πιάνει πολύ το χέρι της όπως και τη Τζέννη που είναι.
1: Είναι καλλιτέχνη. Παντεμένη είναι.
0: Ναι, ρε.
1: Α, είναι καλλιτέχνησα
0: και.
1: Μάλιστα. Πήρατε καλλιτέχνησε.
0: Πήρατε εμείς οι χειρπανέλε. Πήραμε καλλιτέχνη. Τι να κάνουμε. Αντίθετα έλκονται.
1: Έτσι.
0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, παιδιά, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για εσάς. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή την φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet. Με υψηλές ταχύτητες ως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε στο break, επιστρέφουμε να ολοκληρώσουμε με play-off, με play-outs, με στατιστικά, με υπολογιστάδες. Έχουμε πολύ κουσκούς, πολύ σουσού μέχρι και τις 11.

0: καλή σας ημέρα. Με τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύει το μεγάλο κερδισμένο της βραδιάς και την ΑΕΚ να παραμένει σε θέση οδηγού, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πέταξε τον Ολυμπιακό με 3-1. Οι δύο ομάδες στους βαθμούς στη δεύτερη θέση με 61 βαθμούς, αλλά ο δικέφαλος υπερτερεί. Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται οριστικά στην τέταρτη θέση με 51. Για τις θέσεις 5-8, ο Λιβαδιακός επικράτησε άνετα του Βόλου με 5-2 στη Λιβαδιά, ενώ ο Άρης πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Όφη στην Κρήτη με 2-0. Στη βαθμολογία, ο Λιβαδιακός οδηγεί την κούρσα με 25, ακολουθεί ο Άρης στους 22, ο Όφη με 20, που έχει ήδη κλειδώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή ως κυπελούχος, και ο Βόλος με 17 βαθμούς. Στα play-out, ο Πασαρακός και η ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στις Σέρες. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε στην έδρα του τον Ατρόμητο με 4-2, ενώ η Κηφισιά πήρε σπουδαίο διπλό επικρατώντας του Πανετολικού με 1-0 μέσα στο Αγρίνιο. Στη βαθμολογία της παραμονής, ο Ατρόμητος βρίσκεται στην κορυφή με 40 βαθμούς, η Κηφισιά ακολουθεί με 34, ο Πανετολικός έχει 31, ο Πασαρακός και Αστέρας Τρίπολης ισοβαθμούν στους 28 και η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση με 25. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία νίκη στο Παλατάκι του Περιστερίου με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των play-off της Ελληνικής Λίγας Μπάσκετ. Τα απόψε στις 7 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο ΜΕΤ για τον τρίτο τελικό της Volley League, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1. Δράση στην Premier League σήμερα. Το πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Chelsea Nottingham Forest στις 5 το απόγευμα και Everton Manchester City στις 10 το βράδυ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο Χάρης Εμμανουηλίδης. Στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σημειώνονται χαμηλές ταχύτητες στην κίνηση των οχημάτων, οι οποίες εκτείνονται έως 40 εκκλησίες και τα κοστινοπολίτικα αντίστοιχα. Κατσιμίδη και Τσιμισκή με μποτιλιάρισμα, ενώ το ίδιο ισχύει και για Εγνατία, Μίκη Θεοδωράκη και Παλαιού Σταθμού. Τέλος, Λεωφόρο Στρατού και Κωνσταντίνου Καραμαλή, επίσης με χαμηλές ταχύτητες. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσεν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες.

0: 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
1: Μυρίζει λουχουδιά!
2: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
1: Πού πήγε πάλι!
2: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
2: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
3: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
7: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό.
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνα εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά.
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
20: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς.
9: Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Καλημεράρες, μποτζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Επιτέλους μια Δευτέρα λίγο σκάσαμε χαμόγελο, ρε φίλε.
1: Είδα το ούλο.
0: Ξεχάσαμε πως είναι να δεις λίγο το ούλο μας, ρε φίλε. Ο ΜΕΙΤΕ πριν λίγο ποστάρισμα, να δεις πως αλλάζει. Τρεις τελικούς ακόμα λέει έχουμε.
1: Ο ΜΕΙΤΕ.
0: Ναι, τρία στα τρία λέει θέλουμε. Τρεις τελικούς ακόμα λέει.
1: Απατεώνα ποδοσφαιριστή. Πήγες κρύφτηκες από τα στόπερ πίσω.
0: Δεν ήταν. Χθες ήταν επικίνδυνος. Χθες απλά ο ποδοσφαιρικός θεός, αν υπάρχει.
1: Ποδοσφαιρική απάτη.
0: Μας έδωσε κάτι από αυτά που μας πήρε όλο αυτό το διάστημα.
1: Ποδοσφαιρική απάτη, έλα τώρα. Έκανε και ποστάρισμα τώρα.
0: Στα καλά του δεν παίζεται όμως.
1: Ποια?
0: Στα καλά του.
1: Κι εγώ δεν παίζουμε στα καλά μου.
0: Ναι,
1: πότε είναι τα καλά μου.
0: Δεφορμέ. Και εσύ όταν, γύριζες και έκανες την επέμβαση, 1,5 μήνες σου δεφορμέ. Επειδή δεν τα λέμε.
1: Πέθανε, ρε φίλε, τι να κάνω.
0: Και αυτός πέθανε ποδοσφαιρικά.
1: Πέθανε.
0: Πέθανε. Να το ισχύω, να έτσι, να ενέτσι, να τι να κάνουμε τώρα. Έτσι πάει αυτό στη ζωή. Λοιπόν.
1: Ας μην παίξει. Θα μου πεις εσύ γιατί ερχόσουν.
0: Εσύ γιατί ερχόσουν. Θέλει να είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι ο Λουτσέσκου να δει πώς θα το διαχειριστεί το θέμα. Γιατί χθες αποτύχει δεν φάγαμε γκολ.
1: Όχι αποτύχει. Από ανικανότητα του Ολυμπιακού.
0: Συνδυασμός.
1: Τι τύχει.
0: Συνδυασμός.
1: Ας τα βάζαν. Ας το βάζει την κεφαλιά. Γιατί την έχασε. Ο Εκαμπή.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι λέει το Κάλο. Είμαι πολύ περίεργο να δω λίγο σήμερα.
2: Τρεις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Τρεις επιλογές γιατί είναι και οι τρεις θέσεις που παίζονται στην ουσία. Καθώς ο Παναθηναϊκός έχει κλειδώσει την τέταρτη.
0: Μπράβο, Χάρη.
2: Ναι, έχει κλειδώσει την τέταρτη.
0: Τέλειωσε την τέταρτη θέση, την έχει καπαρώσει ο Παναθηναϊκός 100%.
1: Βάλ τον ύμνο του Παναθηναϊκού που κλείδωσε την τέταρτη θέση.
2: Και για μένα νομίζω κοστεί πολύ λάθος. Και η δήλωση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι επιτυχία λέει αυτό.
0: Στόχο και χρόνο.
2: Αυτό φαίνεται ότι.
1: Δεν πήρε. Πήρε 3.900 να βγάλει το Παναθηναϊκό τέταρτο.
2: Έλα. Σφύρα κοστί.
1: Το Γρηγόρη Κόκκινο να βάλω προπονητή, τέταρτο να το βγάλει το Παναθηναϊκό.
0: Εκτός τόπου και χρόνο.
1: Ποιο θε να βάλω. Θε να βάλω τον Τενέ. Ποιο θε να βάλω. Τι θα βάλω. Παίρνει με ένα προπονητή. Το Παντέλη που ήταν κάτω.
2: Γρηγορίου, δεν τον έβγαζε τέταρτο.
0: Για του τραυματισμού μιλάω, Γιώργο. 10 τραυματισμού ταυτόχρονα και αυτή τη στιγμή ο Πακ φαντάζομαι πάλι έχει 5 απουσίες. Ολυμπιακός ήταν κομπλέχθες. Έχει 5 απουσίες.
1: Ποιες ήταν οι 5 απουσίες?
0: Ο Γιακουμάκης.
1: Μπράβο.
0: Βασικότατος. Ο Ντεσπότο. Βασική αλλαγή. Όπως είπε και ο Λουτσέσκο, ο Λουτσέσκο το είπε. Εμείς εκεί έχουμε Ζήφκοβιτς Ντεσπότο. Λείπει και ο Ντεσπότο. Ήταν τραυματίας. Ο Καμαρά που μπορούσε να μπει για αυτό 15 λεπτά.
1: Καμαρά είναι.
2: Ο Χατσίδης.
0: Ο Χατσίδης που φέτος έχει μπει από το πουθενά, το πετάξαμε λέει το παιδί στα βαθιά.
1: Αχ το παιδί.
0: Εσύ, δεν είναι έτοιμη όλα. Ο κόσμος βιάζεται γενικώ. Βιάζονται.
1: Αχ το παιδί το πετάξαμε.
0: Του βάλαμε πίεση και βάρος παραπάνω πόσο σηκώνει αυτή την περίοδο λέει. Αυτό είπε επιλέξει συνέντευξη τύπου. Τον βάλαμε ξαφνικά να σηκώσει στι πλάτε του. Τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Εκεί που ήταν τρίτος. Όπως και να το κάνουμε.
1: Εντάξει, φίλε.
0: Άρα λείπανε παίχτες.
1: Με τον τρόπο λείπανε.
0: Λοιπόν,
2: πάμε να δούμε το σημερινό μας ερώτημα. Το οποίο αφορά το που πιστεύει το κοινό ότι θα καταφέρει να φτάσει ο ΠΑΟΚ στο τρέχον πρωτάθλημα. Τρεις επιλογές. Θα αρκεστεί στην τρίτη θέση. Δηλαδή ότι στο Brand Fair που έχει με τον Ολυμπιακό στην ισοβαθμία των 61 που ο ΠΑΟΚ την έχει την ισοβαθμία, ότι κάτι θα γίνει και θα καταλήξει τρίτος ο δικέφαλος. Θα παραμείνει όπως είναι αυτή τη στιγμή βάσει της ισοβαθμίας στην δεύτερη θέση ή με το φλάσ ανοιχτό από αριστερά θα συνεχίσει την προσπέρασή του και θα καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα των 6 βαθμών με 67.
1: Και έτρεξε πολλά χιλιόμετρα τον προηγούμενο μήνα.
2: Και βγήκαν τώρα.
1: Νομίζω, μακάρι βέβαια, εγώ την ΑΕΚ θέλω.
0: Εσύ το έχεις δηλώσει, ναι.
1: Το ΣΑΚ τη θέλω την ΑΕΚ, αλλά τη έριξα μπινελίκη χθες και TikTok και εδώ. Και όπου γουστάρεις.
0: Η ΑΕΚ, το ξαναλέω, εάν δεν καθαρίσει. Χάρη μας έχουμε κάτι. Όχι, αυτό είναι έτσι. Αν δεν καθαρίσει το μάτς με τον Παναθηναϊκό, να πάει πόσο
1: μπλέξαμε, είναι τώρα, 67 μπλέξαμε.
0: Να πάει 70. Βέβαια, υπάρχει σενάριο που δίνει πρωτάθλημα στην ΑΕΚ από την άλλη αγωνιστική.
1: Ναι, μπορεί να
0: νίκη
1: πάρει,
0: της, ισοπαλία,
1: εσύ,
0: και ισοπαλία στο Καρασκάκης.
1: Δεν το θέλουμε
0: η
1: αυτό.
0: Η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος δύο αγωνιστικές.
1: Δεν το θέλω αυτό.
0: Αλλά αν η ΑΕΚ δεν κερδίσει, ό,τι και να γίνει στο Καρασκάκης, θα πάει μέχρι το τέλος.
1: Βέβαια.
0: Γιατί μετά παίζει ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
0: Έτσι και θα ανοίξει πάρα πολύ αυτό. Ερώτησαν η ΑΕΚ τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας. Λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο.
0: Δεν έχει τελειώσει ακόμα το κομμάτι ισοβαθμιών του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: αφού έχει να παίξει.
2: Ακριβώς.
1: Στην Τούμπα.
0: Εάν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την ΑΕΚ.
1: Την καβαλάει.
0: Την παίρνει και την ισοβαθμία.
1: Καβαλάει, έτσι.
0: Την παίρνει και την ισοβαθμία.
1: Και με τον Ολυμπιακό, οπότε μετά πάει στην ισοβαθμία την τριπλή.
0: Ο μεγάλος, αν πάει 68-68-68.
1: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Είναι αν το δούμε και αυτό. Αν το δούμε και αυτό.
1: Ο μεγάλος ΠΑΟΚ. Άρα τσακαλέα.
0: Ναι.
1: Από τον τσακαλέα το έχω κολλήσει.
0: Το ΠΑΟΚ.
1: Όταν έκανε εδώ τη
0: ζωή. Ναι, ναι, ναι.
1: Έβγαλε σε πλήρω. ΠΑΟΚ.
0: Άρα δεν έχει τελειώσει το κομμάτι τη ισοβαθμία. Απλά χθε ο ΠΑΟΚ πήρε την ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Αυτό έγινε. Αν τερματίσουν π.χ. το ξαναλέω στου 67 Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, θα είναι ο ΠΑΟΚ δεύτερο και όχι ο Ολυμπιακό.
1: Έτσι ακριβώ.
0: Ο Παναγό είπαμε τέταρτο συνεχόμενα.
1: Ωραίο. Θρίαμβο.
0: Ποιον θρίαμβο.
1: Κοροϊδεύω.
0: Να, εδώ ο Αβραάμ ξεφωνίζει τον Μιχάλη. Καλά, τα μηνύματα από τους κλασικούς που στέλνουν κάθε φορά δεν τα διαβάζω γιατί είναι.
1: Αν υπάρχει στόπερ και ζιόρα, χθες υπήρχε.
0: Ναι, πάλι γκολ φάγαμε σε μικρή περιοχή και το φόρτισε αντίπλη ομάδα με μόνο του. Εκεί, παιδιά, εκεί Αβραάμ, όλη η άμυνα δεν είναι καλά στημένη. Όλοι έχουν χαθεί θέσει εντελώ.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και χάσανε και τον παίχτη. Έτσι.
1: Και δεν ήταν δύο στόπερ. Μου φαίνεται εκεί στη διάδα ήταν ένα στόπερ με ένα μπακ. Δεν θυμάμαι ποιοι ήταν στη διάδα και ήταν και μακριά. Αυτοί δείχνανε στο Νόβα. Ότι ήταν μακριά ο ένας με τον άλλον. Μα ζώνη παίζουνε, φίλε.
0: Ναι, παίζανε ζώνη, τον χάσανε τον. Λοιπόν, βαθμολογία.
1: Εγώ,
0: για να πάμε και στα άλλα.
1: Εγώ, όταν παίζεται η μπάλα, είναι να γίνει σέντρα. Θα έλεγα τον παίχτη μου, τον έναν. Όταν είναι στην πλευρά τη δικιά
0: να
1: σου.
0: Να είναι πάνω στον
1: κάτω. Να είσαι κολλητό.
0: Να είσαι κοντά του. Ναι, τον χάσανε τελώς.
1: Είναι δύο, ρε παιδί μου. Είναι, θα σα πω. Αριστερό στόπερο Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Και γίνεται, α πούμε, έφοδο από την πλευρά του μπάμπα. Έτσι. Όταν τον τριπλάρει τον μπάμπα, εσύ προσπάθησε να βγει πλάτη στο στόπερ. Μην κάθεσαι ζώνη. Mm. Αυτό να το εκπαιδεύσουμε. Δεν παίζει man to man. Εκείνη την ώρα. Ναι. Μόλις δεις, παπ.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Για να κάνουμε αμινάρες.
0: Ακριβώς.
1: Για να κάνουμε αμινάρες.
0: ΑΕΚ 67.
1: Ωραία.
0: Έχει την επόμενη αγωνιστική ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Το μεθάνιο.
0: Εντάξει.
1: Από την.
0: Εγώ είδα από στα ρίσματά τους θες. Μπήκα να επίτες να δω τι γίνεται.
1: Πολύ μεθάνιο. Πολύ μεθάνιο.
0: Έχασε ευκαιρία να τελειώσει το πρωτάθλημα χθες.
1: Μεθάνιο έβρεξε.
0: Κερδίζει τον Παναθηναϊκό, παίζει με 10 από το 4ο και τελειώνει τον αδιάβρο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ποιο ξέρει είναι αδιάβρο. Κέρδισε ο
1: Παναθηναϊκό. Αδιάβρο, αδιάβρο παίζει την μπάλα του. Δεν
0: χαρίζει. Εγώ λέω ότι δεν θα χαριστεί ούτε στο Φιλαδέλφια. Σα το φωνάζω
1: και, και μπράβο του.
0: Ναι.
1: Και μπράβο του που
0: διαχρονικά το έτσι
1: θα πάνε. Μπορούσε τον Ολυμπιακό να το χτυπήσει που εγώ το.
0: Θα το χτυπήσει ο Καραϊσκάκης. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μια χαρά να το χτυπήσει. Όλου θα χτυπήσει. Και εμένα θα χτυπήσει τελευταία αγωνιστική.
1: Έτσι, έτσι το σωστό.
0: Το σωστό αυτό είναι. Γι' αυτό και θέλαμε Παναθηναϊκό και όχι Λεβαδιακό.
1: Μη μου γίνει ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά. Να έλα, καλή ομάδα.
0: Ένα μας μνημονεύεις πριν 25 χρόνια. Ναι, εντάξει.
1: Μη μου γίνει ΠΑΟΚ με τον Εθνικό στην Τούμπα.
0: Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ χωρίζεται στα χρόνια της φτώχειας, της μιζέριας που έβγαζε και αυτός κάποια κόμπλεξ και στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη. Πες μου τι έχει κάνει στα χρόνια του Ιβάν Σαββίδη, για να σου πω εγώ.
1: Τι να κάνει.
0: Τι έγινε, έχει χαριστεί σε κανένα ποτέ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Με αυτό σε λέω. Ένα μάτσο έχει να λέει την Καλαμαριά στις εποχές της πενιχρές του ΠΑΟΚ. Τι να κάνει.
1: Για να δίνετε τον Καραγεωργίου εκεί πέρα.
0: Λοιπόν. ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός 61, Παναθηναϊκός σίγουρα τέταρτος 51.
1: Ναι.
0: Ξέρεις γιατί το λέω σίγουρα τέταρτος, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα οι ΠΑΟΚΣΙΣ λέγανε ότι θα έρθουμε και τέταρτη.
1: Τι.
0: Πολλοί λέγανε θα
1: έρθουμε. Καλά, είναι τέταρτη. Το limit up το είναι σημαντικό και το limit down.
0: Μπράβο τι λέει. Ίδια ώρα την άλλη Κυριακή 10 η ώρα.
1: 10.
0: Την Κυριακή 10 Μαΐου και δεν λέω 10 η ώρα. 10 Μαΐου.
1: 10 Μαΐου.
0: Κανονικά πρέπει να είμαστε Βαρκελόνη.
1: 7.30 το
0: ναι. Ναι. Κανονικά Βαρκελόνη με τα τάμπλετ θα βλέπουμε τα ματσάκια.
1: Κάτσε να ανοίξει ρε ουρητήρας.
0: Έλα αύριο θα μας κάνει ο Σαρόπουλος κουκλάκι.
1: Ο Σαρόπουλος θα μας κάνει, το ξέρω.
0: ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7.30. Και τα δύο ίδια ώρα πλέον. Τελειώσανε οι διακοιμάσεις. Ίδια ώρα. Γιατί παίζονται πολλά.
1: Και έχει και play up, ποιος τα βλέπει.
0: Ναι, τώρα θα πάμε. Και το λέω τελειώσα γιατί χθες εγώ ας πούμε τους έφαγα τους book εύκολα. Τους είπα είναι λάθος του ΠΑΟΚ. Και αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, το άλλο είναι χ, σβηστό. Βέβαια δεν υπολόγιζα στην αποβολή και λέω.
1: Μπετσό
0: σαρώσαμε.
1: Σίδα στο Facebook να
0: πούμε. Σαρώσαμε.
1: Σε μελέτησα να πούμε. Σε χάρηκα.
0: Ναι.
1: Έτσι μου αρέσει να πηγαίνει καλά τι προβλέψει και η ομάδα σου, η οποία είναι καταπληκτική. Στην Ελλάδα, ο Μπετσό του Κουλιανού και του Ομίλου εδώ, γιατί το έχετε συνεταιρικά βλέπω.
0: Ναι, εντάξει.
3: Η ώρα είναι 10. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
4: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
3: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
4: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
3: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
4: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
3: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
4: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
3: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
4: Τηλέφωνο 24210 26751.
3: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
4: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
3: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
4: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
5: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24 21 0 44 230, και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24 21 0 60 550.
6: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 36 56 03, ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso
0: Macchiato. Είναι σαν η Ευρώπη είναι 10 εκατομμύρια που μπορείς να τα
1: δημιουργήσεις. Είναι σαν τη γυναίκα με τη ραγάδα που θα βάλει το καλτσόν να μην φαίνεται.
0: Δεν τα θέλω καθόλου αυτά.
1: Δεν τα θέλω.
0: Ραγάδες, κιταρίτες, δεν τα θέλω καθόλου. Λοιπόν.
1: Τότε να σε βάλουμε μία μόνιμη τριαντάλα δίπλα.
0: Όχι, φίλε, άμα πας, άμα γυναίκες στο εξωτερικό δεν τα έχουν αυτά. Είναι διατροφή, μπερδεύεσαι.
1: Συγγνώμη, τι.
0: Αν δεις μία τσέχα 35 παντρεμένη, νομίζει η ραγάδα.
1: Και εδώ έχει γυναίκες 50. Οι οποίες οι φουκαριάρες τρέχουν στα γυμναστήρια.
0: Αυτά έχουν να κάνουν με τη διατροφή και που αφήνονται, να ξέρεις. Και το σκαρί, βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Είναι το σκαρί, το ποντιακό έχει το. Εντάξει, εντάξει.
0: Ισχύει το Σάββατο, κύριε Γοσκαλκίδη, δεν χαλάσατε ούτε ένα ευρώ και ήταν όλα κούτρα?
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Ναι, ισχύει.
0: Είχαμε hospitality, από τα φιλαράκια μας.
1: Και να σας πω, εσείς που, λέτε.
0: Στο φιλοξένεια περάσαμε τέλεια, ναι.
1: Είχε πληρότητα 30 Απριλίου το ξενοδοχείο.
0: 80% πληρότητα.
1: 80% από αλλοδαπούς.
0: Φοβερό.
1: Ρουμάνα!
0: Πήγε η Ρουμάνα, τρόμαξε. Είδε το Φρέντι Κρούκερ φαλακρό μπροστά τη, παιδιά.
1: Τρελάθηκε η Ρουμάνα.
0: Πάει, μπέρδεψε τις πόρτες μετά, συγχυσμένος. Χτυπάει τα τζάμια, ανοίγει άλλη την κουρτίνα.
1: Η Μίνη να φωνάζει.
0: Τι στιγμές. Και όλα αυτά 3 ώρα το βράδυ. Έχει πέσει με στην πισίνα το κινητό, άγαλμα ελευθερίας το κατάει ψηλά. Παιδιά, δεν υπάρχει. Τι καλή στιγμή ζούμε. Δηλαδή, αυτά να τα βιντεοσκοπείς, να κάνεις εκατομμύρια views.
1: Φίλε,
0: πάμε Βαρκελόνη να κάνεις εκεί ανάκατα κάτω, να δεις τι έγινε. Θα φτάσει τώρα στα views. Θα το φτάσει τώρα.
1: Κάτσε, μην κάνω κανένα πήρε τώρα.
0: Δεν
1: λειτουργήσει ο κινητήρας, ο ουρητήρας και ο κινητήρας. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Έχει 5% πιθανότητα να αποτύχει αυτό.
0: Εδώ ένα σε κολλάει για τον κόσμο στην Τούμπα. Εντάξει.
1: Όχι, το respect, ναι. Κοιτά, πολύ καλή κερκίδα. Πάρα πολύ καλή κερκίδα. Από τις καλές κερκίδες που δεν περίμενα.
0: Αυτοί, το ξαναλέω, οι 20.000 είναι αυτοί που πηγαίνουν.
1: Κληρονομικότητες, λέει. Επίσης, οι ξένες μπορεί να μην έχουν κυταρίδιδα, αλλά είναι γεμάτες φακίδες.
0: Και πανάρες
1: από τον ήλιο. Κάτι δικές δεν έχουν.
0: Α, εμένα οι φακίδες μ' αρέσουν, να σου πω την αλήθεια.
1: Εμένα μ' αρέσουν.
0: Κάτι σεξι φακίδες.
1: Ναι.
0: Έτσι, αρκεί να μην είναι ζίγκα, αλλά άμα οι φακίδες μου αρέσουν εμένα. Ναι. Δεν έχω...
1: έχω δει εγώ ένα έργο με την Πίπη, τη Φακιδομήτη, σε μεγάλη ηλικία.
0: Α, την είδα κι εγώ. Τέτοια έργα βλέπω και οι δύο. Ρε τι ραπ και κούλη είμαστε. Βλέπουμε την Πίπη Φακιδομήτη που είναι στην εξοχή με τα άλογα.
1: Με τα άλογα, ναι.
0: Καλημέρα, Νικόλα. Η ΑΕΚ έχει να χάσει 6 μήνες στο πρωτάθλημα. Αυτό λέω, επειδή έχει πολύ καιρό να χάσει. Και ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει 2 μήνες. Κάποια στιγμή η νομοτέλεια έρχεται, παιδιά, να ξέρετε.
1: Κοίταξε. Το χειρότερο που μπορεί να πάθει άγγινε το τεφορμάρισμα και η κούραση τα τρία τελευταία μας. Και θα σας κάνω εγώ στη λεωφόρο Δεκελίας.
0: Πήγε στα πλέον με συν 2 και τώρα στο συν 6.
1: Μπράβο.
0: Αν κάποιοι νομίζουν αυτά γυρνάνε από τη μία μέρα στην άλλη, νομίζω ότι είναι γελασμένοι. Δεν είπαμε ότι γυρνάνε έτσι εύκολα απλά. Αλλά άμα σε πάρει βάρνα, όπως με πήρε και εμένα.
1: Έτσι.
0: Δύσκολα πέσαμε τα 100 κιλά. Ναι. Θέλει γκάτς, θέλει στιγμές να είναι μαζί σου.
1: Ο Μητροπάλος θα σε πάρει 100 κιλά.
0: Εμένα με πήρε εκεί που έπαιζα μπαλάρα και δεν έβλεπε κανένα. Με πήρε μέχρι και το κύπελο έτσι. Έτσι. Που το, αν τον έβρισκα νορμάλ,
1: δηλαδή
0: θα μετρούσε δάχτυλα.
1: Θα ναι. Βάλω εγώ το Μητροπάνω, είσαι με αυτό εδώ το, κακό, το κακέκτυπο τη μουσική.
0: Αυτό εδώ τώρα θα πάω στο πράγμα.
1: Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα.
0: Η νέα γενιά ακούει και Μητροπάνω παρεπιπτόντως.
1: Κοίτα, ακούς
0: ακούει και Σφαγιανάκη.
1: Καλά,
0: άρα
1: κάνει.
0: Πρέπει και εμείς να μπούμε και στη νέα γενιά. Αν θέλουν να είμαστε σωστοί. Αυτό το τραγούδι τώρα που έχουμε εμείς. Το οποίο θα είναι το καλοκαίρι, το χι του καλοκαιριού. Στον δίνω από τώρα, πάρτο. Να πα στα πιτσόμα. Πάμε να τα ακούσουμε. Επιστρέφουμε με play out. Και θα κάνουμε ένα σχόλιο για την Μπενφίκα.
1: Η Μπενφίκα γιατί?
0: Γιατί θα το πούμε μετά το break.
1: Ωραία, να μείνουν με την αγωνία οι ακροατές.
0: Έχουμε play out Μπενφίκα, Tel News.
1: Ναι.
0: Έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ να μας πει τα μπασκετικά. Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη νίκη.
1: Να μας πει ποιος πληρώνει περισσότερα λεφτά για γεωγραφίες.
0: Μεταγραφές, σενάρια.
1: Ο Σαβίδης ή ο.
0: Έχουμε Φέργιουσον. Ναι.
1: Ο Φέργιουσον πέθανε.
0: Όχι, αλλά βλέπεις, η Μάντσεστερ αρχίζει να πετάει και είναι προς το τέλος.
1: Μόλις έπατε το έμφραγμα, τριάρε.
0: Αρχίζει να πετάει η Μάντσεστερ.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκου λίγο το άσμα τώρα και εσύ και οι υπόλοιποι να μαθαίνετε και λίγο μουσικά.
1: Ναι.
0: Έτσι, για να μην μένετε πίσω.
1: Αϊ, ωραία.
0: Για δώσε,
1: ναι, για δώσε.

0: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
0: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλημέρα. Αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερο από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων συγκροτούν τις δυνάμεις που θα συμμετάσχουν στην επιχείρηση, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για την επιχείρηση Ελευθερία για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Έντονη παραμένει η φημολογία περί πρόθεσης της κυβέρνησης να μπλοκάρει τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές και να απορρίψει ταυτόχρονα την πρόταση προανακριτικής για γαλάζιους υπουργούς που αναφέρονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό το Πασόκ ασκεί πίεση στην κυβέρνηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα. Πειθαρχική έρευνα διατάχθηκε από τις αρχές για τη διερεύνηση των συνδικών υπό τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρήτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η συμπλοκή σημειώθηκε χθες το μεσημέρι μεταξύ 10 κρατουμένων και έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 εξ αυτών. Έκλεισε τα μεσάνυχτα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ένταξη στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026 για δικαιούχους ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Σήμερα αρχίζει η υποβολή αιτήσεων αποκλειστικά για συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Η προσωπική ασφάλεια του Προέδρου της Ρωσίας έχει αυξηθεί δραματικά, αναφέρει έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN. Αυτό είναι αποτέλεσμα των δολοφονιών υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και υπό τον φόβο για πραξικόπημα. Μεταξύ άλλων, στο δημοσίευμα αναφέρουν ότι μάγειρες, σωματοφύλακες και φωτογράφοι που εργάζονται για τον Πούτιν απαγορεύεται επίσης να χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ όσοι εργάζονται κοντά στο Ρώσο πρόεδρο μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τηλέφωνα χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
9: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
10: Ο Δίας σε καλεί.
11: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
14: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
15: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
13: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
17: Ξύπνα, Βασίλη!
18: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
19: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
22: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
23: Με το στόμα
24: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
25: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
26: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
27: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
28: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
27: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
29: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
30: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
31: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
32: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
33: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
34: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
35: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
36: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
37: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μετρόπολης 95 και 5. Πάμε παρεούλα μέχρι και τις 11. Παιδιά, πήγα χθες Ράφαελ Πιτσάρα. Βρήκα και 2-3 ακροατές εκεί. Ο ένας έφευγε, ο άλλος έμπαινε. Μου λένε cool. Με σφίγγουν το χέρι μου, λέει τι να σου πω, ρε φίλε, είσαι εγγύηση. Παιδιά, όταν λέει κάτι ο cool, είναι πάντοτε εγγύηση. Πήγα λοιπόν οικογενειακός, έκατσα στη σαλονάρα. Πήρα παντσανέλα. Πήρα και τον καρκανέλι με το κοτόπουλο που είναι για μένα το υπέροχο πιάτο. Τα φτιάχνουν εκεί την ώρα τα ζυμαρικά. Έπως και έχει έρθει και το μενού του αθλητή. Πιάτα που τρως και λες είμαι καλά, ε.
1: Ο Δερδαμανέλης ποιος είναι?
0: Τον καρκανέλι.
1: Α, καρκανέλι.
0: Τον καρκανέλι με το κοτόπουλο. Δεν το ξεκούμε στο πιάτο. Χάνεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πένες ολικής άλεσης, κρέμα πυριάς, γάλα αμυγδάλου, κότα, τσις, κοτόπουλο, μπανιτάρια, σπανάκι και έχει έρθει σίζας, γεμάτη ενέργεια. Τέσσερα μαγαζιά, μία αξία, παιδιά. Ράφαελ Πιτσάρα, απλά δεν υπάρχει, είναι η πίτσα που ενώνει όλη την Ελλάδα πλέον. Εγώ δεν θα πω μόνο Θεσσαλονίκη και Βόρειο Ελλάδα. Όποιος έρχεται εδώ και δοκιμάζει, καταλαβαίνει τι λέμε.
1: Δεν πάμε να ανοίξουμε με τα παιδιά μία πίτσα κάτω στο Κολωνάκι, να πούμε. Αθήνα, να έρχονται οι πλούσιοι, να πούμε.
0: Μία στο Κολωνάκι και μία πλατεία ταχυδρομείου στη Λάρισα.
1: Εκεί που.
0: Εγώ Λάρισα.
1: Ό,τι έχω φάει στο Κολωνάκι ήταν άθλιο, να ξέρετε.
0: Εντάξει, είναι μόνο το τέτοιο, ρε φίλε, το όνομα, το πρεστίζ.
1: Βρήκα ένα μαγαζί εκεί το οποίο ήταν, να πούμε, ένα κρεοπωλείο δίπλα. Άλλο ωραία, θα είχε ωραία κρέατα. Τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι, τζάμπα και η λάμπα.
1: Τίποτα. Φαίνεται δεν ξέρουν να τρώνε αυτοί εκεί κάτω.
0: Playouts.
1: Τα playouts είχαμε μάτσο, ωραία.
0: Εδώ τώρα με έχουν βομβαρδίσει, πρέπει να το πούμε.
1: Γιατί σε βομβαρδίσαν?
0: Πρέπει να το πούμε.
1: Γιατί?
0: Για το θέμα του Λουτσέσκου, κάτι είπε χθε.
1: Α, ναι, μου πάει στο
0: καφενείο. Αυτό έδωσε την είδηση, ναι. Ήταν ανενημέρωτο. Γιατί στου άντρε έδωσε κάποιο που ήσουν εκεί. Η Εθνική Ρουμανία εδώ και μια εβδομάδα έχει ανακοινώσει τον Γιώργη Χάτζη μέχρι το 2030.
1: Το υπέγραψε δηλαδή?
0: Ναι, βέβαια. Μας. Παρουσιάστηκε. Φίλε, τι υπέγραψε? Παρουσιάστηκε. Ήτανε ή ανενημέρωτος, ή ήθελε να διαβάλει, ήθελε να βάλει.
1: Ήτανε Λομβαρδιανός.
0: Ναι, δεν ξέρω τι ήτανε.
1: Λομβαρδιανός.
0: Απλά γιατί μου ήρθαν καμιά 6-7 μηνύματα και τα προσπέρασα.
1: Για πες το ρεπορτάζ το σωστό, τι λέει? Δηλαδή ότι
0: ρεπορτάζ δεν
1: θα υπογράψει επέκταση ο Ρουμάνος.
0: Έχει συμβόλαιο κι άλλο ένα χρόνο.
1: Τι έλα, ένα χρόνο είναι χρόνο.
0: Με τη Λίπαρα τώρα τέλειωνε το συμβόλαιο πριν ένα μήνα και ανανέωσε. Πριν ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Τώρα μιλάμε για του χρόνου τέτοια περίοδο θα κάνει.
1: Ένα λεπτό.
0: Του χρόνου τέτοια περίοδο το ξανασυζητάμε.
1: Απαπαπαπα.
0: Του χρόνου τέτοια περίοδο, το Μάιο, το ξανασυζητάμε.
1: Δεν γίνονται έτσι δουλειές.
0: Έτσι. Πώς δεν γίνονται? Μια χαρά γίνονται. Δεν υπάρχει κανένας προπονητής να. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις.
1: Τώρα,
0: κλείνει συμβόλαιο. 1,5 χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιό του.
1: Εντάξει, τώρα μέχρι να τον καπαρώσει τώρα ο πρόεδρος.
0: Ναι.
1: Θα έλεγε να βγούμε τον. Πώς το λένε, τον μάνατζερ του, τον Μπίκα, τον.
0: Ο Γιώργος, ο Φούγιας.
1: Τον Κούγια.
0: Ναι.
1: Να πάει τον Πιτοφούγια, αλλά εδώ να μιλήσουμε, κάνουμε μια κουβέντα τώρα. Πώς αν θέλετε κτλ. Κάνουμε μια κουβέντα διερευνητικού χαρακτήρα.
0: Μόνο ένας τρόπος υπάρχει να μην πάρει το πρωτάθλημα με ΑΕΚ. Να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό συνέδρος. Πράγμα το οποίο δεν το πιστεύω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ναι, είπαμε, είναι καθαρά στα πόδια της.
1: Δηλαδή τώρα, εσύ λες ότι πήγε στη Ρουμανία άλλο. Σωστό. Η πληροφόρηση πολύ καλή.
0: Όχι, εγώ έχω την είδηση.
1: Είδηση.
0: Και δεν υπήρχε καν τέτοιο.
1: Υπάρχει είδηση για επέκταση συμβολέου του Λουτσέσκου.
0: Αυτή τη στιγμή όχι. Άλλα συζητήθηκαν.
1: Δεν λέω ότι,
0: αυτά που συζητήθηκαν ήταν προς ένα στόχο. Να ανυψώσουν το ηθικό και του προπονητή και των παιχτών για να κάνουν μεγάλο φινάλε.
1: Ναι, αλλά.
0: Αυτό ήταν. Δεν συζητήθηκε κάτι άλλο αυτή.
1: Μια άλλο Μαρινάκης εκεί, ανάλογο κάτι, τον έκανε επέκταση τον άλλον.
0: Εντάξει, ο καθένας λειτουργεί όπως θέλει, ρε φίλε. Εξήγησε, λέει, τους αδιάβαστους περί διετσίας ότι δεν επηρεάζει φάση κάθε παίχτης που είναι σε θέση offside, περί οπτικού πεδίου κτλ. Λέει εδώ ένας φίλος μου διετής. Έτσι. Είπα, η φάση είναι γκρίζα ζώνη.
1: Τι ομάδα είναι ο φίλος μας ο διετής?
0: Δεν ξέρω.
1: Μεγάλος ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Κρίμα που δεν έχει κάμερα, είστε τεράστιοι, ρε παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Καλλικράτη μου.
1: Άσε, ρε, η μαγεία του ραδιοφώνου δεν έχει να κάνει με το τηλεοπτικό. Το ραδιόφωνο πρέπει να γίνεται απρόσωπα. Τα βλέπει τώρα την κρυμάτσα.
0: Όχι, πλέον έχει πάει αλλού το ραδιόφωνο. Αλλάζει συνέχεια μορφές και το ραδιόφωνο. Ναι. Οπτικοποιείται, ξέρουν τα μούτρα μας από τα social. Αλλάζει το ραδιόφωνο, πρέπει να ακολουθούμε τις εξελίξεις εποχής.
1: Άμα ήταν να μας βλέπουν, να μας ακούγε για τα μούτρα μας, δεν μας άκουγε κανένας. Μούτρα δεν είναι αυτά.
0: Εντάξει, μούτρα ξεμούτρα. Αυτά είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι θέλει αυτός να μας βλέπει κιόλα.
0: Ναι.
1: Βάλε μια κάμερα να μας βλέπει. Τι.
0: Είναι πολύ ωραίο. Έχει, ναι, είναι έχει, πολύ ωραίο. Το στατιστικό μέχρι στιγμή φέτος ο Ολυμπιακός δεν μας έχει κερδίσει. Τελευταία του ευκαιρία είναι στις 10 Μαΐου. Άμα δεν νικήσουν.
1: Το είχε πάρει τώρα αέρα το Ολυμπιακό.
0: Θα είναι η πρώτη φορά που δεν μας έχει κερδίσει ποτέ σε μια χρονιά.
1: Με ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Ποτέ σε μια χρονιά. Κάτσε, ρε φίλε, με συγχωρείς.
0: Σε πόσα μάτς τώρα, play-off, μία νίκη, όλο και κάπου θα έκανε.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, με συγχωρείς. Δηλαδή το 76 που πήρε ο Πάοκ.
0: Άρα πρέπει να πας εκεί πίσω. Ναι. Αυτό λέμε.
1: 0-4 στο Καραϊσκάκι, 3-1
0: μέσα εδώ. Πρέπει να πας στο 76.
1: Ποτέ,
0: ναι, πρέπει, τα τελευταία χρόνια.
1: Άστε τώρα.
0: Ο Γερεμέγερ βάζει τα λεφτά μερικά μηνύματα διαβάζει που παίζει. Είναι μακράν ο κορυφαίος επιθετικός αυτής
1: της εποχής. Το value for money είναι ορισμός του value for money ο Γερεμέγερ.
0: Είχα τρελαθεί Ολυμπιακή κάτι. Με τον απληρωματικό του Παναθηναϊκού μας κερδίζει ο Πάο. Γράφαν, κάνα ράνα. Βέβαια δεν εξετάζει κανένας ότι ο Παναθηναϊκός είναι νεκροταφείο ποδοσφαιριστών εδώ και 2-3 χρόνια. Έχουν φύγει κι άλλοι και κάνουν παπάδες από τον Παναθηναϊκό. Φύγει ο Παλάσιος, φύγει ο Λοντίκιν, φύγει ο Μπέρμπιτς. Πιο μέτριοι παίχτες και σε μεγαλύτερη ηλικία.
1: Έλα μωρέ, τι έκανε ο Λοντίκιν και ο Παλάσιος.
0: Θα βγάζανε Ευρώπη το Λεβαδιακό.
1: Το Λεβαδιακό. Σε χαίρο πολύ. Κυκόνιθες με τον Αλέβατο, 7η έβγαινε. Σοβαρά
0: μιλάω. Ακόμα και αν κερδίσει
1: το Λεβαδιακό που τον κάνετε Μπαρσελόνα, να πούμε.
0: Ναι, αν κερδίσει, λέει η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, λέει, ναι, όπως είπες, και εμείς ναι, κάνουμε το 3-3, εμείς παίρνουμε το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να χάσει ξανά η ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, τελευταία αγωνιστική.
1: Σου λέει το σενάριο είναι αυτό. Πόσα τα 100
0: έχω. Στο αίτητο δεν μας είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, νομίζω. Το 19.
1: 0-1 και 3-1.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι λέει η παραπληροφορία.
0: Ναι, αλλά τα play-off, ρε φίλε. Τώρα και με play-off.
1: Εντάξει. Με play-off 4 μάτς. Εκεί θα το μετρήσει. Είναι πολλά τα μάτς.
0: Έχω πάει Μιλάνο με τη γυναίκα μου βόλτα και έβαλα εσάς να ακούσω, λέει. Πόσο ξύλο θα φάω, αλλά δεν πειράζει, χαλάλη σας.
1: Μάλλον την έχεις βαρεθεί τη γυναίκα σου. Και τις κάνεις το δώρο.
0: Εντάξει, τώρα δεν γίνει να μην ακούσει κάτι, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε,
0: με
1: τώρα
0: τα Παοκάρας. Έχουμε δύο μήνες, ξυπνάμε τώρα Δευτέρες και τρώμε φλόκους.
1: Έλα ρε τώρα, παίρνεις τη γυναίκα σου να πούμε ή τη φιλινάδα σου και ακούς τώρα. Δύο μέρες δεν θα ακούσεις.
0: Τώρα, ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν γίνεται.
1: Ερωτικό ξενέρωμα είναι αυτό τώρα.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται.
0: Πότε είχαμε παίξει με τον. Πότε είχε παίξει ο Ολυμπιακός με τη Δύναμο Κιέβου εδώ στην Τούμπα.
1: Το 1973.
0: Το 73.
1: Είχατε ναι, δώσει το.
0: Την Τούμπα είχαμε δώσει.
1: Τούμπα να παίξουμε δυναμό Κιέβου.
0: Η Χούντα το είχε δώσει το γήπεδο βασικά, όχι εμείς.
1: Ε, με τη Χούντα καλά.
0: Είπε, η Χούντα είπε, δώσε του το γήπεδο.
1: Τα είχατε καλά με τη Χούντα εσείς. Ο Άρης τα είχε καλά το 67 μέχρι το 70 και εσείς τη δεύτερη. Τη δεύτερη τριετία τα είχατε μια χαρά.
0: Εντάξει, δεν τα θυμάμαι αυτά, γέννητο είμαι.
1: Ο Άρης με τον Γκράτζιο και τον Γκαμπάνι 67-70 είχε τη Χούντα μαζί του και το έπαιρνε λεφτά κόλπα ο πατέρα μου το σπίτι.
0: Που ναι, πήρε, εντάξει, για να τα λες
1: κάτι ξέρετε. Πριν σοβαρά μιλάς τώρα. Η Χούντα και 70-73 το μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Που να
0: η ΑΕΚ μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί γκολ στα play-offs, έτσι.
1: Πίσω είναι καλή.
0: Αν και ο Μουκουτί, μου κουτί, φίλε, ναι, κάνει θράψη.
1: Τελικά.
0: Παρότι τα μπακ τους δεν είναι πώς ακολλήσει η γυμνία.
1: Κουράστηκε και ο Ρώτα, είδα πάνω κάτω.
0: Εντάξει.
1: Σε φούσκωσε και
0: δεν έχει. Σε φούσκωσε
1: και λέει αυτά που βλέπει. Ο Ρώτα, Νίκο.
0: Ναι.
1: Ο Ρώτα δεν έχει ποιότητα σαν παίκτη. Αλλά όταν βάζει πάθος, ανέβασμα και τρεξίματα κτλ.
0: Καλύπτει
1: την ποιοτική του αδυναμία. Τώρα το παιδί να πούμε τεντωσέ λογικό. Ο άλλο ο μπακ δεν έχει ποιότητα ούτε ένα ούτε ο άλλο. Έχει τη σταμπά.
0: Η ΑΕΚ έχει δύο ρεκόρ τώρα.
1: Ναι,
0: για δεν έχει δεχτεί γκολ.
1: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός ως τώρα δεν έχει βάλει γκολ στα playoff. Έχει τρία μάτς άγκολους. Δεν θα βάλει ένα στη Φιλαδέλφια.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Δεν θα βάλει ένα στη Φιλαδέλφια. Μα... νομοτελειακά να το δεις.
1: Μα μου λες αυτά που μου έλεγε ο Κιάμος προχθές.
0: Μα...
1: τα ίδια μου λες.
0: Μα σου τα είπα πριν θα πει ο Κιάμος, εγώ στα έλεγα.
1: Δεν λέω ότι έχει τα άδικο.
0: Στοιχηματικά εγώ σου μιλούσα. Ο Παναθηναϊκός σε έλεγε θα κόψει σίγουρα βαθμούς.
1: Το στατιστικό που λες εσύ και ο Κιάμος έχετε δίκιο.
0: Βέβαια.
1: Είναι βέβαια εξής αυτός από το φόβο του με είπε.
0: Πάνω σε φιλαράκι με έχουμε κάνει εδώ εκπομπές σου με τρόπο.
1: Λέει αμαρθώ απάνω θα
0: πάμε. Θα πάμε, ναι, θα πάμε να το δούμε.
1: Πάμε να το δούμε. Αν είμαι καλά.
0: Κάνει στοιχηματικές εκπομπές. 2003-2004 εδώ και μετά πηγαίναμε. Καλά, ο Κιάμος έχει το καλύτερο 15-20 λεπτό που έχει γίνει ποτέ στα ελληνικά μπουζούκια εκείνα τα χρόνια. Εκείνο το 20 λεπτό του Κιάμου, για αυτούς που ξέρουν, συμπίλεξιού, όπου ανεβαίναν 3.000 πάνω στα τραπέζια. Μιλάμε τώρα για.
1: Ωραία πράγματα.
0: Άστο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Ωραία
0: δεν
1: πράγματα.
0: Τεράστιο πανούλη.
1: Το χρήμα από την Ευρώπη ερχόταν άφθονο, το τρώγαμε.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Μια χαρά, μια χαρά, να είναι καλά.
0: Η Δυναμό Κιέβου του Μπλαχίν τότε, όπως μου λέει ο Βαρδάκης.
1: Τι θέλει ο Βαρδάκης,
0: μπορεί να πει. Ακούει, ρε φίλε, το. Τι θα κάνει.
1: Τον έκανα μπαμ από το Facebook.
0: Ναι. Ξέρεις
1: γιατί.
0: Ναι.
1: Κάθε φορά.
0: Ο Κιάμος δηλαδή λέει ότι θα γίνει.
1: Ο Κιάμος μου είπε, αποκλείεται. Εμείς να πάρουμε σε μια σεζόν 4 μάτς τον Παναθηναϊκό. Δεν γίνεται, κάπου θα χάσουμε.
0: Εγώ τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Δύσκολα ο Παναθηναϊκός.
1: Κάτσε να τον ξαναπάρω τον Κιάμο.
0: Πάρτον, πάρτον, πάρτον, γιατί καλά πάει αυτό με τον Κιάμο.
1: Τι πλάκα, ρε.
0: Εγώ θα πω κάτι άλλο σήμερα.
1: Ναι.
0: Δύσκολο ο Παναθηναϊκός να μην βάλει γκολ την Κυριακή.
1: Πώς θα βάλει γκολ.
0: Στατιστικά.
1: Έχει.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Ποδοσφαιρικά. Έχει σακατέψει τον Τετέι. Είναι νεκροταφείο σέντερ φορ ο Παναθηναϊκός.
0: Βάλτε Τετέι anytime scorers. Βάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε.
1: Έχετε σακατέψει τον Τετέ, τον έχετε εκνευρίσει. Χθες τον έβαλε έξω δεξιά να
0: πει. Ό,τι θες, αυτό
1: να μπαίνει ο Αντίνο. Να μπαίνει ο
0: Αντίνο
1: και ο Ταμπόρδα μέσα που δεν πέρα. Το χρόνο και έχει τον Παναθηναϊκό επιθετικά ανύπαρκτο. Έχει σακατέψει τον Μπακασέτα, έχει διαλύσει τον Τετέι. Άντε, μπράβο.
0: Μπράβο, Ντίνο μου. Γλυκό μα, δε πώ γυρίζει. Με amazing, χαλάρα από κάτω. Τι μουσικάρε είναι αυτέ που παίζετε σήμερα επιτέλου. Να, εδώ.
1: Εξήμιζα. Εν τω μεταξύ, ευτυχώ η πισίνα ήταν θερμενόμενη γιατί θα τραβούσε.
0: Ευτυχώ, φίλε. Ευτυχώ
1: ήταν θερμενόμενη.
0: Λοιπόν, ο Μουκουντίκο Ρέβα δεν είναι απροσπέλαστη. Απλά μαζεύουν τα λάθη, λέει, του Ρότα πολλές φορές.
1: Εν τω μεταξύ, η Ρωμάνα πήγε στον Τάσο και έκανε παράπονο.
0: Η Ρωμά. Λογικό, ρε φίλε. Τώρα είδε το ξαφνικά. Ένα τερατάκι να βγαίνει από την πισίνα. Βρεγμένο στο δωμάτιο να χτυπάει το τζάμι. Φαντάζομαι και τα μάτια του έχουν γουρλώσει, έχουν πεταχτεί έξω από την Τζαμαρία.
1: Έχω αδυνατήσει τα μάτια
0: του. Ναι, φίλε. Άστο, αστρομακτικό ο θέαμα. Δηλαδή, άλλη κοιμότα ξύπνησε, ακούει το τζάμι ξαφνικά και βλέπει ένα σαν το μάτραγο πέκε. Πλάκα με κάτι τρεφή.
1: Είχα μια φιλινάδα.
0: Αυτά τα πράγματα.
1: Είχα μια φιλινάδα η οποία ήταν και διπλανή μου στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: μην μπενεύεσαι πολύ, λέει, γιατί από σώμα είσαι καλό γησαντή, αλλά είσαι σαν βάτραχο.
0: Ναι, αλλά τώρα πέσυνα.
1: Ναι.
0: Στα
1: 40 με λέει: έκανα λάθος. Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Μην είδε την τηλεόραση.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Είπαμε γι' αυτό, παιδιά. Προσπαθήστε να γίνετε κάτι, κάποιο με.
1: Αν είστε σαβάτο,
0: ναι, ναι, ναι. Γιατί οι γυναίκες σας βλέπουν μετά διαφορετικά.
1: Όχι, σας βλέπουν. Μας βλέπουν
0: μας
1: καπιταλιστικά.
0: Ναι, καπιταλιστικά. Ναι, ναι, ναι,
1: καπιταλιστικά μας βλέπουν οι γυναίκες.
0: Ναι, στο Fix γινόταν εκείνο ο χαμός.
1: Fix.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στο Fix. Στο Fix.
1: Ο Κιάβος πόσο χρόνο είναι. Το γιο του.
0: Λίγο πιο μικρό από μένα.
1: Με το γιο του μίλησα 15.
0: Ένα 45.
1: Τρελαμένος μαζί μας άκουγε.
0: Ναι, τρελαμένος.
1: Ο γιος του Κιάβου, ναι, 15 χρονών.
0: 45. Έχω κατέβει και Αθήνα κάτω να δω τον Κιάβο και μάλιστα στον Κιάβο όταν τελευταία φορά που είχα πάει Αθήνα είχα βγάλει και ένα τρελό στοίχημα. Μπόκα τότε και πανηγύριζα μέσα στα μπουζούκια και το μεταξύ δεν είχα πολλά λεφτά μαζί μου, αλλά επειδή κέρδισε το στοίχημα νόμιζα ότι τα είχα. Και κάνω ένα λογαριασμό στο Θεό.
1: Και το δελτίο των άλλων.
0: Ναι, ευτυχώς είχαμε πρόσωπο. Είχαμε πρόσωπο. Του λέω, ξεχάστηκα λέω από το δελτίο γιατί ήταν μεγάλο το ποσό που βγάλα. Και λέω, φέρε. Αλλά κανόνισε τότε ο Κιάμος. Μου λέει, άσο, λέει, θα το κανονίσω.
1: Εντάξει, να καλά.
0: Ωραίος.
1: Το παιδί. Καλό παιδί.
0: Ναι,
1: εγώ μετράω πρώτα τον άνθρωπο.
0: Έτσι.
1: Και μετά τον καλλιτέχνη.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, play outs.
1: Εκεί είχαμε.
0: 0-1 και φυσά. Αυτό με χάλασε μόνο γιατί
1: εδώ
0: το χαχί.
1: Ναι, εγώ, ναι, και ναι, εγώ
0: αυτό με χάλασε. Τα άλλα πήγαν όπως λίγο πολύ τα περίμενα.
1: Το Πασεραϊκό τον περίμενα διπλό.
0: Κόκκινο και πέναλτι έδωσα στο μάτσο.
1: Το έδωσα κι εγώ.
0: Ναι, αυτό φώναζε από μακριά.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Εδώ τι γίνεται τώρα στη φάση του Φωτιά. Πάλι ακούγοντας ειδικούς και μιλώντας με ειδικούς, οι απόψεις διήστανται.
1: Καλέ πώς.
0: Ναι, κάποιοι λένε το χέρι είναι σε αφύσικη θέση.
1: Ναι.
0: Είναι σαφή και φυσικά.
1: Βρήκε χέρι όμως ή βρήκε πίσω. Το μπράτσο εκεί το.
0: Το θέμα είναι πού βρίσκει μπάλα ακριβώς.
1: Ναι.
0: Βρήκε χέρι, αλλά σε ποιο σημείο. Γιατί πάνω στον ώμο δεν είναι χέρι.
1: Δεν είναι χέρι.
0: Λίγο πιο κάτω είναι χέρι.
1: Άμα κάνεις και βάρκι πρισμένη και η όμοιρη σου, πώς θα γίνει.
0: Ναι. Η θέση είναι αφύσικη.
1: Ναι, η θέση.
0: Σηκώνει το χέρι ψηλά και πάει για μπλοκ.
1: Εντάξει, άμα θέλει να σε βοηθήσει, το δίνει.
0: Μπράβο. Ο Αστέρας 4-2 τον Ατρόμητο.
1: Το φτιάξατε ωραίο το σκορ εκεί, πολύ ωραίο.
0: Το φτιάξανε.
1: Δεν είπα το φτιάξανε. Το φτιάξανε οι ομάδες.
0: Βαθμολογία. Ατρόμητο 40, δεν τον νοιάζει τίποτα, είναι τουρίστας εντελώς. Και Φυσιά 34 και αυτή η τουρίστρια.
1: Σώθηκε. Θα δώσει το αφημί στον Πανιόνιο.
0: Δεν σω. Λες.
1: Φωνάζουν οι πάνθυρες, γι' αυτό σταματάει το έργο, μου είπαν από κάτω.
0: Δεν το θέλουνε.
1: Οι πάνθυρες δεν θέλουν να αλλοιωθεί ο χαρακτήρ της ομάδος.
0: Μ' αρέσουν οι πάνθυρες.
1: Ναι. Άμα πάρουνε κανένα μεροκάματο, θα το.
0: Πανετολικός 31.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τελειώσει ο Πανετολικός.
1: Πανετολικός
0: έπλεξε.
1: Ναι. Εκεί έπρεπε να πάρει τον πόντο.
0: Ναι.
1: Πάλι θα ήταν μπλεγμένος λίγο, αλλά τώρα έχει μπλέξει.
0: 28 ο Πασαραϊκός.
1: Ναι.
0: Είναι σε θέση παραμονής αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: 28 ο Αστέρας.
1: Ο οποίος είναι καλύτερος.
0: Ο οποίος αρχίζει και παίζει όντως σύμφωνα με την αξία του και είναι καλύτερος από όλους.
1: Πίσω έχει θέματα, μπροστά πετάει.
0: Μπράβο. Και η ΑΕΛ 25 τελευταία.
1: Να ζήσουμε να τη θυμόμαστε, να μην έκανε μαγκές στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση. Και είπε ότι ουσιαστικά πληρώνουμε κάποια αποτελέσματα. Δεν αναφέρθηκε μόνο στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, όχι, αυτό τα αποτελέσματα
0: κάποια
1: είναι.
0: Κάποια αποτελέσματα στην κανονική διάρκεια χάλασαν πολύ κόσμο, λέει.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Και αναφέρεται στο 0-0 μέσα στο Καραϊσκάκη.
1: Ναι.
0: Και στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ έμαθα ότι ο Παντελίδης με τον πρόεδρο στο μάτσο με τον ΠΑΟΚ διαφωνήσαν για κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και υπηρήσει το Παντελίδη, έγινε 1-1. Και μετά είχε η Κατιούσα κλίμακα. Βέβαια, αυτή και η Λάρισα γιατί δεν παρουσίασε το έργο.
0: Ναι.
1: Αν ήταν η Λάρισα καλή, δεν μπορούσε να τη φάνε. Τώρα, εχθές μια φάση είναι.
0: Ναι, μία φάση είναι. Μία φάση. Ο Πασαραϊκός μάζεψε και κόσμο έτσι σε αυτό το παιχνίδι, να πούμε.
1: Ναι, γιατί την άλλη φορά με τον Ατρόμητο δεν είχε μαζέψει.
0: Όχι, τώρα το ψιλογέμισε. Το ψιλογέμισε.
1: Ναι.
0: Ο Πασαραϊκός έχει ευκαιρία τώρα. Παίζει με την αδιάφορη και φυσικά.
1: Που παίζει όμως.
0: Συνέδρα του. Έβδομη αγωνιστική, έχουν μείνει 4 παιχνίδια.
1: Πότε είναι αυτό το μάτς?
0: Αυτά είναι τώρα Σάββατο 9 και Κυριακή 10 έχουμε τα play-off.
1: Θα σε πάρω με το κόρτεμπα να πάμε, αν λειτουργήσει ο κινητήρας μου, ο ρητήρας μου.
0: Εάν δεν είμαστε κάπου εκτός
1: Ελλάδας. Αν δεν είμαστε, σε πάρω να πάμε,
0: ναι.
1: 80 χιλιόμετρα.
0: Αν δεν είμαστε, πάμε, ναι.
1: Τζιτζιλώνη θα σε πάω.
0: Βρε, πάμε και με μένα, με το δικό μου μπαμπά.
1: Όχι,
0: με πετρελάκι, γκαζάκι, χρακ.
1: Πάμε με δυσκολία, γιατί.
0: Ωραία, πάμε. Εντάξει, εγώ αγαπάω Κόρδοβα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ωε, δεν είδες πόσο μου γκρίζει, ωραία.
0: Λέω, ρε, εσύ τόσο θόρυβο που βγάζει και κοιτάζω 40 το κοντέρα. Λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Τώρα πρέπει να δίνει τρελά γκάζια. Πολύ χορύπασε εσύ το κορδοβάκι, αλλά τίμιο.
1: Είσαι και πιάσει 140.
0: Να φεύγουν πόρτες.
1: Στην τελική έχει.
0: Πόσο?
1: 193. Μετά τα 140 ακούγονται.
0: Τρίζουν τώρα.
1: Ού, σαν τα κότα.
0: Εγώ φοβάμαι μην φύγει καμιά πόρτα και
1: να μια. Λείπει μια έκτη ταχύτητα από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, για να το ξεκουράσει.
1: Να το ξεκουράσει λίγο, ναι.
0: Λοιπόν, Πασαραϊκός και Φυσιά 4 η ώρα το Σάββατο.
1: Πάμε για.
0: Πάμε, μόνο να πάμε για τσίπουρα.
1: Ακόμα, θα σου πω τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Θα αγκαρέψουμε τον.
0: Τον Πριώνα.
1: Δεν
0: πήγαμε όμως.
1: Δεν μπορέσαμε.
0: Δεν προλάβαμε.
1: Θα αγκαρέψουμε τον Σιδηρόπουλο να μας κάνει ανάταξη σπονδύλων.
0: Α, ναι, τον βρήκα. Τον είχα βρει. Ναι.
1: Θα φάμε ένα καλό πρωινό.
0: Ναι.
1: Θα πάμε στο μάτς και μετά θα φάμε ένα απόγευμα το βραδινό και θα μας φιλοξενήσουν εκεί και στις σουίτες εκεί του. Αυτό και θα γυρίσουμε την Κυριακή.
0: Πάντως μια πληροφορία που μου έρχεται, ναι, από τα Σέρας είναι ότι.
1: Θα κάνουν γήπεδο,
0: Όχι, όχι, εκεί στα VIP έβριζαν τον ΠΑΟΚ. Φώναζαν κάτι για τον ΠΑΟΚ, έβριζαν και σε ΡΕΗ.
1: Δεν ξέρουν σε ΡΕΗ.
0: Εγώ στο αναφέρω γιατί υπόθηκε, έγινε.
1: Όχι, λάθος.
0: Και με ενημέρωσαν. Ότι στα VIP έβριζαν τον ΠΑΟΚ. Ακούστηκε συνθηματάκι.
1: Κακός.
0: Ναι.
1: Κακός.
0: Γι' αυτό δεν ξέρω τι και πώς. Το αναφέρω, απλά το αφήνω εδώ πέρα.
1: Εγώ προσπάθησα να μιλήσω με ένα ΣΕΡΕΟ, δεν κατάλαβα τι με έλεγε. Έλεγε, ναι, ήταν αδικία γιατί.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Μα ήταν πέναλτι αφού. Μου βάζει δηλαδή τα.
0: Δεν είχε άρθρα μέσα, ναι.
1: Είναι άναρθρη.
0: Αττική σύνταξη, αττική σύνταξη.
1: Είναι άναρθρη.
0: Ναι.
1: Ακουστή ζέτα, είπε μπαμπά, μαμά, πάμε, φάμε. Τίποτα άρθρο.
0: Δεν έχει άρθρα. Ποιο
1: μπαμπά, μαμά.
0: Είναι αρθροφάγο.
1: Ναι. Ποιο είναι αρθροφάγο? Ο Μπούζο.
0: Ο Μπούζο είναι αρθροφάγο. Ναι. Άλλο.
1: Καρυπίδη είπε.
0: Αττική σύνταξη είναι αυτό τώρα.
1: Καρυπίδη, ναι, είπε Λεοντιάδη, πάμε, φάμε.
0: ναι. Λοιπόν, το Σάββατο στα Σέρας, Πασαραϊκός και Φυσιά, ευκαιρία έχει ο Πασαραϊκός.
1: Ναι.
0: Γιατί την ίδια ώρα σχεδόν στις 5
1: γίνεται μάχη.
0: Η ΑΕΛ παίζει με τον Αστέρα.
1: 5 ώρα,
0: Εγώ βλέπω Αστέρα.
1: ΑΕΛ,
0: Χιδίο.
1: Μάλιστα.
0: Θα βράζει το γήπεδο. Δεν είναι καλά η ΑΕΛ. Τώρα δεν ξέρω, καμιά φορά είδες και χθες ο ΠΑΟΚ σε μάτσο, ο οποίο δεν του βγήκε, ρε παιδί μου. Φαίνονταν δεν του βγαίνει, είχε τις στιγμές μαζί του.
1: Ναι, ενώ στην Κρήτη δεν τις είχε, όντως.
0: Όχι, όχι. Και εδώ εμείς το είδαμε,
1: το μαγκώσαμε.
0: Κόντρα στο ρεύμα, ναι, είπαμε, ναι, ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν κακός ο τελικός.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Απλά έχασε το κύπελλο γιατί οι τρεις στιγμές ήταν υπέρ του όφη, όλες.
1: Δηλαδή το βιολογικό του κομμάτι δεν ήταν.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Πήγα εγώ το ξανάδα γιατί λέω, ρε παιδιά, τα τρεξίματα το ξανάδα.
0: Έτρεχε συνέχεια ο ΠΑΟΚ. Ασταμάτητο. Και...
1: στην παράταση κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
0: Αλλά είπαμε, τον γκολ που τρώει από το πέναντι δεν υπάρχει. Είναι σαν να κάποιο του κοροδεύει με τα νεύρα μα. Και Ατρόμητος Πανετολικός. Εδώ ο Πανετολικός θα χρειαστεί κάτι στις 7.30.
1: Και εδώ άμα χάσει ο Πανετολικός μπλέκει το έργο,
0: ναι,
1: λίγο,
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Α, οι Λαρισαίοι έβριζαν το.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Οι Λαρισαίοι.
1: Οι Λαρισαίοι λένε, δεν καθίσαμε να χάσουμε και την πληρώμη.
0: Οι Λαρισαίοι στα VIP του Πασαραϊκού έβριζαν τον ΠΑΟΚ. Έτσι, στεκόντουσαν μόνο σε εμάς. Γενικότερα στέκονται μόνο σε εμάς.
1: Παιδιά, μισό λεπτό.
0: Ο Ολυμπιακός και αυτός είναι παρατρεχάμενος.
1: Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχουν κανόνες. Στη νύχτα υπάρχουν κανόνες. Δεν θα ξεφύγω. Παντού υπάρχουν κανόνες. Όταν ξεφεύγεις από τους κανόνες, δηλαδή. Όταν είχες καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ και έχεις και καλές συναλλαγές κτλ., ανέβηκες κατηγορία.
0: Ναι.
1: Έναντι Μακεδονικού, έναντι Πασεραϊκού, έναντι άλλων ομάδων.
0: Σωστά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σωστά.
1: Ανέβηκες κατηγορία. Μετά αλλάζει η χρονιά. Δεν είναι εσαί το έργο. Μετά λοιπόν έρχεται η Λάρισα να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και εσύ του κόβεις τον ΠΑΟΚ 2 βαθμούς. Άλλο του κόβεις το πρωτάθλημα. Άλλο του κάνει ζημιά. Άρα πάει η φιλία. Μετά ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι εκδικητικό.
0: Ναι, ρε, ναι, να ρε, έχει, όλα αλλάζουν. Τα πάντα ρί, ρε, φίλε.
1: Να έχει να πούμε τα μέσα και τα έξω.
0: Τα πάντα ρί. Σωστά το λες.
1: Καλησπέρα, μάλλον την καλή μου εβδομάδα στον κύριο Διαμαντίδη, τον εξαίρετο φίλο μου.
0: Ναι.
1: Καλό μήνα.
0: Κουλ, μου φαίνεται extreme να κάνουμε τέταρτη νίκη τον Ολυμπιακό,
1: ναι,
0: μέσα μια σεζόν. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κόψει βαθμούς στην ΑΕΚ και στη Φιλαδέλφεια.
1: Αυτό πότε είναι, Νίκο μου? Τετάρτη είναι αυτά τα μάτς?
0: Όχι,
1: Κυριακή. Τώρα.
0: Όχι. Η ΑΕΛ ζητά

0: ξέρεις, λέει Κουρ. Εντάξει, το ξέρω. Το ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί στη διοίκηση εκεί. Το ξέρουμε αυτό, δεν χρειάζεται ανάλυση ιδιαίτερη. Θα επιστρέψουμε από το πέσιμο.
1: Το πέσιμο.
0: Μέση πισίνα.
1: Όχι, έξω.
0: Α, έξω, έξω. Στην Ρουμάνα,
1: στο πεζούλι.
0: Θα επιστρέψουμε με μπασκετικά νέα.
1: Θα ήθελα να ξέρω πώς θα βαθμολογήσει το ξενοδοχείο η Ρουμάνα.
0: Φίλε, πόσες πιθανότητες δίνει ένας τουρίστας να πάει σε ένα ωραίο πολυτελές ξενοδοχείο με πισίνες,
1: φαγητό καλό, ναι.
0: Και ξαφνικά να την ξυπνήσει ένας βατραχάδροπος.
1: Βατραχομούρης.
0: Βρεγμένος ως το κόκαλο, 3 η ώρα, και στυπάει το τζάμι γιατί μπέρδεψε τα δωμάτια. Τι πράγμα είσαι, ρε Θεόφοβε. Λοιπόν, επιστρέφουμε Πετρίδη.
1: Ήμουνα πέμπτο από τα δεξιά.
0: Πάμε, γιατί ο χρόνος θα μας κυνηγήσει.
1: Και εγώ.
0: Εσύ πήγες στο τέταρτο.
1: Από αριστερά.
0: Πήγες ανάποδα.
1: Πήγα ανάποδα.
0: Σμαράδα έχουμε εδώ τώρα για, για αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε με μπάσκετ.
1: Θα πήγες για το μεγάλο
0: ΠΑΟΚ. Μπάσκετ τώρα, έχουμε μεταγραφικά πολλά εκεί. Έχουμε πολλά μεταγραφικά.
1: Ο Τέλης ανοίγει τα παντελόνια του και πετάει λεφτά.
0: Έχουμε ΠΑΟΚ Περιστέρι, έχουμε Πετρίδη. Να το ρωτήσει για τον Μπιλμπάο, ό,τι θες. Θα το κάνεις ό,τι ερωτήματα γουστάρεις.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, εδώ θα είμαστε. Break και επιστρέφουμε. Πρέπει να έχω σημεία. Δεν έπεσε και σαν αγώμα ρόμα κανένα skydive. Τώρα όμως σου έχω τρελά. Μα μπελά εσύ για μένα. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
6: Καλή σας ημέρα. Με τον ΠΑΟΚ να αναδεικνύεται ο μεγάλος κερδισμένος της βραδιάς και την Άκη να παραμένει σε θέση οδηγού, ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πέταξε τον Ολυμπιακό με 3-1. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούς στη δεύτερη θέση με 61 βαθμούς, αλλά ο δικέφαλος υπερτερεί. Στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0. Η ΑΕΚ παραμένει πρώτη με 67, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται οριστικά στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς. Για τις θέσεις 5 έως 8, ο Λιβαδιακός επικράτησε άνετα του Βόλου με 5-2 στη Λιβαδιά, ενώ ο Άρης πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του Όφη στην Κρήτη με 2-0. Στη βαθμολογία, ο Λιβαδιακός οδηγεί την κούρσα με 25 βαθμούς, ακολουθεί ο Άρης στους 22, ο Όφη με 20, που έχει ήδη κλειδώσει την ευρωπαϊκή του συμμετοχή ως κυπελούχος, και ο Βόλος με 17. Στα play-out, ο Πασεραϊκός και η ΑΕΛ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στις Σέρες. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε στην έδρα του τον Ατρόμητο με 4-2, ενώ η Κηφισιά πήρε σπουδαίο διπλό επικρατώντας του Πανετολικού με 1-0 μέσα στο Αγρίνιο. Στη βαθμολογία της παραμονής, ο Ατρόμητος βρίσκεται στην κορυφή με 40 βαθμούς, η Κηφισιά ακολουθεί με 34, ο Πανετολικός έχει 31, ο Πασεραϊκός και ο Αστέρας Τρίπολης ισοβαθμούς στους 28 και η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση με 25 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία νίκη στο Παλατάκι επί του Περιστερίου με 91-79, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των play-off της Ελληνικής Λίγκας Μπάσκετ. Απόψε στις 7 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Μέτς για τον τρίτο τελικό της Volley League, με τη σειρά να βρίσκεται στο 1-1. Δράση στην Premier League σήμερα. Το πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Chelsea Nottingham Forest στις 5 το απόγευμα και Everton Manchester City στις 10 το βράδυ. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, καθώς και στην Αγίου Δημητρίου, καθώς υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες είναι αισθητές στο μεγαλύτερο μήκος τους.

0: ιδιαίτερα επιβαρημένη η κατάσταση και στην περιοχή του Βαρδάρη με χαμηλές ταχύτητες και αυξημένο όγκο οχημάτων. Κίνηση καταγράφεται επίσης στη λεωφόρο Στρατού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
6: Πού πας?
7: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Πίτσα από 88.gr.
8: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
14: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 192.600 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.000 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 410.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Είμαι πλέον σε μια ηλικία, παιδιά, που εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Μη μου φαίνεται αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέτουμε ένα μπετόνι βυζίνη, μια δωροκάρτα από ένα κοντινό πρατήρι. Πάμε τέλος πάντων μια βόλτα μέχρι το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Να μπούμε σε σκληρό σε fuel card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα έως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πήγαμε στην τελική ευθεία. Θα έχουμε σε λίγο Γιώργο Πετρίδη για να μας πάει λίγο στα μπασκετικά, τα οποία ήταν σημαντικά όσον αφορά τον ΠΑΟ κυρίως, γιατί είχε παιχνίδι ο ΠΑΟ κόντρα τώρα κόντρα. Θέλω να κάνω κάτι, δεν πρέπει να το βάλω να παίξει τον ΠΑΟ.
1: Γιατί, τι είναι.
0: Γιατί. Θα μας πει ο Γιώργος. Κανονικά, εντάξει, ο ΠΑΟ είναι πιο ταλαιπωρημένη ομάδα, σου βάλει να παίξει με τους άλλους. Λοιπόν, έχουμε και πολλά μεταγραφικά, αλλά πάμε να πέσει το χαλί, γιατί θέλουμε χορηγία, είπα.
1: Ναι, ναι, χορηγία.
0: Την κυνηγάμε διακάω. Εγώ
1: την κυνηγάω.
2: Και τώρα. Τέλειους με τον Γιώργο Πετρίδη.
3: Στο FIBA Europe Cup και το ΠΑΟ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να φτάνει μέχρι την πηγή, αλλά να μην πει νερό. Θα έλεγα ότι αυτό γίνεται με εξίσου οδυνηρό τρόπο, όπως με την προηγούμενη χρονιά.

0: Να δω που θα βάλεις καμπάνες του χρόνου, ρε Παγάσα. Βιάζεστε όλοι.
1: Το μεγάλο ΠΑΟΚ.
0: Βιάζεστε και στο ποδόσφαιρο βιαστήκανε πολύ. Κάτσε να δούμε, αλλά και στο μπάσκετ βιάζεστε με τις καμπάνες. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, καλό πρωινό, φίλε.
2: Από Μούρθια δεν έχεις κάτι, Θανάση? Καλημέρα.
0: Δεν έχει.
2: Μάζεις η...
0: Η κασέτα, ναι. Έλεγα στον συνεργάτη μου, συνοδοιπόρο, φίλο, κουμπάρο
2: και συναγωνιστή,
0: ναι, ότι θα μπορούσε να μην παίξει το ΠΑΟΚ τώρα. Δεν κατάλαβα γιατί να παίζει μόνο ΠΑΟΚ.
1: Πάλι κλαίμε.
2: Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι. Το ότι δεν παίζουν οι υπόλοιποι δεν είναι το μη φυσιολογικό.
0: Ακριβώς,
2: αλλά
0: οι άλλοι
2: είναι...
0: σε κουράζονται. Ο ΠΑΟΚ να μπει πάλι.
2: Όχι. Κοίταξε, είναι μια κατάσταση παγιωμένη αυτή, ειδικά για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όταν ακολουθούν play-off. Όταν μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο μεταξύ των αγώνων των play-off της Ευρωλίγκας και πριν το Final Four, συνεννούν οι ομάδες σε αυτό, στο να μην παίζουν. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, όχι φετινή, έτσι είναι χρόνια.
0: Γιατί φάνηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει έλλειψη ενέργεια στο παιχνίδι. Ναι.
1: Κουρασάν, παιδιά, κουρασάν.
0: Ναι, είχε έλλειψη
1: ενέργεια. Χωρίς κουρασάν δεν σε σέβονται.
0: Στο τέλος είχε λίγο δυνάμει στο Ταϊρή και το πήρε, ρε παιδί.
1: Κουρασάν, παιδιά, κουρασάν.
2: Στις τελευταίες 56 μέρες από τη στιγμή που έγινε αλλαγή προπονητή, 56 μέρες. Το χθεσινό ήταν 15ο παιχνίδι του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι πολλά. Όπως ουσιαστικά... για μένα έχει κάνει λάθος και στο ποδόσφαιρο η ΕΠΟ, που φορτώνει όλες τις ομάδες εκεί τα μάτς κυπέλου στον Ιανουάριο-Φεβρουάριο που κρίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια των ελληνικών ομάδων.
2: Ναι.
0: Φέτος υπάρχει ο ΠΑΟΚ για αυτό το κομμάτι. Που είχε προχώρησε, είχε κύπελα με τελικά ιστορίες και τα ευρωπαϊκά και διαλύθηκε.
2: Ναι.
0: Πάρτε ρε φίλε, τώρα τόσο καιρό καθόμαστε. Κράτα τα και πιο μετά. Είδαμε που καταντήσαμε. Τα play-off 5-8 να είναι αδιάφορα γιατί το τελικό στο πήρε το outsider. Θα το πάρει μια φορά.
2: Ναι. Πάντως, επί της ουσίας, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έδωσε 15 παιχνίδια σε 56 ημέρες. Έχει βγάλει πρόγραμμα, πρόγραμμα Ευρωλίγκας με ρόστερ ομάδας FIBA Euro Cup. Γιατί το rotation του είναι αυτό με το οποίο αναγκάστηκε να αρχίσει τη σεζόν. Γιατί όπως ξέρουμε, άλλα τα δεδομένα στην αρχή της χρονιάς και άλλα στην πορεία της. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό, το πρόγραμμα, Νίκο και Κωστή, σε αυτά τα 15 παιχνίδια κέρδισε τα 10.
0: Ναι,
2: και από τα 5 που έχασε, το μόνο που τον πλήγωσε ήταν βέβαιος αυτό στο Bilbao. Όλα τα υπόλοιπα ήταν χωρίς κόστος.
0: Ναι,
2: οι 4 ήττες που έκανε.
0: Αλήθεια λες. Χθες πάντως πήρε μια νίκη επιβεβαιώνοντας ότι το έχει το Περιστέρι.
2: Κοίταξε, ναι, είναι ποιοτικά ανώτερος του Περιστερίου, η οποία είναι πολύ σκληρή ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Έτσι αλλιώς ήταν μία από τις καλύτερες άμυνες στο πρωτάθλημα. Πολύ σκληρή ομάδα. Αυτό είναι το παιχνίδι της. Εκεί το πηγαίνει. Εξού και οι πολλές βολές που εκτέλεσε ο ΠΑΟΚ, το είπε ο ίδιος ο Κωνσταντόπουλος, ο προπονητής του Περιστερίου χθες. Ήταν μια νίκη, κοίταξε, πάντα μετά από παιχνίδια όπως αυτό που έδωσε ο ΠΑΟΚ στην Ισπανία, παιχνίδια που κρίνουν ένα στόχο, είτε το κερδίσει, το χάσει, είναι ένα ερωτηματικό το πώς θα επιστρέψει μετά από αυτό. Το πώς θα το διαχειριστεί, το άδειασμα το ψυχολογικό. Και είδαμε χθες η συνέντευξη τύπου τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Παντελή Μπούτσκο, να βουρκώνει. Δέχονται πίεση αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Ο ΠΑΟΚ νομίζω το έχει διαχειριστεί πάρα πολύ καλά. Προφανώς στο τέλος της σεζόν, αν μπορούσε να έχει βάλει και έναν τίτλο.
0: Θα ήταν το ιδανικό. Αν έπαινε ο ΠΑΟΚ.
2: Αλλά έτσι μιλάμε και έτσι κι αλλιώς μιλάμε, Νίκο, για μια σεζόν ορόσημο.
0: Που αλλάζει, γυρίζω διακόπτη, εγώ θα πω.
1: Μεταγραφές, πέστε τα ονόματα και άστα τα.
0: Μεταγραφές του Μήτρου Λόγκ είναι μία που την.
1: Μεταγραφές, πέστε.
2: Κάτσε, εσύ έχουμε. Το μπάσκετ ξέρει πότε αρχίζει μετά. Πότε έχουμε.
0: Πιάνουμε.
2: Ναι, τέλη Σεπτεμβρίου. Αρχίζουμε από τον Απρίλιο να λέμε ονόματα. Εντάξει, υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν και συμφωνίες. Θα ενεργοποιηθούν, αυτό μπορώ να πω εγώ.
1: Ευρωλίγκα θα πληρώσετε ένα
2: ενεργοποιηθούν, θα ενεργοποιηθούν αυτές οι συμφωνίες με το τέλος της σεζόν, δηλαδή με το που τελειώσει η σεζόν, αυτόματα θα αρχίσει να παίρνει επίσημη μορφή.
0: Με ρωτάνε για να παίχτη, όχι αν έκλεισε ή όχι,
2: ναι.
1: Πιάνει από την αξία του.
2: Για το Μαοντό Λότ. Καταρχήν να πω, τον είχε ο Τρινκέρι στην Μπάμπερκ.
0: Στην Μπάμπερκ, μπράβο.
2: Ναι, δεν είναι άγνωστη. Τώρα είναι στη Ζάλγκυρης, ναι. Είναι ένας εξαιρετικός γκάρντ. Παίχτης ομάδας. Εξαιρετικό στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού. Τίμιος επιφετικά, δηλαδή δεν παίζει 4 εναντίον 5 όταν είναι μέσα, δηλαδή. Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός με μεγάλες παραστάσεις. Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να βάλει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ του παίκτες που έχουν βιογραφικό στο υψηλότερο επίπεδο. Να αρχίσει να του μπολιάζει αυτές τις εικόνες, να αρχίσει να ανεβαίνει συνολικά.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Η Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς.
3: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
5: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
5: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
3: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
5: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 3656 03. Ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
6: Espresso Macchiato. Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210 63353 ή στο 6984 98 1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
5: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60550.
7: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

0: Η ώρα είναι 12. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
1: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
1: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
1: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
1: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
1: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
1: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
2: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98-1776 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό? Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
4: Espresso Macchiato.
5: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210-44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210-60-550.
6: Αν μπείτε τώρα, το... διαβάσε το.
7: Α, να μπεις στο...
6: Ναι, ναι, εδώ.
7: Στο Energy... Α, στο Energy Out Cloud.
6: Θα σου...
7: Η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο Energy You. Δεν το βάγας. Λοιπόν, θα κάνουμε όλα μαζί μια σούμα και θα επιστρέψουμε για να πάμε και στο, και στο μπάσκετ και στο, και στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, απλά να μην αφήσουμε κάποια πράγματα στη μέση. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα.
8: Νιώθω ότι όποτε μιλάς αγγλικά έρχεται το κλικής λίγο πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη.
6: Εγώ νιώθω ότι το παράθυρο είναι πολύ μακριά

0: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
6: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανικός στρατός θα δεχθεί επίθεση αν πλησιάσει τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε σήμερα η Τεχεράνη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αρχίζει η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ πλοίων υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Την επιχείρηση που ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ θα συμμετέχουν αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Στη Βουλή έφτασε το ζήτημα της ενδεχόμενης κατάργησης της αεροπορικής βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η Κυριακή Μάλαμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πέτρος Παπάς του ΠΑΣΟ κατέθεσαν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, αναφερόμενοι στον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου αλλά και στις θέσεις εργασίας που αναμένεται να χαθούν. Την παρέτησή του από το ΠΑΣΟΚ με σαφείς αιχμές προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Χάρης Καστανίδης. Στη δήλωσή του αναφέρθηκε στην απόφαση του Προέδρου του κόμματος το 2023 να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας, όπως σημείωσε, την εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που επέλεξαν πρώτο. Παράλληλα, ο κύριος Καστανίδης κατήγγειλε πως συνεργάτες του κύριου Ανδρουλάκη, που διορίστηκαν στον τομέα του οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν να τον καλούν ως ομιλητή. Στη σύλληψη 11 ατόμων που ενεπλάκησαν στη φωνική συμπλοκή με 2 νεκρούς το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές της Νιγρήτας, προχώρησε η αστυνομία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και 2 κρατούμενοι, ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός, που φέρονται ως οι δολοφόνοι του 46χρονου Αλγερινού και του 43χρονου Ιρακινού. Η προσωπική ασφάλεια του Προέδρου της Ρωσίας έχει αυξηθεί δραματικά, αναφέρει έκθεση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πληροφοριών που περιήλθε στην κατοχή του CNN. Αυτό είναι αποτέλεσμα των δολοφονιών υψηλόβαθμων Ρώσων στρατιωτικών αξιωματούχων και υπό τον φόβο για πραξικόπημα. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
13: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το injection service βία μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Injection service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και injectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz, Sprinter και Vito σε όλη τους την γκάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άριστη κατάσταση. autokinesi.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, γέφυρα Ρεσίου. Οτοκίνηση.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
18: Μπορεί ο χρόνος να

0: 78.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ξύπνα!
3: Τι?
6: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
3: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
6: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
9: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
10: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
11: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είμαστε εδώ παρέα μαζί σας και μαζί μας είναι και οι Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο και στο σχολείο, κυρίες και κύριοι. Εμίλια Γαβριλίδη, καλησπέρα ρε φίλε. Τι έγινε, συγκινητικός Παναθηναϊκός, έδωσε απαντήσεις, δεν επέτρεψε στην ΑΕΚ να πάρει ακόμα το πρωτάθλημα.
2: Καλά, δεν ξέρω να το λες ειρωνικά.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή όταν έμεινε με 10 παίχτες και έπαιζε πόσο, μια ώρα, ήταν πραγματικά συγκινητικός. Ναι. Δεν ήταν. Και ήταν ένα παιχνίδι που έλεγε ότι μπορεί να το βάλει και ο Παναθηναϊκός. Δεν έλεγε ότι αν βάλει κάποιο γκολ θα το βάλει η ΑΕΚ.
1: Σωστό.
2: Έλεγε ότι μπορεί να το βάλει και ο Παναθηναϊκός.
1: Ειδικά του Καλάμπρια.
2: Καλάμπρια.
1: Αλλά και γενικώς, η αποκρουσάρα του που... Λαφών, φίλε, στο σου του Ζωάου Μάριο. Ήταν αποκρουσάρα. Γιατί είχε μπροστά του και παίκτες, δεν έβλεπε. Του ήρθε ξαφνικά η μπάλα.
2: Όντως και στο τέταρτο του Βάργα.
1: Ναι.
2: Και εκεί κάνει καλή απόκρουση ο Λαφών. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ παίζει με παίκτη παραπάνω.
1: Όταν Γιάννη θα... αποβλήθηκε.
2: Ποιος?
1: Ο παίκτης, ο Ερνάντεφ.
2: Ναι.
1: Βλέπω στις στοιχηματικές είχε πάει το διπλό 1.30.
2: Το διπλό είναι, α, ναι, η ΑΕΚ, ναι,
1: δηλαδή 1.30 και είχε 11 τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Και ακόμα Γιάννη και στο 80, όπου λες μένουν 10 λεπτά.
2: Ναι.
1: Την ΑΕΚ την είχε στο 2.10. Ελάχιστο ποσοστό δηλαδή. Θεωρούσαν δεδομένο ότι θα βάλει γκολ η ΑΕΚ με 10 ο Παναθηναϊκός, και επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν και είναι για τα σκυλιά. Ναι.
2: Αν επίσης κάτι άλλο που πρέπει να ξέρετε, λέμε για τα αθλητικά, αλλά λέμε και για διάφορα άλλα πράγματα που έχει αξία να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Η Σιδενόρ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Θέλω να διαβάσω ένα ωραίο μήνυμα. Θέλω να διαβάσω και τα άλλα μηνύματα, είναι ωραία. Μην τρελαίνεστε. Και καλύτερα από αυτά που λέμε εμείς είναι τα μηνύματά σας. Τρελαθείτε τώρα. Γράφει ο Δημήτρης. Euroleague, είπε ο Πρωθυπουργός. Η προσοχή γύρισε μόνο για τις Αθηναίους, λες, και κράτος είναι μόνο η Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Κότρυπολη, Καστοριά, Γρεβενά. Καμία σχέση με Euroleague. Ναι, κοίτα. Καταλαβαίνω πώς το λέει ο Δημήτρης. Σίγουρα όμως εντάξει, υπάρχουν σίγουρα και οι Παναθηναϊκοί Ολυμπιακοί, και εγώ κάθισα είδα τα μάτς της Euroleague. Δεν, λέω, δεν το βάζω εγώ το πω τέτοιο. Ναι. Φυσικά στην Αθήνα είναι πολύ περισσότερο το ενδιαφέρον. Ναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, σαν ραδιόφωνο, ας το πούμε, μετά το διπλό του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, πόση ώρα να μιλήσαμε συνολικά.
1: Ναι.
2: Στην Αθήνα μπορεί να ήταν εκπομπές αφιερωμένες πάνω σε αυτό. Καταλαβαίνω πώς το λέει. Για μένα δεν με τσατίζει πολύ αυτό το γεωγραφικό. Με τσατίζει το ότι ο Μητσοτάκης, όπως το είπε και ο Γιώργος, θεωρεί ότι άμα σου πετάξει ένα κοκαλάκι με γυρολίκα, θα σε βάλει, ας πούμε, να το γλύφεις και να ξεχνάς, ας πούμε, ότι είσαι στην πραγματικότητα νηστικός.
1: Ο Γιάννης ο Μαυρίδης έχει μήνυμα και για σένα με αφορμή αυτό.
2: Ποιο?
1: Δεν ξέρω αν γυρνάς το γυρολίκ, Γιάννη, αλλά είμαι σίγουρος ότι γυρνάς το.
2: Ποιο?
1: Μυρτουαλικάκι. Χαιρετίσματα στον Κώστα τον Αργκάβο, το φιλαράκι μας, μας στέλνει καλή εβδομάδα.
2: Ντολμαδάκια έπρεπε να γράψει ο Μητσοτάκης, γράφει ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, αυτός ήταν ο προηγούμενος Μητσοτάκης, αλλά.
2: Ναι.
1: Ή κανένα full pass. Έχω την προσοχή σας πάλι.
2: Που, πώς, τι pass?
1: Pass.
2: Οτιδήποτε pass.
1: Ναι, pass.
2: Κάτι
1: ναι.
2: Σε pass.
1: Πάει, σε pass. Ναι.
2: Πάω, pass, πάει. Ρε Γιάννη, γράφει ο Τάσος. Ρε Γιάννη, έχει δίκιο ο Γιώργος, το λέει και η λαϊκή ρίση. Κάθε πράγμα στον καιρό του και η σαρδέλα το Μάιο. Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η λαϊκή ρίση.
1: Κοροϊδεύει, ρε.
2: Κοροϊδεύει ο Τάσος.
1: Και ο κολλιός τον Αύγουστο, δεν λέμε.
2: Και ο κολλιός τον Αύγουστο. Ναι. Βέβαια εδώ
1: παχές
2: λένε.
1: Συνήγες,
2: ότι...
1: πότε είναι, τον Αύγουστο.
2: Ναι. Ναι. Τα λέμε, τη λένε, λέει, μαγιάτικη τη σαρδέλα, γιατί είναι η εποχή τη το Μάιο.
1: Ζήτα συγγνώμη από τη Λίτσα.
2: Ποια Λίτσα τώρα να ζητήσει συγγνώμη. Τώρα αυτά τα. Δηλαδή, ποια εποχή τη σαρδέλα το Μάιο, ρε παιδιά. Δηλαδή, λέμε κάτι. Δηλαδή, η σαρδέλα δεν έχει Ιούνιο.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά μπορεί, η σαρδέλα το Μάιο μπορεί να είναι πολύ περισσότερη και πιο παχιά.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι άλλε. 11 μήνες δεν τρώμε σαρδέλα. Τώρα μόνο το Μάιο είναι παχιά η σαρδέλα.
1: Ναι. Πάντως να σου πω κάτι. Τώρα που το Μάιο είναι πιο παχιά η σαρδέλα, γι' αυτό είναι πιο ακριβή.
2: Δεν ξέρω.
1: Φίλε, πήγα προχθές σε ηχθειοπολείο.
2: Ναι.
1: Θα μου πεις, εντάξει, δεν θα πω πού. 8,5 ευρώ, ρε φίλε, το κιλό. 8,5 ευρώ το κιλό η σαρδέλα.
2: Μπορεί επειδή είχε πανσέλινο. Σοβαρά, αυτό το έχω ακούσει. Τώρα πω κι εγώ κάτι. Λαμιά. Με πανσένο λέει δεν βγάζουν σαρδέλες.
1: Χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Αλέκτορα στην Κολονία. Νόμιζα πως η Αρτέμιδα ήταν ένας μύθος, όπως είναι και υποτιθέμενη οπαδή του ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Τι λες ρε φίλε, αλήθεια. Αλλά τελικά έχει δίκιο ο Γιώργος. Στην Αθήνα μεγάλωσα, αλλά στη Λούτσα δεν τη λέει κανείς Αρτέμιδα. Ακόμα και οι ταμπέλες έγραφαν ή μπορεί να γράφουν ακόμα Λούτσα. Καλημέρα.
2: Άρα πού κολλάει η Αρτέμιδα που μας έλεγε όλη την πρώτη ώρα.
1: Έχει δίκιο λέει. Αρτέμιδα είναι. Απλά το γράφουν όλοι Λούτσα. Το θέλει να σου.
2: Εγώ νομίζω
1: έχω δίκιο ο Γιώργος.
2: Δεν έχεις δίκιο γράφει.
1: Όχι, okay, εντάξει. Είναι αλλά το πώς αντιλαμβάνεσαι.
2: Βέβαια, αντιλαμβάνεσαι.
1: Ο Μάικ λέει, παιδιά, εγώ η δικιά μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ το έχασε, λέει, φέτος το πρωτάθλημα. Εδώ τώρα, γιατί δεν έπαιζε, λέει, ο Παυλέγκα, καθώς ο Τσιφτής δεν είναι για επίπεδο ΠΑΟΚ. Όχι, ρε φίλε, λες τώρα. Ο ΠΑΟΚ το έχασε γιατί.
2: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να συζητήσει αγωνιστικά για πολλά θέματα.
1: Αλλά για
2: σίγουρα όχι για τον τερματοφύλακα.
1: Έτσι.
2: Ίσα-ίσα από το πουθενά, γιατί ο Τσιφτής ήταν. Ο τρίτος το καλοκαίρι του βγήκε ένα πολύ αξιόπιστο δίδυμο.
1: Και δες τι αποκρουσάρες έχει κάνει ο Τσιφτής και πόσους βαθμούς έχει δώσει στον ΠΑΟΚ. Η εικόνα φυσικά του Παυλέγκα πάντα ήταν συνεπή. Εντάξει, είχε και το πρόβλημα τραυματισμού και δεν μπορείς να το βγάλεις στον τερματοφύλακα. Δηλαδή, εσύ τι θεωρείς τώρα, ότι αν έπαιζε ο Παυλέγκα για παραδείγματος χάρη στον αγώνα με τον Όφη στον τελικό, θα πρέπει να πάω το κύπελο. Ο Τσιφτής σου έφταιγε. Όχι. Και ως οπαδός της ΑΕΚ, λες, ελπίζω να πάρει ο ΠΑΟΚ ισοπαλία την Κυριακή και η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
2: Είναι ο παδός της ΑΕΚ ο φίλος ή είναι ο παδός της
1: ΑΕΚ?
2: Α, τι είναι?
1: Ο παδός της ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με ισοπαλία Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και με νίκη η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Αυτό σου λέει.
2: Ναι. Η ΑΕΚ δηλαδή είχε τον καλύτερο τερματοφύλακα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή ποιος είναι ο καλύτερος τερματοφύλακα στο πρωτάθλημα? Είναι ο.
1: Τώρα τι πάμε στους τέσσερις.
2: Στους τέσσερις. Προφανώς από τους τέσσερις θα βγάλουμε τον καλύτερο. Δεν ξέρω. Έκανε κάποιος άλλος. Από άλλη ομάδα καλύτερη χρονιά από τον Στάνκο.
1: Στο, στο δεύτερο μισό.
2: Από το Στρακώσα ή τον Τζολάκη, ξέρω εγώ.
1: Στο δεύτερο μισό την Αλίνη.
2: Ποιος?
1: Την Αλίνη.
2: Τι έκανε την Αλίνη?
1: Στο δεύτερο μισό.
2: Ναι.
1: Έχει δώσει βαθμό στον Πασεραϊκό. Πολύτιμο. Εντάξει, τώρα κάποιος μπορεί να τρακάρει. Εγώ δεν σου λέω ότι την Αλίνη είναι ο καλύτερος.
2: Δεν σου λέω ότι τα τρώει. Που λέμε ο Χάφτα τα τρώγε κάτω τα πόδια τα λοιπά. Αλλά. Okay. Εντάξει, άρα λες την αλήθεια.
1: Δηλαδή, αν ο Πανσεραϊκός πάρει, παραμείνει στην κατηγορία.
2: Ναι.
1: Θα στεκόμαστε μόνο στους επιθετικούς του ή στη μεσαία του γραμμή. Δεν έχει δώσει βαθμούς ότι την αλήθεια. Δεν έχει κάνει αποκρουσάρες. Αυτό θέλω να σου πω.
2: Εντάξει, άρα λες την αλήθεια.
1: Όχι, λέω ότι και την αλήθεια στο δεύτερο μισό εμφανίστηκε. Αλλά δικαίως θα πω 300.
2: 300, ε.
1: Είναι.
2: Όχι Τζολάκη. 300.
1: Όχι, 300. Μπορεί εδώ τώρα να δικό τον Τζολάκη γιατί βάσει αποτελέσματος. Η ΑΕΚ πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Καταλαβες.
2: Ναι.
1: Οπότε λες, αν μια ομάδα πάρει το πρωτάθλημα και έχει δώσει βαθμούς και ο τερματοφύλακάς της, δηλαδή η απόκριση που κάνει χθες ως 300, είναι καταπληκτική εκεί με το Καλάμπρια.
2: Ναι, εν τω μεταξύ διάβαζα τώρα που λέμε για τερματοφύλακες ότι είχα ξεχάσει εγώ ότι ο Λαφόν είναι δανεικός.
1: Ναι.
2: Και ότι μάλλον λέει δεν θα συνεχίσει, διάβαζε ένα ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το ρεπορτάζ. Διάβαζα, ας πούμε, ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει και θα τον αφήσει ο Παναθηναϊκός να γυρίσει. Ναι. Δεν θα τον αγοράσει. Και σκέφτηκα ότι πέρσι τέτοια εποχή ο Παναθηναϊκός είχε δανεικό τον Τραγκόφσκι. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
2: Και τον αγόρασε τον Τραγκόφσκι. Και μετά, αφού αγόρασε τον Τραγκόφσκι και τον έκανε δικό του, έφυγε ο Τραγκόφσκι και πήρε τον Λαφόν, τον οποίο τον έχει δανεικό. Και τώρα λέει, μάλλον δεν θα τον. Αλλά μπορεί να αγοράσει τον Λαφόν. Άμα τον κρατήσει, μετά θα πάρει κάποιον άλλο δανεικό. Και δεν βγάζω άκρη. Κατάλαβα. Δηλαδή. Και πήρε από τον Πανετολικό όμως. Αγόρασε το. Όχι από τον Πανετολικό, από την Αργεντίνη την ομάδα. Αγόρασε τον Τζάβε. Και έπαιξε και ο Κότσαρης. Και λέγαμε, ας πούμε, έδωσε απαντήσει στα 28 το Κότσαρης.
1: Ναι.
2: Και μετά πήγε ο Λαφόν, ο οποίος ήταν νικός. Δεν λέω αν είναι καλός ή όχι. Λέω ποιο είναι το σχέδιο του Παναθηναϊκού. Πού είναι, ποιο είναι το σχέδιο. Δεν το.
1: Τον Παναθηναϊκό, πάντως γίνεται ένας χαμός.
2: Λέω για τους τερματοφύλακες αφορμιστοθείς. Ναι, ναι. Αυτό. Θέλω καμιά. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι είναι πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ που έχει Παυλέγκα και Τσιφτσί.
1: Ναι.
2: Τώρα, αν ας πούμε για κάποιον είναι καλύτερο ο Παυλέγκα ή για κάποιον είναι καλύτερο ο Τσιφτσί, εμένα αυτό δεν με αφήνει διάφορο. Το δίδυμο ως δίδυμο είναι φοβερό.
1: Και έρχεται και επιθετικά από πίσω Μοναστηριλή, που είναι επίσης καλός τερματοφύλακας.
2: Επίσης θα το δούμε, άμα. Ναι. Γιατί αυτά τα έχουμε με τους πιτσιρικάς στον ΠΑΟΚ. Όλοι λένε ότι έρχεται κάποιος πιτσιρικάς από πίσω. Και μετά μια μέρα διαβάζω ότι πήγε δανεικός, ας πούμε, στη.
1: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Η διαχείριση των νεαρών τερματοφυλάκων δεν ήταν και καλύτερη.
2: Και άλλοι παίχτες και σε άλλες θέσεις.
1: Εν τω μεταξύ μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος του Παναθηναϊκού και μου λέει, άκουσες, λέει, χθες Μπενίτεθ, τι είπε.
2: Τι απ' όλα.
1: Δεν διάλεξε αυτό ο Σισοκό.
2: Ναι.
1: Δεν ήξερε ουσιαστικά καμία από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου. Ενώ ήταν προπονητής από τον Οκτώβριο. Δεν ήξερε για τον κορώνα. Του είπε ο Κοτσόλης να αρχίσουν το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν και ότι η χρονιά είναι πετυχημένη και είναι περήφανος για τον Παναθηναϊκό.
2: Για τον κορώνα.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο κορώνα.
1: Δεν ξέρω εγώ.
2: Μήπως κάτι άλλο ήθελε να γράψει
1: μάλλον,
2: ο φίλος.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Κορώνα ποιος είναι? Ο τεχνικός διευθυντής αυτός έτσι λέγεται Κορώνα.
1: Ναι, Κορώνα, ναι. Άρα δίκιο έχει. Δεν ξέρεις, έχεις μπλέξει. Αν με το που έφυγε ο Παπαδημητρίου, ο Κοτσόλης ήρθε και ο Κορώνα. Ναι, αυτή δεν είναι, ναι.
2: Μπράβο, ρε Μίλη, ευχαριστούμε τώρα. Γιατί θα είχα μια σύγχυση, έψαχνα να βρω εγώ ποιο παίχτη είναι αυτό. Μια μικρή παρέθεση, γιατί μας ενημερώνει Λίλα Γκουλιώνη. Και επειδή είναι κάτι που μπορεί να γίνει γρήγορα τώρα, μια κυρία επιβιβάστηκε σε ταξί από το One Salonica και κατέβηκε, αποβιβάστηκε δηλαδή στην οδό Ολυμπιάδος. Δυστυχώς ξέχασε το κινητό της μέσα στο όχημα. Παρακαλείται ο οδηγός του ταξί, εφόσον αντιληφθεί το περιστατικό, να επικοινωνήσει με την γραμματεία.
1: Να δώσω και μια συμβουλή.
2: Ναι.
1: Ας πάρει τηλέφωνο στο κινητό της. Άμα χτυπάει, το σώσαμε. Άμα είναι κλειστό, δεν το σώσαμε. Και δεν αναφέρομαι σε ταξί στο ταξί. Μπορεί να μπει και κάποιος άλλος μέσα στο ταξί. Το κλείσε και να το πήρε.
2: Ναι.
1: Απλά κάνε ένα τηλέφωνο. Α, της το είπα, λέει.
2: Προφανώς. Κοίταξε τώρα. Εδώ να το ξαναπάμε λίγο. Πριν από λίγο, από το One Salonica ταξί πήρε μια κυρία μέχρι την Ολυμπιάδος. Αυτός τώρα ο οδηγός, αν είμαστε τυχεροί και ακούει. Και εντάξει, δεν είναι μια διαδρομή. Είναι μια συγκεκριμένη διαδρομή. One Salonica Ολυμπιάδος. Δες λίγο δεξιά-αριστερά ένα κινητό μέσα στο όχημα, φίλε. Και άμα το βρεις, φίλε ταξιτζή, επικοινώνησε με το 2310-90-90-90 για να μετά να έχουμε τα στοιχεία της κυρίας για να βρεθείτε να δώσετε το κινητό. Αυτό. One Salonica, από One Salonica σε Ολυμπιάδος. Η Σιδενόρ είναι νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόρυξη. Προσέξτε τώρα νούμερο. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον, με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά. Είναι κερδισμένοι πάλι, ακόμη και έτσι. Θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο κερδισμένοι.
1: Ναι.
2: Γιατί παίζει ένα μάτς με παίχτη παραπάνω, αλλά θα μπορούσε να το χάσει κιόλας. Θα μπορούσε να βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός. Θα μπορούσε να βάλει κιόλας. Αλλά θέλω να πω, δεν ήταν επιβλητική. Δεν ήταν δηλαδή ότι το γονάτισε τον Παναθηναϊκό και λες, ας πούμε. Θα μπορούσε να βγει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Αλλά ακόμη και έτσι, η ΑΕΚ είναι κερδισμένη τη αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός είναι ο χαμένος τη αγωνιστική. Εκείνη την ώρα που παίζει πάω ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι μπορεί η ΑΕΚ να μην κερδίσει, αλλά. Επειδή ήταν αυτός ο δεύτερος, θα μπορούσε να πλησιάσει την πρώτη θέση σε περίπτωση νίκης στην Τούμπα. Τώρα ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αλλά η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση.
1: Ήταν όχι.
2: Τι όχι.
1: Αν είναι σωστά, ήταν στο μείον 5 και το πήγε στο συν 5 και το πήγε στο συν 6. Έχει δίκιο σε αυτό.
2: Ναι, η ΑΕΚ δηλαδή. Ναι, απλά άλλαξε αυτός που είναι στη. Δηλαδή, άλλαξε τη δεύτερη θέση.
1: Σωστό, ναι. Αυτή τη στιγμή οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν την ΑΕΚ στο 1-13. Τον Ολυμπιακό το δίνουν στο 9,5 και τον ΠΑΟΚ πλέον τον έχω στο 17. Το πλέον έχει να κάνει ότι κάποια στιγμή είχε πάει στο 50-60.
2: Τώρα είναι μαζί στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ αυτή την ισοβαθμία την έχει και δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στο τώρα παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για την ισοβαθμία. Τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, όπως το ενδιαφέρει για τον Ολυμπιακό. Αλλά την ισοβαθμία αυτή την έχει γιατί ήδη δεν έχασε. Έχει τα μεταξύ του μάτια.
1: Ναι, 7-1 είναι η βαθμή, Γιάννη. Ναι. Ακόμα και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, στα γκολ θα πάει, στους βαθμούς θα πάει 7-4. Αν κρυθεί δηλαδή στο τέλος η ισοβαθμία, ο ΠΑΟΚ τον έχει τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι.
2: Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος από χθες ξέρει ότι είναι Conference League και μαθηματικά.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή μέχρι χθες, όχι ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, λέμε για το μαθηματικά. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει 23 Ιουλίου να παίζει μπάλα. Με το δεύτερο, στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.
1: Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
2: 23, μετά θα πάει 30 Ιουλίου την εβδομάδα, 23-30 ματσάκια για Παναθηναϊκό. Μετά αν περάσει θα πάει 6-13 Αυγούστου. Και μετά play-off 20-27. Δηλαδή σε ένα μήνα από 23 Ιουλίου μέχρι 27 Αυγούστου θα κριθεί αν θα είναι στη League Phase του Conference League. Γενικώς δηλαδή αν θα συνεχίσει στην Ευρώπη, γιατί δεν έχει μαξιλαράκι.
1: Και
2: εδώ
1: δεν έχει μαξιλαράκι.
2: Η League Phase του Conference League θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου.
1: Αυτές οι ημερομηνίες, Γιάννη, είναι ίδιες και για Ολυμπιακό και για ΠΑΟΚ. Με την έννοια ότι όπου και αν τερματίσουν, Από τις 22 Ιουλίου ξεκινούν και αυτοί τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Απλά υπάρχει πλέον ένα μαξιλαράκι σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή που είτε πας στο Champions League είτε στο Europa League. Γι' αυτό λέμε ότι πέρα από την κατάκτηση, την απώλεια του κυπέλου προχθές με τον Όφη, ο ΠΑΟΚ υποθήκευσε το καλοκαίρι του και για την Ευρώπη. Δηλαδή αυτός που αυτή τη στιγμή αράζει είναι ο Όφη. Ο Όφη θα παίξει. Ο Όφη θα παίξει. Play-off του Europa League 20 και 27 Αυγούστου. Δεις τι θα πει 20 και 27 Αυγούστου να πάω να παίξω τα play-off του Europa League. Ότι έχω ένα ολόκληρο καλοκαίρι δικό μου. Ότι μπορώ να μπω στο γήπεδο και 15 Ιουλίου. Και ότι ο Όφη, αν αποκλειστεί στα play-off του Europa League, θα πάει κατευθείαν στο league face του Conference League. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Αποκλείοντας μέσα σε ένα μήνα τρεις διαφορετικές ομάδες, ο Όφη το έχει ήδη εξασφαλισμένο. Και θα το είχε
3: Μπλουχα.
2: Τον έκθεμα, ας πούμε, θα μπει τον Αύγουστο. Δηλαδή,
1: Γιάννη, να σε πω ποιο είναι το πλεονέκτημα. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Όφη πάει για πρωτάθλημα. Αλλά ο Όφη από το να είναι.
2: Και λέω για τις ημερομηνίες.
1: Άλλο λέω.
2: Το ότι θα είναι σε μια συγκεκριμένη φάση και ο Όφη έχει εξασφαλίσει league face ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Ναι.
2: Προφανώς και είναι τεράστιο μπουστάρισμα μπόνους.
1: Ναι.
2: Αλλά το να λέμε απαραίτητα ότι μια ομάδα θα μπει νωρίς, θα μπει αργά κτλ. Άμα ο μεταγραφικός σχεδιασμός γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν, είτε σήμερα τον κάνουν είτε αύριο, και άνθρωποι που συνεννοούνται.
1: Εγώ το πήγα αλλιώς, θα το εξηγήσω. 11 μήνες θα είναι στο γήπεδο ΠΑΟΚ ξανά.
2: Και τι σημαίνει αυτό,
1: 11 μήνες. Ο άλλος θα είναι στο γήπεδο 10 μήνες.
2: Τι κάνουν διακοπές και πόσες μέρες, ρε Γιώργο.
1: Ρε Γιάννη, άλλο λέω, επέτρεψε μου λίγο να το πω. 16,
2: το είπε, κατάλαβα,
1: 16 Μαΐου τελειώνει η σεζόν.
2: Ωραία.
1: Ο ΠΑΟΚ
2: 2 μήνες διακοπές θα κάνουν.
1: Πώς θα κάνουν 2 μήνες διακοπές.
2: 1,5 μήνα, πόσο.
1: Ποιος θα κάνει 1,5 μήνα, 25.
2: Ένα, πάμε να τους κάνουμε μια αγκαλίτσα τώρα, να μην στεναχωριούνται.
1: Δεν κατάλαβες γιατί το λέω. Δεν το λέω πονόψυχα, ρε Γιάννη. Άκουμε λίγο. Ένα λεπτό μπορώ να σου το πω. 16 Μαΐου τελειώνει η σεζόν.
2: Ναι.
1: Το ραντεβού του ΠΑΟΚ στο γήπεδο είναι 25 Ιουνίου. Ένα μήνα κενό. Εγώ δεν σου λέω ένα μήνα κενό δεν φτάνει για κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλού το πάω. 25 Ιουνίου μπαίνει στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να προετοιμαστείς, γιατί 22 Ιουλίου αρχίζει τα παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Είναι πιο μεγάλη η σεζόν.
2: Ναι.
1: Οι τραυματισμοί ή οτιδήποτε άλλο είναι πιο πιθανή. Και ναι, επίσης πρέπει να χτίσεις μια ομάδα.
2: Ναι.
1: Άμεσα. Ο Όφη.
2: Γιατί άμεσα να χτίσει μια ομάδα για εκείνα.
1: Αλλά αυτό φαντάζει ως ανέκδοτο. Φαντάζει ως ανέκδοτο.
2: Δηλαδή, αν ο Πάοκ αυτό ο Πάοκ που τώρα ξαφνικά ξεχάσαμε ότι ο Λουτσέσκου δεν χαιρέτησε την Κοτσαρόβα γιατί ήρθε το 3-1 στην Τούμπα. Και λέει και σωστά, θα βγει η Champions League, άρα να έχει, ας πούμε, το περιθώριο να. Μα το θέμα για τον Πάοκ είναι ποιοι θα συνεννοηθούν και πώς για να κάνουν τις μεταγραφές.
1: Σωστό. Στον Πάοκ είτε είναι τρεις μήνες είτε είναι ένας μήνας, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό έχει
2: δίκιο. Σε όλες τις ομάδες είναι για μένα αυτό. Το λέμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ο χρονικό περιθώριο και τι θα κάνουν. Και Όφη θα κάθεται και θα παίζει φιλικά. Δηλαδή θα κάθεται ένα-ενάμιση μήνα να παίζει φιλικά. Που για τους ποδοσφαιριστές, οι ποδοσφαιριστές που έχουν ένα μήνα, ας πούμε, να καθίσουν. Και αν ένας ξέρει και τους βλέπει και μιλάει μαζί τους, στις 10 μέρες αρχίζουν να γυμνάζονται μόνοι τους. Δεν αντικορμεί. Δηλαδή το κορμί. Δεν λέω ότι τους βγαίνει η νεύρα από το ότι ναι, δεν γυμνάζονται. Αλλά όταν θα γυρίσουν, δεν μπορεί να είναι ο άλλος παρατημένος.
1: Σωστό, εντάξει. Κάνουν και την προπόνηση και με ατομικό γυμναστή.
2: Εγώ σε αυτό που λες, καμιά φορά έχει μέσα στη σεζόν μερικές ομάδες που αρχίζουν νωρίς κουβαλάνε λίγο το ότι στην προετοιμασία εγώ δεν μπορώ λίγο να φορτώσω παραπάνω. Θα πρέπει να κρατήσω φρέσκος, να περάσω τους γύρους, να πάω league face και κάποια στιγμή εκεί κάπου τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο πρέπει να είμαι λίγο. Εκεί κάνω μια κοιλιά, ας πούμε. Ναι. Γιατί πρέπει αυτό όλο να το διαχειριστώ. Η ΑΕΚ, ας πούμε, έκανε την κοιλιά της, ας πούμε, γιατί το ξεπέρασε. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι επιστήμονες είναι όλοι, γι' αυτό έχουν 10 άτομα στα τεχνικά επιτελεία. Ας τα βάλουν κάτω, έχουν μετρήσεις, φοράνε γυλαίκα, έχουν τσιπάκια. Έχουν, πώς το λένε, συμπληρώματα διατροφής. Πάρε εκεί τους ηλεκτρολίτες σου. Έχουν τώρα τόσα πράγματα.
1: Οκ, όχ, 12 και 31. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ναι,
1: να θυμίσεις λίγο αυτό που μου άρεσε πολύ της Κοσμοτέ, ρε φίλε. Πες το λίγο ξανά.
2: Κοσμοτέ, γιατί, ναι. Για το τελικό του UEFA Champions League,
1: ναι,
2: μπορείτε να δείτε από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη, να ζήσετε το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο με το άτομο που εσείς θα επιλέξετε. Μπαίνετε στο Κοσμοτέ Telecom App, την εφαρμογή του application, στην ενότητα Moments. Δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί κάπως έτσι να γίνει το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οκ, okay, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
3: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί!
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαιάς.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
15: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
14: Πάτα και καμπανάκι.
15: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
14: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι.

0: πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: EuroLeague. Τώρα που έχω την προσοχή σας, μπαίνουμε στο τελευταίο. Αυτό το ταξί μπορεί να τρομπάξει τον άλλο. Περπατάς τώρα, πεις EuroLeague.
3: Άμα πω τώρα EuroLeague, ξέρεις θα πω, θα στείλω μηνύματα.
2: Τι.
3: Μπήκε ο ΠΑΟΚ.
2: Πού.
3: EuroLeague, και αυτό ενδιαφέρει.
2: Έχει πλάκα ο Μητσοτάκης, αυτό να εννοούσε.
3: Ναι, να άνοιξαν ένα κομμασοπαθού του ΠΑΟΚ. Ξανά.
2: Όχι, ναι, τι βάθη στόχο ήταν αυτό που είπε. Ναι. Εμείς οι επιφανειακοί, ναι. Καλή ώρα εγώ πρώτος, ναι. Ο Δημήτρης ο ακροατής που έλεγε. Ναι. Νομίζαμε ότι το έλεγε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό για το 2-0.
3: Ναι.
2: Αλλά.
3: Target group και ο ΠΑΟΚ.
2: Αλλά. Ναι. Τι λες, ρε Μητσοτάκη. Ναι. Ρε Μητσοτάκη, όντως.
3: Είσαι πολύ μπροστά,
2: ρε. Είσαι πολύ μεγάλο, ρε Πρωθυπουργέ, ρε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό ήταν τελικά.
3: Α, ξέχασα να το πω, το είχαμε σχολιάσει. Θυμάσαι που κάναμε και χαβαλέ.
2: Βέβαια, αν έλεγε Μητσοτάκης EuroLeague PAOK.
3: Ναι.
2: Τώρα που έχω πολύ καλά την προσοχή.
3: Αλλά όταν έλεγε EuroLeague, από κάτω έκανε φάτσα θυμού ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αθηνών.
2: Γιατί?
3: Πού θα μπλέξει Παναθηναϊκή και Ολυμπιακή στο ίδιο γήπεδο.
2: Στο Final Four. Καλά, βέβαια εδώ επειδή δηλαδή επειδή θα έρθουν και ξένοι.
3: Ναι.
2: Μητσοτάκης θεωρεί ότι το στοίχημα το κέρδισε η Ελλάδα με το κόφερες που είχαμε διοργανώσει το τελικό. Αλλά τη δουλειά τι κάνανε και οι Έλληνες και οι ξένοι. Καταλαβαίνετε. Τώρα στο EuroLeague.
3: Αποκλείω. Ναι, δηλαδή σε εκείνο το match.
2: Σε ποιο match?
3: Το match.
2: Όχι, σε ποιο
3: στο κόφερες που κερδίσαμε το στοίχημα. Πήγαινε σπίτι σου έχοντας ταυτότητα διαπίστευσης. Διαπίστευση. Ότι μένω σε αυτή την οδό και
2: σοβαρά.
3: Τα
2: λεπτά.
3: Ναι.
2: Δεν αρκούσε ταυτότητα.
3: Διαπίστευση.
2: Άμα κρατούσα εγώ ότι.
3: Δεν ξέρω με το μασούτι.
2: Όχι, ένα λογαριασμό.
3: Ναι, έχει σπίτι
2: μου, κατάλαβες. Εδώ μένω.
3: Ταυτοπροσωπεία. Πρέπει να έχεις και την ταυτότητα μαζί σου.
2: Για να πάω σπίτι.
3: Εντάξει, κοίταξε. Το ότι έγινε ο τελικός εκεί. Εντάξει, επιτυχία της αστυνομίας. Η ίδια αστυνομία που επέτρεψε τους οπαδούς δυναμός Ζάγκρεμπ να πάνε με τα αντίσκη. Στο ίδιο γήπεδο. Αλλά τώρα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο ίδιο γήπεδο. Και Τούρκοι λέει ο Εμίλιος.
2: Εντάξει.
3: Και Φενέρ.
2: Καλά. Όλοι το κάναν 2-0 τώρα, έτσι.
3: Ναι.
2: Δηλαδή και η Ρεάλ έκανε 2-0. Τον Ιτούδη, τη Χάπολη δηλαδή. Τώρα γυρίζουν πάνε Βουλγαρία. Εδώ η Χάπολη, ας πούμε, έβλεπα τώρα το match Ρεάλ Μαδρίτης Χάπολη, έτσι.
3: Ναι.
2: Και βλέπω τον Μίτσιτς. Τελειώνει το match. Εκνευρίστηκε κιόλας, τον αποβάλαν, του δώσαν και τεχνική ποινή τέλος πάντων. Και τελειώνει το match προχωρημένη ώρα του παιχνιδιού, όχι. Με 4 πόντους. Μιλάμε και του έχουν δώσει το συμβόλαιο που του έχουν δώσει. Και καλά του το δώσανε τότε, γιατί θέλανε να σταθούν στα πόδια τους. Τώρα EuroLeague. Οκ, το καταλαβαίνω. Και πάει τώρα ο άλλος ο Hayes Davis. Παιδιά, αυτό το match το δεύτερο, ειδικά το δεύτερο, το Βαλένθια Παναθηναϊκός, είναι match που ακόμη και που ξέρεις πώς έχει τελειώσει και ποιος έχει νικήσει, το ξαναβάζεις και το βλέπεις.
3: Ναι.
2: Όχι όλο το match. Μπορείς να δεις τα τελευταία λεπτά και τη κανονική διάρκεια τη παράταση. Και τώρα πρόσεξε, στο ένα μάτσο Μίτσιτς δεν κάνει τίποτα για τη Χάπουελ. Η Ρεάλ κάνει εύκολα το 2-0, βαριά φανέλα, έτοιμη να πάει ακόμη σε ένα ακόμη Final Four και τα λοιπά. Και στο άλλο μάτς, τα δυο τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού, ο Ναν με τα 4,5 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει την τελευταία επίθεση στην κανονική διάρκεια το χάνει. Έχοντας παίξει όμως καλά ο Ναν και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Mm. Βέβαια, τώρα να σε Ναν. Να έχεις 4 εκατομμύρια και να κάνεις χειρονομίες στο τέλος ή να τους λες έλα εδώ και να γίνονται αυτό σαν παίχτης που είσαι πρότυπο. Δεν τα κάνεις.
3: Εκτός αν δεν τον ενδιαφέρει να είναι πρότυπο, ρε Πάγκο.
2: Μπορεί
3: να πάει 35 φορές στο αστυνομικό τμήμα με καταγγελία της γυναίκας
2: σου.
3: Μπορεί να μην ίσχυε, αλλά δεν θυμάσαι τι γινότανε. Εσύ πιστεύεις ότι όλοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι πρότυπα?
2: Όχι. Όχι, αυτό είναι στην παιδεία του καθενός στην κουλτούρα. Εντάξει, αλλά εμένα.
3: Και να σου πω κάτι,
2: δεν θα σταματήσει να με χαλάει η εικόνα η συγκεκριμένη.
3: Εννοείται.
2: Του Μπαρτζόκα να βρίζει κάτι. Δηλαδή να του κάνουν κοντινά του Μπαρτζόκα, να τρέμει το φιλοκάρδι σου να πεις τώρα τι θα διαβάσω από τα χείλη του. Ναι. Τι θα διαβάσω από τα χείλη. Αυτά δεν είναι τώρα.
3: Όπως επίσης, ρε παιδί μου, έκανε τη
2: χειρονομία. Ή ο Φουρνιέ είναι δυνατό, ρε Φουρνιέ, που κάνει εκείνο το παίζω ζάρια.
3: Ναι.
2: Και τα αφήνω τα ζάρια στο τάβλι. Εσείς δηλαδή, εκτός το ότι είσαι πρώτο. Ρε Μπαγάσα, παίρνεις ένα σκασμό λεφτά. Σε βάζω κάποια πράγματα. Δεν σου λέω το πατριωτικό τα παίρνεις σε μια χώρα που δεν είναι η πατρίδα σου. Γιατί αυτό έχει πάψει στον αθλητισμό, δεν υπάρχει, ας πούμε.
3: Ναι, σωστό.
2: Η ελληνική ομάδα λέει πέρα στο Final Four. Ποια είναι, ρε παιδιά, ποιοι είναι οι Έλληνες.
3: Ελληνική είναι,
2: ρε Γιάννη. Έχει. Ελληνική είναι η ομάδα, εντάξει. Ελληνική είναι. Με τον Τολιόπουλο, τον Μήτογλου, με πρωταγωνιστικό ρόλο.

0: έβαλε δύο τρίποντα, παιδιά, ο Ρογκαβόπουλο στο δεύτερο μάτς. Γι' αυτό σας λέω τώρα, επειδή κάτι άλλο. Να το κλείσω. Στην κανονική διάρκεια, ο Ναν των 4,5 εκατομμυρίων παίρνει την προσπάθεια, τη χάνει. Στην παράταση, ο Χέις Ντέιβις έχει 3 σερί σουτ στο τέλος. Ασύλληπτα. Δηλαδή, εκεί που λες πια μπάλα βαριά και πια αυτά, άμα είσαι, είσαι. Τέλος.
1: Το μάτς το πρώτο με το που κέρδισε στο τέλος, το είδα.
0: Για ποιο μάτς λες τώρα?
1: Το πρώτο
0: Βαλένθια.
1: Ναι. Ναι. Το είδα σε μπαράκι στον Μπιλμπάο.
0: Σε μπαράκι στον Μπιλμπάο.
1: Ναι. Και έπινα καλυμάτσο. Μη με ρωτήσεις τι είναι.
0: Γιατί να με σε ρωτήσω?
1: Το
0: πιο ενδιαφέρον που λέει αυτή η ιστορία είναι να μάθω τι είναι το καλυμάτσο. Τα άλλα όλα δεν με ενδιαφέρουν, να σου πω την αλήθεια. Απλά μία ερώτηση έχω αυτό. Ήταν η φωνή ανοιχτή ή ήταν κλειστή στον μπαράκι?
1: Όχι, κλειστή ήταν.
0: Α, κλειστή. Άρα. Δεν μπορούσε. Ποιο το δείχνει, Ισπανική, δηλαδή Ισπανικό?
1: Ναι, ναι, Ισπανικό.
2: Οκ. Ναι.
1: Okay. Καλυμότσο.
0: Και. Καλά, δεν ρώτησε τι έχει μέσα, σου είπανε πάρε πιέσα να.
1: Όχι, συζητάμε. Το γκουγκλάρουμε. Και βλέπουμε τι είναι το καλυμότσο. Είναι γλυκό κρασί.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι ποτήρι του κρασιού, αυτά τα φλόρικα.
0: Σαν να λέμε μη γλυκό εδώ που λέμε στην Ελλάδα. Είναι ναι, πιο εντάξει, γλυκό, ας πούμε.
1: Όχι. Προς το γλυκό, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μπρούσικο, ημίγλυκο. Ωραία, ας το πάρω ημίγλυκο.
0: Μπρούσικο το λες, ε.
1: Το καλά μπρούσικο το λες. Ναι.
0: Δεν το λες μπρούσκο, μπρούσικο.
1: Μπρούσικο το λέω. Έτσι.
0: Μπράβο, ωραία, έτσι ναι. Παλικά.
1: Κρασί,
0: ναι.
1: Αλλά σε νεροπότηρο. Νεροπότηρο, όχι κρασί, ένα ποτήρι κρασί που το κάνει η φλόρη.
0: Βρέχει τα χίλια.
1: Ναι, ναι, ναι. Με σωλήνα κανονικό, αλλά μεγάλο, τεράστιο.
0: Ατομική σου μερίδα δηλαδή, ναι. Ή απλά από αυτό σερβίρεται η
1: πόλη. Όχι, ατομική μερίδα. Βάζει το κρασί,
0: ναι.
1: Το μισό ποτήρι, ναι. Και ρίχνει μέσα ένα μπουκάλι κοκακόλα.
0: Οχ. Τι το έπεισε αυτό.
1: Και πάγω.
0: Τι κρασί,
1: το βρήκε ένα. Αυτό είναι το τοπικό ποτό του Μπιλμπάου. Πήλε, ήπια. Ειλικρινά στο λέω, πρώτη φορά στη ζωή μου.
0: Ρε Μπιλμπάο, από σένα ρε Μπιλμπάο, περίμενα πολύ καλύτερα.
1: Είμαι πολύ φλόρο στο ποτό, παιδιά, ειλικρινά σα το λέω. Φλόρο, δηλαδή δεν πίνω. Δεν πίνω. Απλά είχαμε παρέα, δημοσιογράφοι, κάναμε, μιλούσαμε κτλ.
0: Ναι.
1: Έχω πιει 3 και δεν με έχει πειράξει τίποτα.
0: Ναι. Τι να σου πειράξει, αφού
1: αυτό
0: είναι ένα ψυκτικό
1: αυτό. 1972.
0: Ρε Γιώργο, μήπω σα είδε, συγγνώμη, θα το πω έτσι, σα είδε έτσι μαζεμένο, σα πούλησε παραμύθι.
1: Όχι, ρε, το εθνικό
0: ποτό. Καλυβάτσου, πώ το είπε.
1: Καλυμότσο.
0: Καλυμότσο.
1: Το ποτό το Μπιλμπάο είναι, ρε. Το ποτό του Μπιλμπάο.
0: Υπάρχει κάποιο άλλο να το επιβεβαιώνει εκτό από εσά, του 3 Έλληνε που σα βρήκανε, σα πιάσαν κότσο εκεί.
1: Να το ρε, αυτό εδώ είναι.
0: Ναι, έτσι αυτό που βλέπουμε σα δώσαν για εσά.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπροστά σου βάζει κρασί γλυκό και ταυτόχρονα την κοκακόλα και πάγο. Αλλά το πιο εντυπωσιακό από όλα ξέρει είναι. Πόσο κάνει?
0: Καλή αυτή. Πόσο κάνει?
1: 2,90.
0: Το ένα νεροπότηρο?
1: Το ένα νεροπότηρο.
0: Φτηνό μου φαίνεται.
1: Πολύ φτηνό. Γι' αυτό είναι.
0: Εσύ δηλαδή όμως έχεις. Συγγνώμη, τελευταία ερώτηση. Το νεροπότηρο έρχεται μέχρι πάνω και μετά.
1: Μέχρι πάνω, τούμπα.
0: Ωραία.
1: Όχι εσύ... κρασί. Το γεμίζει το μισό. Και
0: μπροστά
1: λίγο
0: σου.
1: Μπροστά μου.
0: Εντάξει. Και άρα σου βάλε και κρασί. Δεν είναι πιεσμό κοκακόλα.
1: Όχι, ρε, κρασί σου λέω στο μισό και εντάξει. Παραπάνω και από πάνω σου ρίχνει την κοκακόλα του μπουκαλάκι.
0: Καμφιστικά και κάνα κασεράκι.
1: Δεν
0: φέρνει.
1: Βάζω, όχι, αλλά πήρα τάπα.
0: Πήρε τα καλά έκανε.
1: 3 ευρώ το κάθε τάπα.
0: Εννοεί κάθε ημερίδα ή το κομμάτι?
1: Το κομμάτι, το κάθε κομμάτι.
0: Τι είχε μέσα?
1: Εγώ πήρα ψωμάκι ψητό.
0: Ωραίο.
1: Και από πάνω μανιτάρι σε καλαμάκι. Ψητό μανιτάρι.
0: Σε καλαμάκι?
1: Ναι. Σα σουβλάκι, ρε Γιάννη.
0: Σουβλάκι μανιτάρι πήρε,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό.
1: Πολύ καλό. Αλλά εκεί, φίλε, θυμάσαι που την κάναμε την κουβέντα. 11 η ώρα όλα κλειστά, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάποια στιγμή καθόμαστε, πάει 12 η ώρα και μας λέει ο άλλος τελευταία παραγγελία σας.
0: Με ξενέρωσε τώρα με το εθνικό ποτό, το Βάσκο.
1: Όχι, είναι αυτό, το Μπιλμπάο.
0: Το τοπικό του
1: και
0: Μπιλμπάο.
1: Το ανακάλυψε ένα το 1972. Όπως ανακαλύψαμε δηλαδή ένα τύπο στο φραπέ. Που λέει κάτσε να το κάνω κρύο.
0: Ναι.
1: Ο άλλο είχε κρασί, τα και μπερδίψα, ρίξω και κοκακόλα. Έγινε μάγκα.
0: Μάλιστα. Ναι. Αυτό δηλαδή ακόμη και τώρα πληρώνεται, έχει τα πνευματικά
1: δικαιώματα. Δεν ξέρω αν έχει τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά το πίνουν σαν νεροφύ.
0: Δηλαδή, άμα του πει του Μεντιλίμπαρ που είναι Βάσκο Καλυμότσου, καλή ώρα χθε, άμα το ξέραμε αυτό στην ένδειξη τύπου, θα του λέγαμε μια κουβέντα για το Καλυμότσο.
1: Ναι.
0: Θα στραφε το πρόσωπό του, ναι. Θα έλεγε ποιο σα το είπε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από πού φτάσαμε εδώ, τι λέγαμε. Α, και έχουν κάνει
1: για
0: τώρα.
1: Για το μπάσκετ λέγαμε. Που ναι. Είπα ότι είδα το πρώτο μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα πάντως, και το λέω χωρίς ειρωνία, αλήθεια τώρα, αυτό που είπες ιστορία με το ποτό είναι πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτό που έλεγα εγώ για την EuroLeague. Για τον μπάσκετ.
1: Όχι.
0: Ναι, σίγουρα. Όλες έχουν κάνει τώρα οι ομάδες το 2-0. Ο Ολυμπιακός, εν τω μεταξύ, τώρα βγαίνει από τη Γαλλία ότι ο Ντιάλο μάλλον χάνει και αυτός το επόμενο. Δηλαδή, ή τους άλλους αποδεκατισμένοι. Μονακό χάνει ένα πολύ καλό παίχτη.
1: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα το σκουπίσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν σου λέω ότι οι άλλοι θα αποκλειστούν, αλλά πιστεύω ότι μία νίκη μπορεί να την κάνει η Χαποέλ.
0: Η Χαποέλ στη Βουλγαρία.
1: Ναι.
0: Μπορεί.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός θα περάσει τρένο από τη Μονακό και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει τη Βαλένθια. Αυτό είναι το σκούπισμα που λέμε 3-0.
0: Ναι. Η Φενέρμπαξε παίζει με τη Ζάλγκυρης.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει η Φενέρ το 2-0.
1: Ναι.
0: Έχει εμφανιστεί και ο Γιαστιεβίτσιος στη συναυλία την πρόσφατη του Αντώνη Ρέμου στην Κωνσταντινούπολη να διασκεδάζει. Και να τραγουδάει, ας το πούμε.
1: Φαντάζομαι να αποκλείονταν τι θα γινόταν.
0: Καλά, δεν διασκεδάζει το 2-0. Διασκεδάζει γιατί είναι καψούρα του ο Ρέμος.
1: Ναι.
0: Γουστάρει ο Γιαστιεβίτσιος. Γενικώς, εντάξει, υπάρχουν πολλοί που γουστάρουν Ρέμο, εννοείται. Τώρα, Ζάλγκυρης μέσα εκεί. Την καλύτερη μπασκετιά ατμόσφαιρα σε αυτού του είδους, με αυτή του είδους την κουλτούρα, έτσι. Δηλαδή ότι. Μπορεί να πάρει και δύο νίκες Ζάλγκυρης, να το κάνει 2-2. Και μετά, βέβαια, θα έχει πάλι το πλεονέκτημα έδρα στη Φενέρ, έτσι. Αυτό το ζευγάρι βλέπω να πηγαίνει λίγο πιο μακριά. Για τα άλλα, συμφωνώ με τον Γιώργο. Οπότε θα έχουμε ένα Final Four στην Αθήνα που θα έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρ, Μπαχτσέ.
1: Και Ρεάλ,
0: ναι.
1: Ξέρεις αυτή τη στιγμή πόσο δίνουν οι νικητές να σηκώσει την Ευρωλίγκα?
0: Ποιος, πόσο?
1: Να σηκώσει.
0: Ναι,
1: κάθαρο φαβορεί Ολυμπιακός. 2-40.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός που παίζει και στην έδρα του,
0: ναι,
1: είναι δεύτερος με 4,5.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ Μαδρίτης επίσης 4,5 και η Φενέρ Μπαχτσέ 4,75. Δηλαδή όλοι βλέπουν Ολυμπιακό, όλοι βλέπουν, δεν το δίνουν ένα 20, αλλά είναι πολύ πιο κάτω από τις υπόλοιπες.
0: Ο Ολυμπιακός, παιδιά, τώρα κοιτάξτε, άμα δούμε λίγο τα παιχνίδια, ο Ολυμπιακός ήταν τρομακτικός στα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Μονακό. Βέβαια πάντα η ιστορία παίζεται στα play-off και στο Final Four. Είπε ας πούμε ο Τσέντι Όσμαν, που για μένα μου πεις ας πούμε ποιος είναι ο αγαπημένος από τον Παναθηναϊκό, αυτός είναι.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι. Δηλαδή αν μου πεις κάνε μια ομάδα, γίνε GM για μια μέρα, θα αρχίσω από Τσέντι Όσμαν.
1: Ναι.
0: Ναι. Είναι...
1: Άλογο είναι.
0: Και δεύτερο θα βάζει τον Γκραντ. Θα μου πεις κάτσε
1: μεγάλο. Αντιεμπορικός είσαι.
0: Δεν θα πάρουμε Ναν, δεν θα πάρουμε Χεϊς Ντέιβις, δεν θα πάρουμε Λεσόρ.
1: Λεσόρ.
0: Ο Λεσόρ τώρα που βρήκε χρόνο, όχι χρόνο, συγγνώμη, που βρήκε τις ανάσες του, μετά τα όσα πέρασε ένα χρόνο ήταν εκτός, έχει καθυλώσει στον πάγκο, δεν μπαίνει κανένας άλλος ψηλός. Καλά, ο Χάλ έφυγε. Χάλι Χόλ το λένε, Εμιλέ. Ο ψηλός που έφυγε, Χάλι Χόλ είναι.
1: Βέλβετα, του Παραθυναϊκού.
0: Χόλμς. Α, εντάξει. Ο Χάλ είναι του.
1: Εσύ
0: το
1: είσαι μαύρο Χάλ. Δεν μου λες, εσύ είπες,
0: είναι...
1: είπες Ζαλγκύρης θα κοντράρει.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: σίγουρα
1: να κάνει και το 2-2.
0: Εντάξει, μπορεί να μην πέτυχα το σέντερ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Δηλαδή, να σε πω κάτι. Αυτή τη στιγμή τη Ζαλγκύρης για να πάρει τη EuroLeague.
0: Ναι.
1: Για να πάρει τη EuroLeague, τη δίνει 150.
0: Ναι.
1: Να βάλω ένα ευρώ.
0: Άμα πάει στο Final Four.
1: Όχι, ρε, περίμενε, ρε, αγόρι μου.
0: Μα άμα πάει και να πάει στο Final Four, δύσκολα τη βλέπω τη Ζαλγκύρης.
1: Υπάρχει όμως μια διαφορά.
0: Ναι.
1: Τη δίνει αυτή τη στιγμή με το 0-2 εις βάρος της 150. Πάει στο Final Four.
0: Ναι.
1: Θα τη δίνει 50. Ναι. Άρα το 1 ευρώ θα μου δίνει cash out 20.
0: Α, ωραίο.
1: Κατάλαβες τι λέω.
0: Όχι, δηλαδή ένα, το 100, βάλε, το 100, 10, 10 ευρώ. 10 ευρώ βάλε.
1: Να βάλουμε.
0: Ναι. Και φαντάζομαι. Τι να το ξαφνικά που σου είπαμε να βάλουμε.
1: Να βάλω.
0: Βάλε.
1: Ναι, δηλαδή κατάλαβες τι λέω.
0: Πώς δεν κατάλαβα.
1: Ότι αν αυτή τη στιγμή με το εις βάρος της 2-0 τη δίνει 150.
0: Προχωρημένη.
1: Εσύ μου λες ότι η Ζαλγκύρης μπορεί να το γυρίσει,
0: ναι,
1: να το παλέψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετάω λοιπόν ένα 5 ευρώ να το βρούμε στη μέση.
0: Ναι.
1: Αν πάει στο Final Four.
0: Ναι.
1: Θα τη δίνει 50. Αλλά εγώ τα 5 ευρώ θα τα έχω κάνει 40.
0: Οπωσδήποτε.
1: Και σήμερα, παιδιά, όλοι με φανέλα Everton. Όλοι με φανέλα Everton, σημαίες Everton.
0: Γιατί?
1: Everton Manchester City.
0: Δηλαδή?
1: Μια ισοπαλία θέλω.
0: Εντάξει.
1: Μια ισοπαλία. Να το ο Arsenal. Arsenal Lara.
0: Arsenal Lara.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Α, βρήκα εισιτήριο να ξέρεις. Άμα πάμε. Όσο λένε, άμα η Arsenal περάσει ένα Ατλέτικο.
0: Ναι.
1: Θα λείπω 3-4 μέρες.
0: Εντάξει.
1: Βουδαπέστη.
0: Να πας με το καλό, να το ευχαριστηθείς. Να πας εκεί δηλαδή στο τελικό του. Άπειρο λέει και θα το περάσει όμως.
1: Περάσει την Ατλέτικο.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Και έχω και ακριβές σκορ. 2-0. Το αγαπημένο της Arsenal.
2: Εντάξει. Αυτά πότε θα τα πούμε, πότε είναι, για πότε είναι αυτά.
1: Κάτσε να περάσουμε την Τετάρτη που παίζουμε.
2: Αυτό λέω, την Τετάρτη το 2-0. Α, το 2-0 είναι στον τελικό, λε.
1: Όχι, 2-0 Arsenal Athletic.
2: Όπω Γιώργο, ειλικρινά να σταματήσω. 2-0 Arsenal Athletic. Τρία δευτερόλεπτα. Ναι. Δεν ξέρω τι λε.
1: Λε, θα περάσει.
2: Κατάλαβα τι λε, παιδί μου, αλλά είναι πολύ.
1: Λε, θα περάσει την Athletic και σου λέω, έχω και ακριβέ σκορ. 2-0. Για μεθαύριο.
2: Και σου λέω αυτό για πότε και μου λε, κάτσε να περάσει. Έτσι δεν έγινε αυτή η συζήτηση.
1: Κάτι τέτοιο έγινε. Δηλαδή, εντάξει.
2: Έχει ζεστό νερό έξω, ξέρει.
1: Έχει τσιτσίρ μεζέ. Έχει τσιτσίρ μεζέ.
2: Ένα μπάνιο το χρειάζομαι.
1: Δεν θα πάμε εκεί τσιτσίρ μεζέ, ούτε μπάνιο χρειάζεται, τίποτα. Απλά καμιά χαρτοπετσέτα, γιατί θα γίνουν τα χέρια σου πάλι χάλια. Πάλι χάλια θα γίνουν τα χέρια σου. Τσιτσίρ μεζέ, κυρίες και κύριοι, και μια που μιλάμε ότι υπάρχουν και ματσάκια και πλησιάζουν τα ματσάκια και ξέρετε τι γίνεται, στο τσιτσίρ μεζέ, Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Είναι πολύ γνωστό το τι γίνεται εκεί. Δηλαδή, απολαύστε κάθε φάση από το Champions League, το Europa League και τη Super League στις μεγάλες οθόνες του καταστήματος παρέα με τα καλύτερα πιάτα. Επίσης σας συνιστώ να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 2310 75 90 00, 2310 75 90 00, να κλείσετε τραπέζι για αυτές τις μέρες εκεί, γιατί όλοι θα θέλουν να απολαύσουν το ομαδικό παιχνίδι και μπαλίτσα με γεύσεις που κερδίζουν τα πάντα. Και ξέρεις ότι εκείνα τα τραπέζια που μόλις τα δεις, ξέρεις ότι η βραδιά θα πάει καλά. Και φυσικά Τσιρτσίρ Μεζέ, Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο, είπαμε για τις γιγαντοθόνες. Το ίδιο μαγαζί, χωρίς γιγαντοθόνες, αλλά με ωραία πραγματάκια, το συστό Αμμοδιάνο Ερμού 26.
2: Μην τη φοβάσαι τη μουσική, να είσαι. Δηλαδή, σηκώνεται, άμα είναι και τζάμπα, ειδικά.
1: Δεν μαλώνουμε.
2: Μην τη φοβάσαι, γιατί αυτά. Και...
1: Να απαντήσω λίγο στο μήνυμα του Χρήστου. Δεν υπάρχει αυτή την αγωνιστική εμβόλυμη Τετάρτη, δηλαδή για τα play-outs. Ήρθανε λίγο στα ίσα τους δηλαδή πλέον. Άρα η επόμενη αγωνιστική για τα play-outs γίνεται κανονικά το Σάββατο. Παίζει Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης και Ατρόμητος Πανετολικός. Λες η χρυσή ευκαιρία.
2: Για τον Πανσεραϊκό.
1: Όχι ότι η Κηφισιά χαρίζεται, αλλά λες χρυσή ευκαιρία.
2: Ναι, φυσικά. Εννοείται. Τώρα ο Πασαραϊκός το έφερε στα μέτρα του. Το έφερε στα μέτρα του.
1: Πολύ πινελίκη από τη Λάρισα. Με το πέναλτι.
2: Ναι, έντονες διαμαρτυρίες με ανακοινώσεις με χιλιαδιό. Πέναλτι στο 96 και Καρέλης να παίρνει την μπαλά να το εκτελέσει αυτός.
1: Ναι. Ποιος περίμενε να το πάρει.
2: Μπορούσε να το βαρέσει και ο Ιβάν, ας πούμε, ξέρω εγώ, κι άλλος, ας πούμε. Μου κάνε, πώς να σου πω, εντύπωση με την έννοια της προσωπικότητας ενός παίκτη σε αυτή τη φάση. Είναι στο 6ο-7ο, επί της ουσίας τελευταία φάση του μάτς. Είναι πέναλτι που κρίνει πολλά και πάει και παίρνει την εκτέλεση. Ήταν γενναίο, ας το πούμε έτσι, έδειξε κάτι. Η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου με αξιοπιστία, συνέπεια και υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά. Σε κάθε σημαντικό έργο από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
1: Θυμάσαι που συζητούσαμε για Πέδρο Μαρτίνς πριν από μια εβδομάδα και.
2: Βέβαια, ναι.
1: Φίλε, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, το συμβόλαιο.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Μία μόρε.
3: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 3656 03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
5: Espresso Macchiato.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9
5: εδώ στο Blue Heart 105,1. Ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. The drum.

0: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλό μεσημέρι. Την απόφαση της κυβέρνησης να μην συγκροτηθεί προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή στη σκιά της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και παρά τις πιέσεις της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνικός εκπρόσωπος υποστήριξε πως δεν προέκυψαν στοιχεία που να δικαιολογούν τη συγκρότηση μιας τέτοιας επιτροπής. Στη Βουλή έφτασε το ζήτημα της ενδεχόμενης κατάργησης της αεροπορικής βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Η Κυριακή Μάλαμα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πέτρος Παπάς του ΠΑΣΟ κατέθεσαν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, αναφερόμενοι στον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου αλλά και στις θέσεις εργασίας που αναμένεται να καθούν. Την παρέτησή του από τον ΠΑΣΟΚ με σαφείς αιχμές προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ανακοίνωσε σήμερα ο Χάρης Καστανίδης. Στη δήλωσή του αναφέρθηκε στην απόφαση του Προέδρου του κόμματος το 2023 να πάρει την έδρα της Θεσσαλονίκης, αποκλείοντας, όπως σημείωσε, την εκπροσώπηση των πολιτών της από αυτόν που εξέλεξαν πρώτο. Παράλληλα, ο κ. Καστανίδης κατήγγειλε πως συνεργάτες του κ. Ανδρουλάκη, που διορίστηκαν στον τομέα του οργανωτικού, ανέλαβαν να απειλούν οργανώσεις που τολμούσαν, όπως είπε, να τον καλέσουν ως ομιλητή. Στη σύλληψη 11 ατόμων που ενεπλάκησαν στη φωνική συμπλοκή με δύο νεκρούς το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές της Νιγρήτας, προχώρησε η αστυνομία. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι και δύο κρατούμενοι, ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός, που φέρονται ως οι δολοφόνοι του 46χρονου Αλγερινού και του 43χρονου Ιρακινού. Ο Αμερικανικός στρατός θα δεχθεί επίθεση αν πλησιάσει τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε σήμερα η Τεχεράνη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως αρχίζει η επιχείρηση με την ονομασία Σχέδιο Ελευθερία για τον ασφαλή απεγκλωβισμό από τα στενά του Ορμούζ, πλέον υποσημαία χωρών που δεν εμπλέκονται στον πόλεμο. Στην επιχείρηση που ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, θα συμμετέχουν αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help.
13: μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου. Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
15: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
18: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
17: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
24: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
23: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
25: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
27: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μη το χάσεις.
28: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
29: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
30: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
29: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
31: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
29: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5, όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Καστάνη, Γιώργο Στράντζαλη, Άρτη Αφιχθέντα και Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με το Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Τσιράπη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πάντα νικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Ό,τι θέλετε, non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram, stories, Μετρόπολης 955, γκάλοπ και σήμερα για σας. Και τώρα, Μίλη Γαβριλίδη, θέλω μουσική υπόκρουση, παρακαλώ.

μαγευτικός, σαγηνευτικός, καθηλωτικός ύμνος για τους πιστούς στη φυλή του ποδοσφαίρου. Το ερώτημα για σας είναι, μετά τη χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κατακτήσει την κορυφή και να φύγει γραμμή για τη link phase του Champions League. Το ξέρω ότι είμαστε μία του ύψους και μία του βάθους. Χάνει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, όλοι στα τάρταρα της απογοήτευσης. Κερδίζει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, αρχίζουν όλοι μεταξύ μας εδώ, λες να μπορεί, γίνονται θαύματα, μπορούμε να τσακίσουμε την ΑΕΚ, την έχουμε και στην Τούμπα. Είναι 6 βαθμοί της διαφοράς, θαύματα γίνονται, όλα μπορεί να γίνουν και τα γκάλοπ δείχνουν ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει αναθαρίσει από τη χθεσινή νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, έχει πάρει τα πάνω του και το αν γίνονται θαύματα δίνει τροφή για συζήτηση.

0: Το ερώτημα για σας είναι αν πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει το θαύμα, αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την πρώτη θέση. Έριξα μια ματιά στο πρωινό γκάλοπ εδώ με Κουλιανό Ραπτόπουλο. Η αισιοδοξία σπάει κοντέρ, σπάει όλα τα ρεκόρ στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο οποίος αναθάρισε μετά το 3-1 απέναντι στον Ολυμπιακό και αρχίζει πλέον να πιστεύει και στα θαύματα. Ερώτημα για σας λοιπόν, Instagram Stories Μετρόπολης 95, αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την πρώτη θέση. Και θα πει κάποιος, καλά μας τα λες, όμως εδώ μπορεί να έχουμε ισοβαθμίες. Τι γίνεται με τις ισοβαθμίες? Μπορεί να είμαστε ισόβαθμοι με την ΑΕΚ, μπορεί να είμαστε ισόβαθμοι με τον Ολυμπιακό. Και προσέξτε και ένα σενάριο τρελής επιστημονικής φαντασίας που τα διαλύει όλα. Να έχουμε μία τριπλή ισοβαθμία ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακού. Γίνεται? Όλα γίνονται. Δεν ξέρω αν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, δεν ξέρω αν, αλλά μαθηματικά όλα ακόμα γίνονται. Άρα στο Instagram, στα stories του Μετρόπολης 955, το γκάλοπ είναι εκεί, σας περιμένει, αν πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την πρώτη θέση. Στη μάχη δεύτερη θέση φαίνεται πιο κοντά, όταν νικά στον Ολυμπιακό εδώ με 3-1, όταν ο Ολυμπιακός παραπέει, όταν δεν πιστεύει στο αυτονόητο, η δεύτερη θέση φαντάζει πιο κοντινός και προσιτός προορισμός, όμως στο ποδόσφαιρο κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει έναν ένθερμο φανατικό οπαδό να πιστεύει στα θαύματα. Και επειδή εδώ θα έχουμε μπροστά και ισοβαθμίες και μας θέλω όλους διαβασμένους, αν μπορεί να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία, αν μπορεί να υπάρξει, ισοβαθμία ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, μπορεί να υπάρξει Ολυμπιακού ΠΑΟΚ όπως είναι σήμερα. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα, και δύο, τι θα συμβεί σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Και επειδή μας θέλω όλους ενημερωμένους, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πριν πάμε στην ειδησιογραφία, πάμε σε Γιώργο Μάτζιο να τα σπάσει, να τα διαλύσει, να τα βάλει κάτω για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιώργαρη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Η αλήθεια είναι ότι το πιο έτσι ρεαλιστικό σενάριο, Γιώργο, είναι αυτό που λες και εσύ. Αν υπάρξει ισοβαθμία Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, γιατί πλέον τα κουκιά είναι μετρημένα, είναι οι τρεις αγωνιστικές μέχρι το φινάλε. Η χθεσινή νίκη του ΠΑΟΚ του έδωσε και αυτό το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Δηλαδή, εφόσον ισοβαθμίσουν στο φινάλε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ό,τι και να γίνει στο Φάληρο, το ξαναλέω, ακόμη και να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, στα μεταξύ τους παιχνίδια, γιατί αυτή είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος, μετρούν τα ντέρμπι και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Άρα μιλάμε για 4 ντέρμπι. Από τη στιγμή που πάω και έχει ήδη 2 ντέρμπι νικηφόρα και μια ισοπαλία, ακόμα και να νικήσει ο Ολυμπιακός, πάλι ο ΠΑΟΚ θα έχει 2 νίκες, ο Ολυμπιακός θα έχει 1.
0: Τελεία, βάζεις άνω τελεία.
1: Ό,τι και να γίνει, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σε πιθανή ισοβαθμία, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί.
0: Τελεία, νομίζω αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Ό,τι και να γίνει, ισοβαθμία από εδώ και πέρα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε περίπτωση ισοβαθμίας, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί, βάλτε το σε μια γωνιά στο μυαλό σας. Προχωράμε, Γιώργο.
1: Για να το κάνω και τάλιρα και πιο πρακτικά, ο ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε θέλει να πάρει ίδιους ή περισσότερο νομίζω τον Ολυμπιακό. Δεν θέλει να πάρει λιγότερους. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί οι δύο ομάδες τώρα είναι ισόβαθμες. Δηλαδή στη βαθμολογία τώρα που είναι ισόβαθμες, ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω. Επίσης, ο ΠΑΟΚ για να ισοβαθμίσει με την ΑΕΚ πρέπει να την κερδίσει την Τούμπα. Την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ένα το κρατούμενο. Για να υπάρξει δηλαδή ενδεχόμενο ισοβαθμίας με την ΑΕΚ, θα πρέπει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα την ΑΕΚ. Εφόσον το κάνει, πάλι θα είναι από πάνω, γιατί θα έχει 2 νίκες. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ την έχει νικήσει και στην κανονική διάρκεια στην Φιλαδέλφεια με το καταπληκτικό γκολ του Κωνσταντέλια με τις ζεμπεκές του 300. Οπότε και με την ΑΕΚ, εφόσον την νικήσει στην Τούμπα, θα έχει την υπέρ της ισοβαθμία. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει προφανώς η ΑΕΚ να έχει και άλλες απώλειες βαθμών. Γιατί υπάρχει μια διαφορά 6 βαθμών και τα παιχνίδια που είναι μπροστά είναι 3. Και υπάρχει και ένα τεράστιο.
0: Περίμενε λίγο. Άρα με νίκη επί της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ αποκτά προβάδισμα και σε περίπτωση ισοβαθμίας με την ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Το βάζουμε και αυτό στην άκρη. Σενάριο. Πάμε, ναι.
1: Τριπλή ισοβαθμίας.
0: Υπάρχει.
1: Τώρα, αυτό για να βγει πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. Αλλά θα αναφέρω τα αποτελέσματα. Και θα δούμε στο τέλος ποιος θα νικήσει. Λοιπόν, έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα.
2: Ναι.
1: Το σενάριο αυτό θέλει. Διπλό του Παναθηναϊκού στη Φιλαδέλφια. Mm-hmm. Όχι εύκολο, μπάλα είναι.
2: Ναι.
1: Νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Το 67-61-61 γίνεται 67 ΑΕΚ, 64 Ολυμπιακός, 61 ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Πρώτη τελευταία αγωνιστική. ΠΑΟΚ ΑΕΚ, άσος, νίκη του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός διπλό. Mm-hmm. Έχει βγάλει διπλό Παναθηναϊκός στην κανονική διάρκεια στο Φάληρο. Mm-hmm. Η βαθμολογία θα πάει 67-64-64 και την τελευταία αγωνιστική. Διπλό του Ολυμπιακού στη Φιλαδέλφια και διπλό του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο έχουμε 67-67-67.
2: Mm-hmm.
1: Τριπλή ισοβαθμία στους 67.
2: Mm-hmm.
1: Τι συμβαίνει τότε? Παίρνει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Έχει τους περισσότερους βαθμούς στα ντέρμπι με ΠΑΟΚ, με Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
2: Είναι άρα λες σε τρεις ισοβαθμίες. Μισό λεπτό, Γιώργο. Άρα λες ότι σε τρεις ισοβαθμίες του ΠΑΟΚ, είτε με Ολυμπιακό, είτε με ΑΕΚ αν την νικήσει, ή σε τριπλή ισοβαθμία όπως θα προανέφερες με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Και κάτι που θέλω να πω είναι ότι αποδεικνύεται και ναι. Το βλέπαμε και μέχρι τώρα γιατί συνέβη, ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν απλά κομπάρσος, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει τρεις ήττες, έχει μία ήττα και δύο ισοπαλίες. Άρα έκοψε βαθμούς από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό πρακτικά μετά τη χθεσινή αγωνιστική ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά ό,τι και να γίνει είναι τέταρτος. Μένει να φανεί πόσο θα έχει επηρεαστεί, γιατί καλό είναι να κοιτάμε τι κάνουν οι ομάδες μεταξύ τους, αλλά βαρόμετρο για μένα είναι ο Παναθηναϊκός, εξακολουθεί να είναι ο Παναθηναϊκός σε ό,τι έχει να κάνει και με το πρωτάθλημα, mm-hmm. γιατί τώρα έχει ΑΕΚ Παναθηναϊκός mm-hmm. στη Φιλαδέλφια και παίζει ο Παναθηναϊκός μετά και στη Λεωφόρο και στο Καραϊσκάκη, συγγνώμη, και στη Λεωφόρο υποδέχεται τον ΠΑΟΚ και προφανώς και στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει να παίξει και με τον ΠΑΟΚ mm-hmm. και με τον Ολυμπιακό. Άρα μπορεί να επηρεάσει και την δεύτερη θέση. Δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε και το ότι έπαιξε χθες με παίκτη λιγότερο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν έχασε από την ΑΕΚ.
2: 70 λεπτά.
1: Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί ο Παναθηναϊκός. Μπαίνει και αυτός στην εξίσωση.
2: Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο ΠΑΟΚ ναι. έχει όλες τις ισοβαθμίες. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε έτσι απλά.
2: Τίτλος: ο ΠΑΟΚ έχει όλες τις ισοβαθμίες. Το κρατάτε με Γιώργο Μάτζιο ραντεβού λίγο αργότερα. Σας βοηθάει στον γκάλοπ αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει την πρώτη θέση. Μπορεί, θα πει κάποιος ότι θαύμα, ναι. Τι θα γίνει σε ισοβαθμίες? Ακούσατε τον Γιώργο Μάτζιο. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε όλες τις ισοβαθμίες. Τελεία. Το Gallup Instagram Stories Μετρόπολης 95. Είστε πλήρως ενημερωμένοι. Άρα δεν ακούτε μόνο το δρόμο της καρδιάς σας, αλλά και το μυαλό σας. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Αυτό το 3-1 χθες στην Τούμπα, με δύο ομάδες που πραγματικά δεν έπαιξαν και το πλέον πιστικό ποδόσφαιρο. Είναι φανερό ότι και οι δύο έχουν χτυπητά προβλήματα. Δύο ομάδες οι οποίες ασύνδετες, δεν ήταν αυτή η σφιχτή ομάδα οργανωμένη που παίζει ένα συντεταγμένο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟ κατάφερε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες σε γκολ, νίκησε με 3-1 και αν κάποιος πρέπει να σταθεί σε έναν, δεν είναι άλλος από τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς, ο οποίος ηγέτης, πραγματικός αρχηγός, το γκολ, η ασίστ και κάτι ακόμα, τα ρεκόρ του Ζίβκοβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Μάζιος. Όμως ο Εμίλιος Γαβρλίδης μας κάνει ένα μουσικό flashback με γκολ Ζίβκοβιτς απέναντι στον Ολυμπιακό, τον οποίο παρά το γεγονός ότι υπήρξε στην ΕΠΟ αυτή η συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, Ουζούλε βλέπει τον Ολυμπιακό ως κόκκινο πανί.

τον Τέλια για να δούμε αν θα προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα απέναντι ο Ζίβκοβιτς. Θα κάνει μια πρώτη τρίπλα, άμα την περάσει. Περνάει τέταρτε! Φεύγει τέταρτε τον Ζίβκοβιτς! Ζίβκοβιτς για το 2-0! Γκολ! Γκολ! Ζήλε! Ζήλε! Εδώ είναι Τούμπα! Δεν είναι Βίλα Πάρκ! Ο Πάου κάνει το 2-0! Ο Πάου ξαλίζει τον μεθυσμένο Ολυμπιακό ακόμα περισσότερο! Το βυθίζει στο 2-0! Ο Δικέβαλος παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στο 65. Ο Τέλειας χόρεψε. Ο Ζήλε έφυγε σαν το βέλος. Τέτα τέτ με τον Τζολάκι. Θα το δει ο νεαρός το βράδυ. Πλάσανε την μπάλα από κάτω του. Στο 65. Πάω Ολυμπιακός 2-0.

Θα κλέψει ο Πάουκ πάλι με Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Κινείται στον χώρο Σβιντερσκι. Αντρίγια ανάμεσα σε τρεις. Κάνει κίνηση ο Ροντρίγκο δεξιά. Πατάει περιοχή ο Πάουκ. Ροντρίγκο. Η μπάλα στρώνεται στον Ζήφκοβιτς. Ο Ροντρίγκο. Αντρίγια Ζήφκοβιτς, τον προλογίσαμε νωρίτερα. Ο Πάουκ μπαίνει φουριόζο στην τούμπα στο δεύτερο μέρος. Ματώνει διχτάκι και βάζει τον Ολυμπιακό από κάτω. Πάουκ Ολυμπιακός 1-0 με πολύ ωραίο πλασέ του Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Αυτή τη φορά στρώθηκε η μπάλα στον Σέρβο Αστέρα του Πάουκ. Δεν αστόχησε. Έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του ΣΑ. Θα το δει το βράδυ και αυτό στα αθλητικά.

να κλέβει με ίγκα σου. Βιαστική παλιά για τον Σβιντέσκι, και ο οποίος κατεβάζει πάντως. Βλέπει το ανέβασμα από τα αριστερά, εκεί όπου κρατάει την μπαλά ο Καντουρί. Καντουρί που είναι στήριγμα παντού με πολλά τρεξίματα. Καλή παλιά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς περνάει το σα, πλασάρι. Αντρίγια Ζίβκοβιτς, επί δύο φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, ο ΠΑΟΚ γονατίζει τον Ολυμπιακό. Τρομερή κάθε την παλιά από τον Καντουρί. Ο Ζίβκοβιτς βγήκε στην πλάτη της άμυνας, δεν τον πήρε χαμπάρι ούτε ο Βιλά ούτε ο Παπασταθόπουλος. 2-0 ο δικέφαλος, βάζει στα σκοινιά. Ας αυτό τον αγώνα box τον Ολυμπιακό το ρίχνει κάτω, να δούμε αν υπάρχει το ψάρι σε κανονική διάρκεια. Φάνηκε να μην υπάρχει και όντως έτσι είναι. Είναι πίσω από τον Παπασταθόπουλο, βγαίνει ως κρυφός κυνηγός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 64-2-0. Καλώς τα παιδιά. Καλώς τα παιδιά του Ολυμπιακού που φαίνονται αποσβολωμένα.

0: βάλει αντίπολο τον Μπράντον Τόμας Αλεξανδρόπουλος, θα χάσει την μπάλα από το Σάστρε, του γίνεται κεφάλου. Αφήνει το πλεονέκτημα, αλλά είναι μόνο ο Μούρκ εκεί, ο οποίος αλλάζει παιχνίδια από την άλλη πλευρά τον Τάισον. Ανεβαίνει γρήγορα και ο Μπάμπα που παίρνει τα μέτρα. Τάισον φτάνει έξω από την περιοχή με αντίπολο του Φορτούνη. Πάει την μπάλα και τον Μπάμπα, μια καλή σέντρα θέλει με στην περιοχή. Τσιφκόβιτ, Πασχαλάκης, απόκρουση και η μπάλα είναι γκολ για τον Πάοκ με 1-0 για τον Πάοκ. Ο Άντρια Ζιφκοβιτς, ο Πασχαλάκης τραγικό λάθος χάρη την μπάλα από τα χέρια του. Είναι ο Ζιφκοβιτς, σκοράρει στον Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Πάοκ 0-1. Είναι η πολύ ωραία αντεπίθεση για τον Πάοκ. Από τα αριστερά με τον Τάισον, τον Ζιφκοβιτς να αγκαλιάζει τώρα τον Ρασβάν Λουτσέσκου, τραγικό λάθος του Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Δέρμα Σχαλά, Μετρόπολης 95 και 5, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 με τον γκολ του Ζιφκοβιτς.
1: Τρελά, θυμίζει εσένα φοβερά, κόκκινο.
2: Κόκκινο, βλέπει κόκκινο και ηλεκτρίζεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Εμίλιο Γαβρίδη. Προχωράμε. Λοιπόν, ρεπορτάζ και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη μετά το διάλειμμα, μόλις επιστρέψουμε για τον ΠΑΟΚ. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ από τον Άρη, το πέρασμα από το Ηράκλειο, αλλά νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει τον Άρη δεν είναι το χθες, δεν είναι τι έγινε στο Ηράκλειο, είναι η επόμενη μέρα, τι θα γίνει με τον Καρυπίδη. Κόσμος του Άρη θέλει όραμα. Υπάρχει κάποιος να του δώσει
3: Blue ένα... Heart.
2: Αυτή τη στιγμή ο Άρης. Το θέμα προπονητή στον Ηρακλή με τον Ιταλό να φεύγει. Το γιατί είναι ένα ερώτημα και τι έρχεται τώρα. Γιάννη Τσερβίνης θα μας τα πει λίγο αργότερα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Πετρίδη. Έρχονται πολύ ισχυρές εκπλήξεις στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Να περιμένετε πολύ δυνατά πράγματα. Η εποχή Τέλη Μιστακίδη είναι εδώ. Ο Τέλης, ο οποίος πυροδοτεί, μην πω τι θα μας τα πει ο Γιώργος λίγο αργότερα, όμως ένα πράγμα είναι σίγουρο, τα καλύτερα είναι μπροστά. Θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ, Άρη, και επειδή σας αρέσει το κουσκούς και βλέπω ότι εξητάρει και την περιέργειά σας, Σιάο, ο οποίος αγόρασε ένα ρολόι Rolex, το κόστος του ρολογιού, του συγκεκριμένου ρολογιού Rolex, είναι, καθίστε αν είστε όρθιοι, 2 εκατομμύρια ευρώ. Και για να γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό, αυτό το Rolex που αγόρασε ο Σιάο, κόστος αγοράς 2 εκατομμύρια ευρώ, είναι ίσο με το φετινό budget, το ετήσιο budget της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Ένα ρολόι του Σιάο, budget μιας χρονιάς για τον μπάσκετ του Άρη. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον Πάρη Τρικαλιώτη. Μαζί μας οι μπανάνες Dole, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Εμίλια Γαβριλίδη, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ στις διαφημίσεις. Μη φύγετε, σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφουμε.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.
3: Από Δευτέρα στα Λίντλ. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Λίντλ, γιατί αξίζει.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
9: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
16: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
17: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
18: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
19: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
17: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
17: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Αργύρι, μην τρέχεις!
22: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί ως το βράδυ, θα σας πούμε πως οι μπανάνες Dole είναι η ιδανική λύση. Λοιπόν, προχωράμε. Θα μείνουμε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό και προσέξτε κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Το Gallup τρέχει στο Instagram και η ερώτηση είναι direct. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρώτη θέση και να πάρει το πρωτάθλημα. Παρά το γεγονός ότι είναι 6 ολόκληρους βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ και παρά το γεγονός ότι απομένουν 3 στροφές πριν από τον τερματισμό του φετινού μαραθωνίου του πρωταθλήματος. Και παρόλα αυτά, η συντριπτική πλειοψηφία λέει ναι, ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται αυτό. Μπορεί να λέγεται αγάπη στην ομάδα, μπορεί να λέγεται πίστη στα θαύματα, μπορεί να λέει όλα γίνονται, μπορεί να λέει με την πίστη μας μπορούμε να μετακινήσουμε βουνά. Όμως είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό 100%. Λοιπόν, πάμε τώρα με Γιώργο Καστάνη να δώσω μια πολύ πολύ θερμή καλησπέρα σε έναν παίκτη του ΠΑΟΚ πρώην, ο οποίος προσέφερε πάρα πολλά στην ομάδα, φορές του περιβραχιόνιο του αρχηγού, Στέφαν Σβάμπ. Εδώ τώρα δεν ξέρω πως στα γερμανικά μπορούμε να το πούμε. Guten Morgen, Στέφαν. Έλα πάμε.
1: Καλημέρα,
0: Guten Morgen. Ορίστε, εμείς λέμε Guten Morgen. Καλημέρα, μας λέει ο άνθρωπος.
2: Καλημέρα.
0: Μπράβο, Στέφαν. Μπράβο.
1: If you tell me Guten Morgen, I need to tell you καλημέρα.
2: Σωστός. Ο Στέφαν, ο οποίος κατέκτησε πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ, κατέκτησε κύπελο με τον ΠΑΟΚ, ήταν μέσα σε όλες τις μεγάλες στιγμές τις τελευταίες πενταετίες. Στέφαν, I believe that you are very, very happy about yesterday's win, ΠΑΟΚ against Ολυμπιακός.
1: Yes, of course. I mean, generally it was for me personal and a good weekend because we won our game with Kiel and now we are securing the league, so we don't have any more problems to go down. And then yesterday night was nice to sit on the sofa with this positive result in our game and then to see the Bau game. And I was with my older son who is getting 6 years old. He watched the game with me and it was really nice that we saw that they won the game. Also, he knew few players from last season, so I was enjoying to see the match. And the result is, of course, very positive for Bau. And after all this what happened the last weeks, it was really beautiful.

0: ψυχολογία των υπολείπων. Είναι πολύ έξυπνος παίκτης ο Ανδρίγια, βοήθησε και εξακολουθεί να, να βοηθάει. Now, Ανδρίγια scores against Ολυμπιακός. Every time he plays. Κάνει you give an explanation to, to that. He see red t-shirt and he... how can I describe...
1: No, look, first of all, Andrea, he understands the DNA of PAOK, you know, he knows exactly how PAOK wants to be, how the fans are, how the club, how the organization is working. He knows that PAOK is different than other teams, and he knows that this this fighting spirit is the highest priority for all the family of PAOK, and this he lives on the pitch. And of course, we know very well that against Olympiacos, it's always a special game for in Greece, you know, for all the years before that was the biggest rival to fight about titles, and so it's always a big pressure to play against the Olympiacos and especially to win. And Andrea in these games, you know, he also has maybe more spaces comparing to other teams because Olympiacos tries also to play a bit more often. That, you know, he scored many goals not only against Olympiacos, but I think you can see his quality a lot, that he's able to score, especially
0: and against Panathinaikos.
1: One of the best teams also.
0: And yes, against Panathinaikos.
1: Of course, because in these games, you know, the big players are scoring the goals, and that's always like this. And it was Andrea many times, Constantelli a few times. So, you know, the most quality players, they score in the big games. And Olympiacos is one of the biggest games for PAOK. So
0: yes,
1: he's always there when PAOK needs him.
0: Τον ρωτήσαμε πώς εξηγεί το γεγονός ότι ο Ανδρίγια σκοράρει εναντίον του Ολυμπιακού, βλέπει κόκκινα και αφηνιάζει. Μας είπε ότι ο Ανδρίγια καταλαβαίνει, έχει μέσα του το DNA του ΠΑΟΚ. Ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει ΠΑΟΚ, το έχει νιώσει. Ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ξεχωριστός για πάρα πολλούς ανθρώπους και ξέρει πολύ καλά ότι εναντίον του Ολυμπιακού, που είναι ένας βασικός αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, πρέπει πάντα να δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Δεν έχει σκοράρει όμως εναντίον του Ολυμπιακού μόνο, έχει σκοράρει και εναντίον άλλων ομάδων. Του είπαμε εμείς το παράδειγμα του Παναθηναϊκού και συμφώνησε. Και γενικότερα είπε ότι οι μεγάλοι παίκτες, όπως είναι ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, πάντα σκοράρουν τα γκολ στα ντέρμπι, παίρνουν δηλαδή πάνω τους αυτές τις πρωτοβουλίες. Actually, did you spoke with Andrija after yesterday's game, or are you going to do this after a few hours?
1: No, we are generally few times in touch. Also, I'm really looking forward because I'm seeing him in the vacation times, because we are going all together to the wedding of Brendan to Mallorca, because he has his wedding in the middle of June. So I'm first time since I left PAOK, I'm going to see some teammates and also especially Andrea. So I'm looking forward and I'm happy about this. And I was in touch in the last weeks a bit because of the organization for this trip. And yeah, we spoke a little bit. The last time we spoke was before the cup final. Unfortunately, we know what happened, so I wasn't in touch after the cup final with him for the last weeks. But yeah, I'm always in touch with him, and I know how hard it was now after the cup final, and still is. And I really hope that they can end the league in the best way. And we know what will be the best way. And I would say that in football everything is possible, and especially PAOK, as I said before, because also of the DNA and because how Razvan is, they will do everything to take the best out of this in the last three games. So this is what makes PAOK also great, even like if there is like a bad day or a bad game, like how it was against Ofi, they will not surrender, you know, they keep fighting, and that's the key to always be proud for yourself.
0: You said that you are going to see him in Mallorca after the end of the season, if I am correct. Okay.
1: Yeah, because Brendan Thomas has his way in
0: also
1: Mallorca, and he invited us, and we will come together, a few teammates from the last years, and we are going all together to the wedding.
0: Okay. Το ρωτήσαμε αν μίλησε χθες με τον Ανδρή και μας είπε όχι, αλλά θα τον δω σίγουρα face to face, γιατί μας έχει καλήσει ο Μπράντον Τόμας στην Μαγιόρκα μετά το τέλος αυτής της σεζόν, για να πάμε εκεί και εγώ με την οικογένειά μου και ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς να πάμε να συζητήσουμε. Είναι αλήθεια, ξέρω ότι στεναχωρέθηκε και στεναχωρήθηκα και εγώ για την απώλεια του κυπέλου από τον Όφη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε. Ξέρω ότι ο Ανδρίγια, όπως και οι υπόλοιποι παίκτες του ΠΑΟΚ, έχουν στεναχωρηθεί. Ωστόσο, είμαι βέβαιος ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό στην συνέχεια στα επόμενα τρία παιχνίδια. Can you tell us what PAOK can do in the last three games? it's there is a possibility, not so big possibility, that little possibility that if he won the three games against Olympiacos in Karaiskaki, against AEK here in Touba, and against Panathinaikos in Athens, maybe he will make a miracle. Do you believe it, or yeah. is it? Yeah.
1: Now, in general, you know, you always have to believe, and if there is any possibility, you should grab the chance. In general, unfortunately, not anymore in the hand of PAOK, because they need to hope also that AEK is losing other games. But mm-hmm. what PAOK has to do, and I know that they will do, is just to look on them and to go ahead, because you have three big targets in front of you. You play against Olympiacos, against AEK, against Panathinaikos, the biggest rival. So there is three targets in ahead of them, and it's only there to go in these games and try to take the victories out of these games. And of course, then it depends what will happen in the other games as well. But I'm sure that they are just not even just for the title in general. It's always a must to do the best out of these games and to win the derbies, because every victory in a derby is special. So they should not look now too much on the table or something, just to prove themselves that they are good, and to beat all three again, like how we did also like 1.5 years ago, or almost 2 years ago, mm-hmm. When we won the title, to go to the derbies and to win these derbies. And then you never know. Then they have pressure, AEK, for example, in the last game, because we know very well if PAOK can win the next two games, there is only 3 points left anymore between those two teams. And then there's a big pressure also for the other team. So they should just try to make the biggest pressure they can to AEK mm-hmm. and to win those derbies and to do everything to win these derbies. And then we're going to see what happens. But we know very well in football, everything is possible, even if there is a small chance. And still, nothing is done. They should believe in this, and I'm sure Razvan and all the guys, and especially Andrea, who are many years there, they know and they believe in this, that they can change something again.
0: Mm-hmm. Just a moment, το translate μας λέει ότι όλα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ασκήσει την δική του πίεση στην ΑΕΚ. Βέβαια, για να συμβεί αυτό, για να συμβεί ένα θαύμα, που μπορεί να συμβεί ένα θαύμα, μας λέει, έστω και με τις ελάχιστες πιθανότητες που υπάρχουν, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τα παιχνίδια που έχει μπροστά του και παράλληλα η ΑΕΚ να χάσει παιχνίδια. Άρα να υπάρχει ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων. Το είπε υπό την έννοια ότι δεν εξαρτώνται από εδώ και πέρα τα δεδομένα μόνο από τον ΠΑΟΚ, και έχει απόλυτα σωστή στόχευση αυτό το οποίο είπε ο Στέφαν Σβάπ. Πάντα πρέπει να πιέζεις. Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει και στο παρελθόν να κερδίσει και τους τρεις. Μπορεί να το κάνει και τώρα, και στο τέλος θα δούμε εάν μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο πολύ και νομίζω είναι λογικό να θεωρείται ως θαύμα. Okay, Stefan, send a message to the fans of ΠΑΟΚ in Greece, if you want. They hear you, they admire you, they believe that you were one of the most experienced player and one leader that he played here in Touba. Mm?
1: No, first of all, I saw what happened like 2 weeks ago with the celebrations for 100 years, and it was amazing to see how the PAOK fans filled the city, Aristotle Square, which kind of party was going on to celebrate this the great colors of PAOK, and to stay together as they always do. This is what PAOK means, to stay together. And I'm always really happy to see PAOK people, even here in Germany, and meet many fans on the street. They are coming to me and they talk to me in Greek, first of all, or German. So it's.
0: Yes, Stefan, we have a little. Okay. Yes, Stefan.
1: It's okay again?
0: Yes, okay. It's okay.
1: And
0: okay.
1: Yeah, and I said it's amazing that you meet PAOK fans even in Germany and everywhere. So it's a great family, a big family, and I just wish them a lot of success in their lives and with their team, and them to still leave this club with all the emotions they need. And I'm always looking forward to see Touba, to see PAOK, to see PAOK fans, and I'm always happy to be together with them.
0: Okay, thank you very, very much. Thank you very, very much, Stefan. Congratulations and for your team. You play here in Germany, in Holstein Kiel. Thank you very much again. Μας είπε ότι ήθελα να είμαι παρόν στα 100 χρόνια. Είδα την γιορτή αυτή στα 100 χρόνια στην Αριστοτέλους. Μείνετε ενωμένοι. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάει στους φίλους του ΠΑΟΚ. Θα χαρώ να δω όσους περισσότερους γίνεται όταν με το καλό έρθω στην Τούμπα. Και είναι πολύ, πολύ σημαντικό να βλέπω φίλους του ΠΑΟΚ στην Γερμανία, όπου ζω, να έρχονται να μου μιλούν, να ανταλλάσσουμε απόψεις. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από το μυαλό μου. Το ζω πολύ, πολύ έντονα. Thank you very, very much, Stefan. Good afternoon.
1: Also, thank you.
2: Okay, okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Stefan, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.
2: Τα λέμε, όχι, ο άνθρωπος
0: τα λέμε. Thank you, thank you, τα λέμε. Γεια σου, Στέφανε, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Καστάνη, Στέφαν Σβάμπ, για σένα που σχεδιάζει να πας γυμναστήριο ή μόλις τέλειωσε από το γυμναστήριο, φάει μια μπανάνα ντόλ για ενέργεια. Ωραίος ο Σβάμπ, αφού είτε δεν το λέμε εμείς, ε, τα λέμε, λέει εκείνος. Λοιπόν, τα λέμε, λέει ο Σβάμπ. Εγώ λέω καλησπέρα σε Κυριάκο Θωμαίδη που είναι εδώ και θα τον εξομολογήσω τώρα. Θα μετατρέψουμε το Σούτι Μετρόπολη σε εξομολογητήριο για να δούμε αν ο Κυριάκος Θωμαίδης πιστεύει σε αγωνιστικά θαύματα. Αν δηλαδή πιστεύει ότι η ΑΕΚ μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος προηγείται με 6 βαθμούς και να το πάρει παράδειγμα ο ΠΑΟ. Ολυμπιακός, Κυριάκο, πιστεύεις στα θαύματα?
3: Εντάξει, όταν κάποιος δηλώνει ότι δεν πιστεύει σε ποδοσφαιρικά θαύματα, τότε δεν γνωρίζει ποδόσφαιρο.
2: Mm-hmm.
3: Έχουν συμβεί πολύ χειρότερα.
2: Ναι.
3: Πολύ μεγαλύτερες ανατροπές. Θα θυμίζω τους 11 βαθμούς του 80 λεπτού, εκείνο το παιχνίδι, το πρωτάθλημα που πήρε ο ΠΑΟΚ τελικά και το χάσει η ΑΕΚ. Εγώ την είδα την ΑΕΚ πολύ
2: ασχολημένη. Ναι. Αλλά συμφωνούμε ότι μιλάμε για θαύματα.
3: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί τα θαύματα, εξού και θαύματα, συμβαίνουν σπάνια.
3: Συν 6. Τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, βεβαίως. Θαύμα είναι. Θαύμα είναι.
2: Mm-hmm.
3: Πολύ αγχωμένη χθες η ΑΕΚ. Αρχικά εφησυχασμένη, μετά αγχωμένη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες κόντυψε να πάρει το μάτς.
2: Στο τέλος χάνει δύο ευκαιρίες.
3: Εκεί με τον Μπακασέτα.
2: Πω, τι χάνει ο Μπακασέτα εκεί.
3: Ανεξάρτητα αν η ΑΕΚ.
2: Του Καλάμπρια. Τι χάνει ο Καλάμπρια.
3: Η ΑΕΚ έχασε πιο χτυπητές ευκαιρίες νωρίτερα. Αλλά από ένα σημείο και μετά, λες και το γήπεδο είχε κατηφόρα με τους λίγους και όχι με τους πολλούς.
2: Σωστό.
3: Τώρα, πώς γίνεται αυτό, είναι μια εξήγηση που φαντάζομαι ότι δώσει ο Νίκολης, που επίσης τον είδα στις δηλώσεις του. Είπε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι τι περιμένατε, λέει. Ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες με περηφάνεια. Δεν περιμένατε ότι θα το χτυπήσει το μάτς. Mm-hmm. Εντάξει. Με περηφάνεια, αλλά είναι και μαθηματικά τέταρτος. Το μάτς ποιος το θέλει πιο πολύ, η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός? Δεν ξέρω. Η ΑΕΚ περνάει μια περίοδο που δεν ξέρω αν διαλογίζεται, αν εφησυχάζει, αν έχει άγχος. Πάντως, πολύ κρίσιμη θεωρώ, όχι την επόμενη Κυριακή, αλλά την μεθεπόμενη Τετάρτη.
2: Ναι. Κοίταξε, πρέπει να παραδεχθούμε όμως κάτι, ότι η διαφορά ήταν στους 5 βαθμούς. Και η διαφορά αυξήθηκε. Δηλαδή, αν υπήρξε ένας κερδισμένος από την αγωνιστική, ήταν η ΑΕΚ, η οποία στο κυνήγι του τίτλου ήταν στο συν 5. Και τώρα πήγε στο συν 6.
3: Στο συν 5 από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι,
3: στο συν 6 και από τους δύο.
2: Δεν την νοιάζει. Αυτή την νοιάζει ο δεύτερος που την κυνηγάει. Πόσο απέχει. Τώρα, πόσο απέχει ο τρίτος και ο τέταρτος, είναι άλλο.
3: Υπάρχουν δύο πιθανότητες όμως που ακολουθούν. Υπ' αυτή την έννοια το λέω.
2: Σωστά το λες. Αλλά δύο. Η ΑΕΚ ήταν 5 διαφορά, έγινε.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
4: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
6: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
4: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
6: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
4: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
6: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
4: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
6: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
4: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
6: Τηλέφωνο 24210 26751.
4: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
6: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
4: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
6: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
4: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
6: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
4: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
7: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το ΚΤΕΛ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
8: Υπεραστικό ΚΤΕΛ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
7: Υπεραστικό ΚΤΕΛ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
9: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής. Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
3: Τα αποδυτήρια μετά από μια τόσο μεγάλη κρίση. Mm. Γιατί ο ΠΑΟΚ υπέστη ένα σοκ. Ένιωθε να χάνει και τους δύο τίτλους τη βραδιά του Πανθεσσαλικού.
2: Ναι.
3: Έτσι ένιωθε.
2: Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν με έπεισε χθες ο ΠΑΟΚ.
3: Αυτό λέω. Δεν ήταν τόσο πολύ σπουδαίο.
2: Όπως δεν έπεισε και ο Ολυμπιακός.
3: Δύο ομάδες
2: ασύνδετες τελείως. Όπου οι συγκυρίες βοηθάνε τον ΠΑΟΚ και παίρνει ένα παιχνίδι. Όπου ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες τελικές. Με στην Τούμπα, εδώ. Αλλά και ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει τα γκολ.
3: Ναι, αλλά σε έπεισε η ΑΕΚ.
2: Δεν είναι και ιδίως σε καλή κατάσταση.
3: Σε έπεισε η ΑΕΚ χθες. Δεν σε έπεισε.
2: Όχι. Η ΑΕΚ, έχω την αίσθηση ότι εφησύχασε.
3: Βολεύτηκε.
2: Ότι, ναι, βολεύτηκε. Σου λέει: είμαστε πάνω, είμαι στο σύν 8. Ευχαριστώ πολύ. Ηρέμησαν οι παίκτες, ηρέμησαν όλοι και το πλήρωσε αυτό. Ενώ τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Ολυμπιακός δείχνουν ότι έχουν πολλά προβλήματα. Δύο ομάδες οι οποίες δεν είναι. Καλά τώρα, αν η νίκη του ΠΑΟΚ μπορεί να βοηθήσει να επανατοποθετηθούν τα κομμάτια στη θέση τους στο αγωνιστικό παζλ της ομάδας, είναι κάτι το οποίο το ευχόμαστε ειλικρινά, γιατί τι πιο ωραίο να έχουμε μια κατάκτηση τίτλου από τον ΠΑΟΚ. Τι πιο ωραίο.
3: Κοίταξε, γενικά να έχουμε μια ανατροπή τόσο μεγάλη, διότι εγώ το βλέπω ως ανατροπή που εξυπηρετεί πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τώρα βέβαια θα μου πείτε... Μας ακούνε οι φίλοι της ΑΕΚ και λέει δεν μας εξυπηρετεί εμάς.
2: Ναι.
3: Εντάξει. Θέλω να δούμε τι μέλη γενέστε κυρίως βλέποντας και το μάτς του Καραϊσκάκη. Δηλαδή το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, κάνω μια πρόβλεψη, ναι, θα έχει νικητή. Όπως και η Τούμπα χθες είχε νικητή, έτσι και το Καραϊσκάκη θα έχει νικητή. Διότι δεν υπάρχει γυρισμός. Είναι μονόδρομος και για τους δύο. Ένας από τους δύο πρέπει να κερδίσει για να διατηρήσει τις ελπίδες για τον τίτλο. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα. Άλλο αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει χ, μάλλον. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ισοπαλία, κατά τη γνώμη στο Καραϊσκάκη. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως.
2: Λοιπόν, πες το βράδυ τι έχουμε.
3: Το βράδυ αυτό. Τι άλλο. Και βέβαια έχουμε και τη διαιτησία που βρίσκεται πάλι στο επίκεντρο με καταγγελίες για δόλη διαιτησία, διατεταγμένες αποστολές στα play-outs. Mm-hmm. Αυτό. Έχουμε ένα σκάνδαλο των απλήρωτων ποδοσφαιριστών που διατηρείται. Δυστυχώς το βλέπουμε να μπαίνει και στη Super League 1 και θα το δούμε γιατί μπαίνει στη Super League 1 και αφορά αρκετές ομάδες και μία ακόμη αποκάλυψη για το παράνομο στοιχείο.
2: Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι και να κλείσουμε έτσι, το ακούω από το πρωί, λέει ο Νταβέλη στη Λάρισα, πληρώνει το γεγονός ότι έκοψε βαθμό στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.
3: Έτσι λέει ο ίδιος. Έτσι λέει ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν ξέρω για άλλο και τους Λαρισαίους. Δεν είμαι βέβαιος ότι αυτός είναι ο λόγος. Το ότι έκοψε βαθμός
2: σε Ολυμπιακό και πάω και τον έβαλα στο στόχαστρο.
3: Είναι μια πραγματικότητα. Έκοψε, ναι, και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό, ξέρεις.
2: Να.
3: Τον Ταβέλης. Αλλά το μόνο που κατάφερε να είναι στην τελευταία θέση 4 βαθμούς πίσω από τον πρώτο τελευταίο.
2: Δύσκολα η Λάρισα.
3: Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολο. Αν το γυρίσει αυτό η Λάρισα θα είναι μεγαλύτερο θαύμα
2: από το από να πάρει το πρωτάθλημα. Ωραία τάκα. Ωραία. Κλείσαμε. Πάμε διαφημίσεις. Μη φύγετε, επιστρέφουμε.
10: Η ώρα είναι 2. Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
11: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
12: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
13: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
12: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
14: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
15: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη.
16: Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς.
15: Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
17: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
18: ο Δίας σε καλεί.
19: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Αν ψάχνεις για επαγγελματικά αυτοκίνητα που ξεχωρίζουν, έλα στην autokinesi.gr. Με 35 χρόνια εμπειρίας, σου προσφέρουμε Mercedes-Benz Sprinter και Vito σε όλη τους την γάμα. 7 θέσια, κλούβες, κόφες με υδραυλική πόρτα, γερανοφόρα και πολλά άλλα. Εισαγόμενα με αυστηρούς ελέγχους, με εγγυημένα χιλιόμετρα, έτοιμα για δουλειά, χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Παράδοση με εξάμηνη γραπτή εγγύηση σε άρεστη κατάσταση. Οτοκίνηση.gr. 19ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, Γέφυρα Ρεσίου. Οτοκίνηση.gr. Σας περιμένουμε για να γνωριστούμε από κοντά και σας υποσχόμαστε μια τέλεια συνεργασία.
21: Ναι, έλα, Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
22: Είπε μπαμπά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
21: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα?
21: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
21: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
26: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
28: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
29: Μυρίζει λουχουδιά!
30: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
29: Πού πήγε πάλι!
30: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
29: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
30: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
26: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθρο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyucloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, θέλει τη δική μας, οπότε μπες και κέρδισε. Λοιπόν, να πάμε στον ΠΑΟΚ, να σταθούμε λίγο στον Γερεμέγεφ, ο οποίος Γερεμέγεφ έχει πετύχει 9 γκολ και έχει μοιράσει και 3 ασίστ σε 17 παιχνίδια. Είναι ένα σίγουρα αξιοσημείωτο ρεκόρ. Θα δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα σε Ηλία Σολάκη που είναι στην γραμμή για να μας... Πρώτα να τον πω μια καλησπέρα, να μην είναι στη γραμμή και περιμένει. Ηλία, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα και καλό μήνα με υγεία.
1: Επίσης.
0: Είσαι σε καλή κατάσταση?
1: Πολύ καλή.
0: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάμε, θέλω να μου πεις για Γερεμέγεφ. Όταν τον παίρνει ο ΠΑΟΚ, λέμε όλοι, μηδενός ξερουμένου, παίρνει από τα ζήτητα κάποιου του Παναθηναϊκού, πού να πάει με τον Γερεμέγεφ. Όμως τα πράγματα έρχονται ανάποδα.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι όταν τον πήρε τον Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ, ήξερε την αξία του παίχτη, ήξερε ότι είναι ένας παίχτης πειθαρχημένος όσον αφορά την αγωνιστική του κατάσταση, ήξερε ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να έρθει από το πάγκο και να προσφέρει, και θεωρώ ότι για αυτή τη δουλειά του πήρε και ο ΠΑΟΚ, και φαίνεται ότι τελικά κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, γιατί όταν είσαι ποδοσφαιριστής έχει την ψυχολογία ότι πάω σε μια ομάδα για να βοηθήσω, για να προσφέρω, γνωρίζοντας ότι μπορεί να είμαι κατά κάποιο τρόπο μέσα εισαγωγικά και στο πάγκο. Σίγουρα νομίζω ότι η ψυχολογία του ήδη την έχει φτιάξει, ώστε να μην έχει μέσα του γκρίνια, να μην έχει μέσα του ίσως κάποιο αρνητισμό, κάτι τέτοιο. Δεν θεωρώ ότι ο Γερεμέγεφ, όσο χρειάστηκε και όσο ΠΑΟΚ τον ζήτησε, δείχνει ότι, ότι είναι εκεί.
0: Ναι. Είναι αυτό που λένε το value for money, ή είναι κάτι περισσότερο από value for money?
1: Σίγουρα είναι περισσότερο. Εντάξει, όταν περιμένεις ένα παίχτη να τον πάρεις, να σου βάλει, ας πούμε, παράδειγμα τυχαία ένα νούμερο 5 γκολ και σου βάζει 10, σίγουρα είναι κάτι παραπάνω. Αλλά περιμένεις, αλλά σου δείχνει. Αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ ίσως περίμενε αυτά τα πράγματα τον Γερεμέγεφ, ήξερε ποιον παίχτη έπαιρνε. Θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή όταν έγινε αυτή η μεταγραφή, γιατί και στον Παναθηναϊκό είχε δείξει καλά στοιχεία στο διάστημα που αγωνιζόταν. Δεν ήταν ένας παίχτης που όταν έμπαινε ήταν αρνητικός. Πάντα προσπαθούσε, πάντα σκόραρε τις πιο πολλές φορές όταν έμπαινε αλλαγή. Και όταν βλέπεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, σίγουρα τον θες σε μια ομάδα. Και σίγουρα και όταν δεν γκρινιάζει. Θεωρώ κάτι παραπάνω όταν συμβαίνει και αυτό.
0: Ναι. Πες μου κάτι, πώς είναι δυνατόν στον Παναθηναϊκό να σε θεωρούν ότι δεν μπορείς, μην πω τίποτα βάρη, και στον ΠΑΟΚ να λένε είσαι σούπερ, έλα?
1: Εντάξει, θεωρώ ο παίχτης, ο ποδοσφαιριστής, έχει παίζει πολύ με την ψυχολογία. Όταν εγώ σε μια ομάδα είμαι και ξέρω ότι μέσα μου νιώθω ότι δεν είμαι, πώς να το πω, δεν μου έχουν τόση μεγάλη εμπιστοσύνη, ίσως δεν με αντιμετωπίζουν όπως θα έπρεπε, ξέρω εγώ, όχι ότι του κάναν κάποια καψόνια στον άνθρωπο, αλλά όταν σε βάζουν 5 λεπτά, 10, ενώ θεωρείς ότι αξίζει και για κάτι παραπάνω, ξέρω εγώ, νομίζω ότι ο παίχτης το αντιλαμβάνεται. Και όταν μια ομάδα μετά σε πιστεύει και σου λέει εγώ θα σε πάρω για να με βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό, δείχνει ότι ο παίχτης μπορεί, ότι ο παίχτης άλλαξε ψυχολογία, ότι ο παίχτης είναι αυτός που ήταν και στην προηγούμενη ομάδα, αλλά με διαφορετική ψυχολογία, και ίσως μετά και ο παίχτης, άμα ελευθερωθεί, μπορεί να σου αποδώσει ακόμα καλύτερα.
0: Ηλία, αυτά τα επιτεύγματα του Γερεμέγεφ μπορούν να απαλύνουν τον πόνο από την απουσία του Γιακουμάκη?
1: Σίγουρα, κατά κάποιο τρόπο τον έχουν απαλύνει. Εντάξει, μπορεί ο Γιακουμάκης να έχει άλλα χαρακτηριστικά, να ήταν πιο aggressive, να ήταν πιο πιεστικός, πιο. Ναι. Αλλά όπως είπαμε και πριν, ξέρουμε τι ζητάμε από τον κάθε ποδοσφαιριστή. Όταν ο Γερεμέγεφ ξέρουμε ότι θα πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή και θα δημιουργήσει κατάσταση, είτε να κάνει μια, γιατί έχει και ποιότητα, θεωρώ, ο παίκτης, να κάνει μια καλή assist, ή να κάνει ένα καλό τελείωμα να βάλει ένα γκολ.
0: Ναι.
1: Σίγουρα, εντάξει, λείπει και ο Γιακουμάκης, αλλά γνωρίζοντας τι παίχτης είναι ο Γερμέγεφ, αλλάζω ίσως και κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσω να τον τροφοδοτήσω.
0: Mm.
1: Να μπορέσει ο παίχτης να πάρει πιο πολλές φορές την μπάλα εκεί που μπορεί, που ξέρει, και εκεί που είναι και πιο αποτελεσματικός.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να μας πεις αν πιστεύεις στα θαύματα. Έχουμε έναν γκάλωπ εδώ, αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και παρά το γεγονός ότι απομένουν τρεις αγωνιστικές και η ΑΕΚ είναι στο συν 6. Αν πιστεύεις ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτό comeback ή να το πάει ανάποδα να χάσει το πρωτάθλημα.
1: Θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο όσο εύκολο θα μου πεις ήταν την προηγούμενη φορά, δεν ήταν και τότε εύκολο, βέβαια είχαμε πιο πολλές ομάδες στα play-off τότε και ίσως υπήρχαν πιο πολλά παιχνίδια τότε που έκανε ο ΠΑΟΚ αυτή την ανατροπή τη μεγάλη, αν θυμάστε πάλι στα play-off. Που πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο γιατί έχουμε μείνει πλέον τρία παιχνίδια και μέσα σε τρία μάτς είναι δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Άρα όσοι υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, σίγουρα ο καθένας από τη μεριά του μπορεί να το πιστεύει. Γιατί ίσως και ο Ολυμπιακός από τη δικιά του μεριά μπορεί να το πιστεύει και αυτός αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, αν συμβούν κάποια πράγματα. Mm. Εντάξει, τώρα αν μιλήσουμε με πολλά αν, θεωρώ ότι ίσως είναι λίγο υπερβολικό. Αλλά εντάξει, όσο μαθηματικά ελπίζει κάθε ομάδα. Το ΠΑΟΚ πιστεύω θα κυνηγήσει όποιες πιθανότητες έχει.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Ηλία. Σε ευχαριστώ,
1: να
0: φίλε. Χάρηκα που σ' άκουσα
1: να
0: έχεις υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ηλία Σολάκη. Λοιπόν, για εσάς που τρέχετε κάθε μέρα για να βγει και αυτή η μέρα, Banana Doll κάθε μέρα. Προχωράμε. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει και η Cosmote TV που κάνει τέτοιου είδους όνειρα πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με ποιον, με όποιον θέλεις εσύ, με αυτόν που θα επιλέξεις. Οπότε μπες στο Cosmote Telecom App, πήγαινε στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Έτσι μπορείς να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα. Πρόσεξε, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, προχωράμε. Ακούσατε Στέφαν Σβάμπ, αναδείξαμε τι συμβαίνει στις περιπτώσεις των ισοβαθμιών. Έχουμε τον Γκάλοπ για σας, όπου καταγράφεται ένα πολύ ισχυρό ρεύμα. Ακλώνει τις πίστες ότι θαύματα γίνονται και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πετύχει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα και να πάρει τον τίτλο. Θέλω να πάμε με ένα γκολ που θα μας δώσει τώρα ο Εμίλιος Γαβριλίδης. Ένα γκολ Ζίβκοβιτς, γιατί ο Ζίβκοβιτς, ο ΠΑΟΚ κυνηγάει το θαύμα. Ο Ζίβκοβιτς όμως πετυχαίνει πράγματα και θαύματα. Συντρίβει ρεκόρ πια Γιώργος Μάντζιος.
1: Τάισον απομακρύνει για τον Τέλια, για να δούμε αν θα προλάβει να τσιμπήσει την μπάλα απέναντι ο Ζίβκοβιτς. Θα κάνει μια πρώτη τρίπλα, άμα την περάσει. Περνάει τέταρτα, φεύγει τέταρτα τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς για το 2-0. Γκολ! Γκολ! Ζήλε! Ζήλε! Εδώ είναι Τούμπα, δεν είναι Βίλα Πάρκ. Ο ΠΑΟΚ κάνει το 2-0. Ο ΠΑΟΚ ζαλίζει τον μεθυσμένο Ολυμπιακό ακόμα περισσότερο. Το βυθίζει στο 2-0. Ο Δικέβαλος παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα στο 65. Ο Τέλιας χόρεψε. Ο Ζήλε έφυγε σαν το βέλος. Τέτα τέτ με τον Τζολάκι. Θα το δει ο νεαρός το βράδυ. Πλάσανε την μπάλα από κάτω του. Στο 65. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 2-0.
0: Όλοι βλέπουμε ότι ο Ζίβκοβιτς ένας πραγματικός αρχηγός, ένας πραγματικός αδιαφιλονίκητος ηγέτης. Όμως οι αριθμοί έρχονται να συμπληρώσουν αυτή την εικόνα. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μάντζιο πώς ο Ζίβκοβιτς απειλεί να συντρίψει ρεκόρ και πια. Έλα Τζόρτζ.
2: Καλησπέρα. Και πόσο αρμονικό είναι αυτό, αυτή η σκητάλη, η σκηταλοδρομία από τον Βιερίνια στον Ζίβκοβιτς φέτος. Όπως είναι αρμονική και η παρουσία του στα γκολ και τις ασίστ. Ο Ζίβκοβιτς έχει, Γιώργο, στον ΠΑΟΚ 273 παιχνίδια, 66 γκολ και 66 ασίστ. Ίδιο νούμερο δηλαδή συνολικά. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αν ολοκληρώσει του χρόνου το συμβόλαιό του, που εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά δεν αποκλείω να ανανεωθεί κιόλας το συμβόλαιό του, αλλά από τη στιγμή που λήγει του χρόνου θα έχουμε αυτά να τα κουβεντιάζουμε. Είναι σίγουρα από τους πιο πετυχημένους ξένους που έχουν έρθει ποτέ στον ΠΑΟ. Και τα νούμερά του και τα ρεκόρ του είναι εντυπωσιακά, γιατί το να είσαι στον ΠΑΟ τόσα χρόνια. Και αν μπαίνει μια ερώτηση, σε ποια ομάδα ο Ζίβκοβιτς έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ, και είναι Ολυμπιακός. Γιατί, Γιώργο, θυμάσαι πολύ καλά, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αυτοί οι παίκτες σε τέτοια παιχνίδια, σε τέτοια ντέρμπι, είναι που μένουν και στη συνείδηση του κόσμου. Αν κάποιος βάζει πολλά γκολ, αν τα βάζει εγώ στη Λαμία ή στο Βόλο ή στο Λεβαδιακό,
0: σωστό,
2: και δεν σκοράρει στα ντέρμπι, δεν μένει στη συνείδηση του κόσμου. Η συνείδηση του κόσμου θα μείνει για ένα κρίσιμο γκολ, για μια κρίσιμη ασίστ. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει βάλει τα πιο πολλά γκολ, 10. Και ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που έχει βάλει, που έχει δώσει περισσότερες ασίστ, 8. Τώρα, επειδή ο Ζίβκοβιτς έσπασε αυτό το ρεκόρ του Γιώργου του Σκαρτάδου, είναι εντυπωσιακό πραγματικά το ότι έχει γίνει πλέον ο παίκτης με τα περισσότερα γκολ ως παίκτης του ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό. Κυνηγάει πλέον το επόμενο ρεκόρ, το οποίο είναι πρώτο στα ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Και για τις δύο ομάδες, το οποίο κρατάει εδώ και αρκετά χρόνια ο Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Άσχετα αν τα από τα 10 γκολ που έχει βάλει ο Τζόρτζεβιτς, τα 6 ήταν γίνει με πέναλτι σε εκείνη την εποχή, όπου ο Ολυμπιακός με Σοκράτη Κόκαλη είχε την παντοκριτορία του, και την εικόνα τώρα που θα περιγράψω την θυμόμαστε πάρα πολύ συχνά. Να στείλει την μπάλα στο πέναλτι ο Τζόρτζεβιτς και να εκτελεί. Είχε πάρα πολλά εύστοχα πέναλτι ο συμπατριώτης του Ζίβκοβιτς, ο Τζόρτζεβιτς. Το αμέσως πιο εντυπωσιακό, Γιώργο, είναι ότι πάει να κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν στις επόμενες γενιές να το καταρρύψουν κάποιοι. Ο Ζίβκοβιτς έφτασε τις 18 ασίστ, συγγνώμη, στην σεζόν. Υπάρχει ένα ρεκόρ το οποίο κρατάει από το 23-24, 19 ασίστ σε μία σεζόν. Το έχει ο Κώστας Φορτούνης με τον Ολυμπιακό. Είναι η χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε και το Conference League. Εδώ ο Ζίβκοβιτς μπορεί τον Τζόρτζεβιτς να τον περάσει, γιατί έχει και του χρόνου συμβόλαιο, γιατί παίζει και άλλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά για να σπάσει το ρεκόρ του Φορτούνη θέλει τουλάχιστον 2 ασίστ στα 3 αναπομείνοντα παιχνίδια. Ή μία για να το ισοφαρίσει. Για να μείνει στην ιστορία ως μαζί με το Φορτούνη παίκτες με τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν που παίζουν σε ελληνική ομάδα, στο ελληνικό πρωτάθλημα. 3 ευκαιρίες, τα 3 ντέρμπι που έχει μπροστά του ο ΠΑΟΚ και ο Ζίβκοβιτς, με Ολυμπιακό στο Φάληρο, με την ΑΕΚ στην Τούμπα και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. 2 ασίστ να κάνει ακόμη ο Ζίβκοβιτς, θα σπάσει και αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ και θα γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ σε μία σεζόν στην Ελλάδα. Είναι σίγουρα επιτεύγματα εντυπωσιακά, συν την όλη συμπεριφορά του Ζίβκοβιτς. Διάβασα λίγο το πρωί τους αριθμούς και τη στατιστική του ντέρμπι. Ο Ζίβκοβιτς, Γιώργο, ήταν ο παίκτης που πήγε στις περισσότερες μονομαχίες. 17 το νούμερο.
0: Κάτι
2: άρα
0: λέει
2: όταν
0: αυτό.
2: Πας σε μονομαχία, είναι αυτό που λέμε, αυτό τον παίκτη τον θέλεις για να πας στον πόλεμο. Και μου έλεγε και ένας φίλος, και κλείνω με αυτό, ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζίβκοβιτς ήταν ηγέτης του ΠΑΟΚ και ήταν πρωτοπόρος και με τον Λουτσέσκου στα καλά χρόνια και με τον Φερέιρα και με τον Παύλο Γκαρσία.
0: Τα έπες όλα. 17 μονομαχίες, είναι παίκτης μαχητής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Γιώργα ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε εδώ. Ο αθλητισμός αναδεικνύει και βαθιά ανθρώπινες στιγμές. Μην ξεχνάτε ότι οι πρωταγωνιστές είναι άνθρωποι. Και μάλιστα μπορεί να βουρκώσουν ακόμα και σε μια συνέντευξη τύπου, μπροστά σε ανοιχτές κάμερες, εις επίκον ή μπροστά στα μάτια δημοσιογράφων και άλλων. Παντελής Μπούτσκος, ο coach ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ, δάκρυσε, βούρκωσε στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι και τη νίκη κόντρα στο Περιστέρι. Ήταν μια στιγμή ξεχωριστή. Γιώργος Πετρίδης ήταν εκεί.
3: Ναι, και αλήθεια είναι, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Εγώ τον συμπάθησα ακόμα περισσότερο.
3: Είναι μια.
0: Πολύ συμπαθητικός.
3: Ένας υπέροχος άνθρωπος ο Παντελής Μπούτσκος. Το γνωρίζω χρόνια, γιατί είναι χρόνια στον ΠΑΟΚ. Ήταν 8 ολόκληρα χρόνια με τον Σούλη Μαρκόπουλο στον ΠΑΟΚ. Ήταν πέρσι με τον Κατσελιέρη. Γενικά είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και στον χώρο πολλά περισσότερα. Δεν είσαι ποτέ προετοιμασμένος για να αντικρίσεις έναν προπονητή να σπάει εντός αγωγικών, Γιώργο, πόσο μάλλον μετά από νίκη, έτσι. Αλλά είναι και αυτό ενδεικτικό της πίεσης που. Που ασκήθηκε όχι μόνο στον ίδιο, ασκήθηκε συνολικά στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Με αποκορύφωμα βεβαίως στους τελικούς με την Bilbao.
0: Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι είναι αυτό που λες. Αυτή ήταν η αφορμή, αλλά η αιτία είναι το συναισθηματικό δέσιμο που έχει με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι λίγηση κάτω από την πίεση του αποτελέσματος, γιατί αν ήταν στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, δεν θα είχε την ίδια συναισθηματική αντίδραση. Αυτό δείχνει πόσο βαθιά έχει τον ΠΑΟΚ μέσα του και πόσο συναισθηματικά δεμένος είναι ο ίδιος.
3: Γιώργο, λύγησε και βούρκωσε όταν δέχτηκε την ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση που έκανε η ομάδα στο άδειασμα που είχε από τον τελικό. Και εκεί που λύγησε ήταν όταν έκανε την αναφορά στους παίκτες του. Γιατί αισθάνεται ότι τον δικαιώνουν, ότι η δουλειά που κάνουν το τελευταίο δίμηνο αποδίδει. Mm. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο, ακόμη και αν χάθηκε ο ευρωπαϊκός τίτλος. Mm. Γιατί δεν χρειάζεται να θυμίσω ποια ήταν η εικόνα του ΠΑΟΚ την περίοδο που ανέλαβε ο Μπούσκος για δεχόμενος τον Σδόβης και ποια είναι τώρα. Οπότε ανθρώπινα λειτουργώντας και αναξιτήτως αν το έκανε μπροστά σε κάμερες και σε...
0: Μπλούχα! Αλήθεια λες, εγώ μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Καθώς μιλήσαμε για βόμβες, αλλά νομίζω αν και οι βόμβες έχουν τοποθετηθεί και έχει μπει και ο ορολογιακός μηχανισμός επάνω, ναι. Αλλά νομίζω ότι οι εκρήξεις θα ακουστούν όταν τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά.
3: Ναι, και δεν θα περιμένουμε πολύ, Γιώργο. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι υπάρχουν συμφωνίες με παίκτες, είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και προχωρημένες συζητήσεις με άλλους. Είναι γενικότερα δεδομένο, και αυτό δεν αμφισβητείται, ότι ο σχεδιασμός της ομάδας της επόμενης περίοδου έχει προχωρήσει, και από τη στιγμή που έκλεισε και τόσο νωρίς το θέμα του προπονητή, που ήταν κομβική κίνηση αυτή για να μπορεί ο ΠΑΟΚ να έχει προχωρήσει ήδη αρκετά πράγματα, είναι πια σε θέση, έχοντας και την οικονομική άνεση προφανώς, γιατί όλα από εκεί αρχίζουν, και την προοπτική μιας μεγαλύτερης διοργάνωσης, να κάνει κινήσεις άμεσα με το που τελειώσει δηλαδή η σεζόν, να αρχίζει να ανακοινώνει αυτές τις κινήσεις. Δεν θα μπούμε εμείς σε αυτή τη διαδικασία της ονοματολογίας. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε τις πληροφορίες μας. Θα περιμένουμε σύντομα να μπούμε να μπει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη διαδικασία.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Πάμε όμως λίγο σε Τάνια Δήμου, γιατί έχουμε σήμερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 7. Η επιχείρηση ανατροπή της ομάδας βόλεϊ του ΠΑΟΚ ξεκινεί στο κυνήγι του τίτλου. Η Τάνια είναι στη γραμμή. Μπορεί να μας πει περισσότερα. Τανιούσκα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
4: Καλησπέρα Γιώργο και σε σένα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η μάχη για την κατάκτηση του τίτλου συνεχίζεται σήμερα, 7 η ώρα το παιχνίδι στην Αθήνα, αυτή τη φορά το πλεονέκτημα έδρα το έχει ο Παναθηναϊκός. Οι δύο ομάδες μετράνε από μία νίκη στις έδρες τους, ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες, οπότε καταλαβαίνει κανείς με αυτόν τον τρόπο ότι το σημερινό παιχνίδι είναι κομβικό, καθώς ο ΠΑΟΚ αν θέλει να μείνει ζωντανό στη διεκδίκηση του τίτλου πρέπει να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού είτε σε αυτό το παιχνίδι είτε σε πέμπτο παιχνίδι αν προκύψει, αλλά σίγουρα το μυαλό όλων είναι σήμερα αν μπορέσει η ομάδα να καταφέρει να σπάσει την έδρα του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε το ερχόμενο Σάββατο να παιχτεί ο τίτλος μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Και οι δύο ομάδες είναι ισοδύναμες, μετράνε και οι δύο ομάδες τα προβλήματά τους. Ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει ότι ο Γκάσμαν σήμερα θα αγωνιστεί, απουσίαζε από το δεύτερο τελικό. Θα δούμε, οι πληροφορίες λένε ότι προπονήθηκε, αλλά αν θα είναι σε θέση να παίξει θα το δούμε αυτό στις 7 η ώρα.
5: Μάλιστα.
4: Από εκεί και πέρα και για τον ΠΑΟΚ η ενδεκάδα θα εξαρτηθεί ανάλογα και με την ενδεκάδα από την εξάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός. Ο Κοβάσεβιτς είναι έτοιμος να αγωνιστεί, απλά από εκεί και πέρα θα αποφασίσει ο προπονητής αν θα μπει με τον Κοβάσεβιτς ή αν θα στηριχτεί στον Τόρες που έκανε δύο πολύ καλά παιχνίδια όταν λύθηκε να αντικαταστήσει τον Κοβάσεβιτς.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την Τάνια Δήμου. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ σήμερα για να πετύχει την ανατροπή απέναντι στον Παναθηναϊκό. Στις 7 ξεκινάει το παιχνίδι. Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLink και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωση συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLink TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Διαφημίσε λίγο πάλι μαζί.
6: Η ώρα είναι 2:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψωνιά?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Autovision για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
3: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
2: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες. New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?
4: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
5: Και ejectionservice.gr.
4: Lease Access.

0: Κατασκήνω Σιγλάρι, στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Dole, πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και όλη την οικογένεια. Προχωράμε, θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο, θα πάμε σε Γιώργο Στράντζαλη. Η νίκη του Άρη στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη. Εδώ ο Άρης νίκησε, βέβαια αυτό που ζητάει ο κόσμος είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι το όραμα για την επόμενη μέρα. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται τόσο τι γίνεται σήμερα, ενδιαφέρεται τι του φέρνει το αύριο. Και καθώς θα πάμε στον απεσταλμένο μας, δώσε μου σε παρακαλώ γκολ Στράντζαλη, περιγράφοντας Μετρόπολη 95,5,

0: Ράντζαλης, απεσταλμένος του Μετρόπολης, ήταν ο μοναδικός απεσταλμένος από όλα τα μέσα της Θεσσαλονίκης στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είτε αυτά αφορούν τα site του Άρη, είτε αφορούν άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, είτε αφορούν εφημερίδες, ήταν ο μοναδικός δίπλα στον Άρη. Το Μετρόπολης είναι πάντα εκεί. Έχει το παιχνίδι σημασία, δεν έχει το παιχνίδι σημασία, είναι κοντά, είναι στο πλέον απομακρυσμένο σημείο. Το Μετρόπολης είναι εκεί, αισθάνομαι την ανάγκη να το πω, είμαστε πάντα δίπλα στον Άρη. Και στις περισσότερες περιπτώσεις είμαστε οι μόνοι που είμαστε εκεί. Γιώργος Τράντζαλη, καλησπέρα, επέστρεψες ή όχι, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, όχι στην Κρήτη μου ακόμα, τώρα φέρω εδώ.
0: Κρήτη, πω, τι λέει ο καιρός, Γιώργο.
1: Αλλιώς δεν περιμέναμε.
0: Δηλαδή,
1: πολύ κρύο.
0: Κρύο.
1: Πολύ κρύο. Τώρα έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει θερμοκρασία σήμερα από ναι. Εδώ και λίγες ώρες. Αλλά χθες έκανε πάρα πολύ κρύο. Φυσούσε. Ναι. 12 βαθμούς είχε, να φανταστείς. 12 βαθμούς και εσύ. Φυσούσε. Έριξε χαλάζι. Ναι. Και το βράδυ έβρεχε. Και σήμερα που μίλησα εκεί με κάτι κατοίκου στο ξενοδοχείο, ναι, λέει αυτό οι παλαιότεροι μου είπανε. Και στο ξενοδοχείο ότι είχαν να το ζήσουν 19 χρόνια περίπου.
0: Άρα δηλαδή, πήγες εκεί και τους έφερες το χειμώνα, τους έφερες. Πήγες εκεί και τους πήγες το χειμώνα.
1: Τόσο κρύο, ναι, τόσο κρύο, ισχυρούς ανέμους και θαλαζόπτωση.
0: Πω, τι γίνεται. Πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορεί να φέρει κάτι στον Άρη χθεσινή νίκη για την επόμενη μέρα.
1: Κοίταξε. Ουσιαστικά, δηλαδή, βαθμολογικά δεν μπορεί να φέρει κάτι. Το θέμα για τον Άρη είναι και νομίζω ότι αυτό το οποίο το ερώτημα, το μεγάλο ερωτηματικό πριν από το χθεσινό παιχνίδι ήταν το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Δηλαδή, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό διακύβευμα, το μεγάλο ερώτημα δεν ήταν το αποτέλεσμα, αλλά η διάθεση, το κίνητρο που θα δείξουν οι ποδοσφαιριστές. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα στο Παγκρίτη έδωσε ξεκάθαρη απάντηση ότι δηλαδή η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου παρουσιάστηκε ξανά σοβαρή, συγκεντρωμένη, ήταν ουσιαστική, έφτασε με άνεση στη νίκη απέναντι στον Κυπελλού Χόφη, που φάνηκε εξ αρχής ότι είχε το μυαλό του ακόμα στους πανηγυρισμούς, δεν είχαν κοπάσει πανηγυρισμοί εδώ στο Ηράκλειο.
0: Άλλαξε και το έμβλημα, Γιώργο, ο Όφη άλλαξε, προσθέθηκε κάτι στο έμβλημά του.
1: Προσθέθηκε ένα στεράκι ακόμα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου. Είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μην αλλάζει την ουσία μια σεζόν που ήδη έχει κρυφθεί και έχει χαρακτηριστεί και είναι αποτυχημένη, έτσι. Αλλά ο Άρης δεν δείχνει διατεθειμένος να παραδοθεί στα τελευταία παιχνίδια, να τα αφήσει να περάσουν έτσι. Αυτό είναι το κίνητρο που προσπαθεί να τους δώσει και καθημερινά ο Μιχάλης Γρηγορίου, και γι' αυτό όσο μίλησα και μετά το παιχνίδι ήταν ευχαριστημένος τουλάχιστον από τη διάθεση, από την εικόνα που έδειξε τον γκρουπ του. Προφανώς η επόμενη μέρα είναι αυτή που καίει τους πάντες, αλλά όσο υπάρχουν παιχνίδια, το γκρουπ και ο Μιχάλης Γρηγορίου εστιάζουν σε αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι το τρίτο διαδοχικό παιχνίδι στο οποίο ο Άρης παρουσιάζει μια αγωνιστική πρόοδο. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί αυτό πιστώνεται και στον προπονητή. Δηλαδή, τουλάχιστον στα τελευταία παιχνίδια βλέπουμε ότι ο Άρης κάτι προσπαθεί να παίξει. Έτσι. Να. Με προσήλωση στο πλάνο του, με πίεση μπροστά, πιο αποτελεσματικό στο επιθετικό τρίτο. Υπάρχουν και περιπτώσεις παικτών οι οποίοι είχαν τεθεί στο περιθώριο γιατί ακριβώς δεν απέδωσαν όλη τη σεζόν, όπως για παράδειγμα ο Κάρλος Πέρεθ που αρχίζουν και επανέρχονται. Δηλαδή βρήκε το ρόλο του μέσα στο γήπεδο. Ο Γιαννιώτας, έτσι, είναι από τους πρωταγωνιστές και της χθεσινής αναμέτρησης για ακόμα ένα παιχνίδι σταθερός, και το πανηγύρισε τόσο έντονα τον γκολ του, δεν ξέρω αν είναι στο σημειότυπο που έπεσε το χορτάρι και βούρκωσε
0: έβαλε τα πράγματα. Ναι.
1: Γιατί ακριβώς είχε υποσχεθεί, για να σου δώσω και το παρασκήνιο, γιατί μίλησα μαζί του, είχε υποσχεθεί στον παππού του ότι τώρα που θα επιστρέψει στον Άρη, το πρώτο γκολ που θα πετύχει με τη φανέλα την κυτρινόμαυρη θα του το αφιερώσει. Δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε ο παππούς να το ζήσει αυτό, γι' αυτό και ήταν ο Γιάννης τόσο συγκινημένος μετά τον γκολ που πέτυχε το πανέμα. Τον γκολ και το δικαιούταν κιόλας, όχι για τη χθεσινή του εμφάνιση, γενικότερα για τις εμφανίσεις τα τελευταία παιχνίδια και τη στάση που κρατάει όλη την σεζόν. Πάντως αγωνιστικά ήταν μια νίκη ψυχολογίας, μια νίκη που τουλάχιστον έδειξε ότι οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου δεν τα παρατάνε.
0: Γιώργα, ρε, ευχαριστώ. Ναι, πες το.
1: Σε κερδίζεις τίποτα. Έτσι, σε μια ήδη αποτυχημένη σεζόν. Το μόνο που μπορεί να κερδίσει ο Άρης είναι κάπου να καμουφλάρει όλη τη μουτζούρα αυτή που έχει βάλει σε μια αποτυχημένη ούτως ή άλλως σεζόν.
0: Γιώργα, ρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή σου εύχομαι, φίλε, με ασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον απεσταλμένο μας στο Ηράκλειο. Πάμε, αφήνουμε τον Γιώργο Στράντζαλη, αφήνουμε τον Άρη. Πάμε στον Ηράκλειο. γιατί εδώ

0: Ήρθε ο Ιταλός coach με πολλές περγαμίνες, όμως η ιστορία ναυάγησε, ενώ είχε πάει στο Καφτατζόγλιο, πήγε στην Μίκρα, είδε τις εγκαταστάσεις, δεν είδε το Μονεμβασιώτη, μας το είπε ο Γιάννης Σερβίνης, νομίζω ένα Skype υπήρξε. Ο Γιάννης είναι στη γραμμή, μπορεί να μας πει και πώς και τι. Γιάννη μου, τι κάνεις, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλησπέρα και σε σένα. Ναι, τον είδε μέσω εικόνας, ναι, μέσω τηλεδιάσκεψης, όχι ναι, από κοντά.
0: Ναι. Ναι. Γιατί χάλασε αυτό?
1: Αυτό μπορεί να μας απαντήσει, νομίζω θα ρω μόνο ο ίδιος ο Βάλτερ Ματσάρη. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης, ναι, προς απόγευμα, όλα πηγαίνανε εξαιρετικά.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα και με τους ανθρώπους της ομάδος, είδε Καφτατζόγλου, είδε Μίκρα. Εντάξει, κάποιες παρεμβάσεις που ζήτησε προφανώς και θα γίνονταν. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο συγκεκριμένος προπονητής έχει άλλα στάνταρ στο μυαλό του, όντας προπονητής στο παρελθόν της Watford, αγωνιζόμενος δηλαδή με την ομάδα αυτή στην Premier League, άλλα γήπεδα, άλλα προπονητικά κέντρα. Δεν ήταν όμως το αγκάθι αυτό. Στο οικονομικό δεν υπήρχε κάποια απόκληση, διότι υπήρχε μια 15η μέρη πριν προεργασία από τους ανθρώπους της ομάδος, με άκρα μυστικότητα. Άρα προφανώς και στο τραπέζι και το τι δίνεις εσύ σαν Ηρακλής, και το αποδέχτηκε ο Βάλτερ Ματσάρη και για τους συνεργάτες του. Για την ιστορία να πω ότι το ποσό δεν ήταν μικρό, ήταν ένα ποσό μαζί με τους συνεργάτες του 700.000 περίπου ευρώ, ετησίως, για να μην μιλάμε αόριστα. Δόθηκε λοιπόν το μεσημέρι έτσι ένα κενό για να ξεκουραστούν οι δύο πλευρές και το απόγευμα να δειπνήσουν σε εστιατόριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην παραλιακή, στη Λεωφόρο Νίκης.
0: Ναι.
1: Όταν πήγαν να τον παραλάβουν οι άνθρωποι του Ηρακλή από το ξενοδοχείο, ο κύριος Ματσάρη δεν ήταν εκεί πέρα, ήταν στο εστιατόριο μαζί με τους ατζέντιδες του, έτρωγε και σε συζήτηση που είχαν με τον Έλληνα εκπρόσωπό του,
0: ναι,
1: τους μετέφερε, τους ανθρώπους του Ηρακλή, ότι έχει αλλάξει τις οικονομικές του απαιτήσεις, ζητώντας αρκετά περισσότερα χρήματα. Δεν έγινε αντιπρόταση από την πλευρά του Ηρακλή, για να το πω αυτό, για να το ξέρει και ο κόσμος,
0: ναι,
1: διότι ενώ υπήρξε και επικοινωνία με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη άμεσα με τους συνεργάτες του, διότι άπαντες από τον Ηρακλή, τουλάχιστον αυτό μεταφέρει η πλευρά του Ηρακλή, κατάλαβαν ότι το οικονομικό ήταν το πρόσχημα.
0: Μάλιστα.
1: Το τι άλλαξε και υπήρξε αυτή η οβιδιακή μεταμόρφωση του Ιταλού τεχνικού μέσα σε λίγες ώρες, ενώ είχε αναπτυχθεί και το πλάνο του και οι μεταγραφές είχαν πέσει στο τραπέζι. Μάλιστα, έκανε λόγο και για Ιταλούς συμπατριώτες του που θα έφερνε από την Ιταλία, που γνωρίζει την αγορά. Είναι κάτι το οποίο προβλημάτισε και ακόμα προβληματίζει τους ανθρώπους του Ηρακλή, αν και πρέπει να κοιτάξουν την επόμενη μέρα και να ψάξουν να βρουν ποιος θα είναι τελικά ο προπονητής της ομάδος. Στην Ιταλία πάντως, για να πω και την πλευρά του Ματσάρη, γιατί με τον ίδιο δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, στην Ιταλία τα ιταλικά μέσα, τα οποία έκαναν πάρα πολύ συζήτηση για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έπαιξε πολύ δηλαδή το θέμα του, κάνουν λόγο για μια πολύ μεγάλη διαφορά όσον αφορά το οικονομικό, δηλαδή αυτό τα οποία ζητούσε ο κ. Ματσάρη με αυτά που έδινε ο Ηρακλής.
0: Λοιπόν, είναι αυτό που λένε το μοναστήρι, να είναι καλά. Αυτό. Λοιπόν,
1: Γιώργο, σε άλλες περιπτώσεις θα σου έλεγα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί είμαι χρόνια στο ρεπορτάζ του Ηρακλή και μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα. Σε άλλες περιπτώσεις μπορώ να σου έλεγα ότι ο Ηρακλής δεν το κυνήγησε καλά το θέμα. Νομίζω ότι μόνη, αν θα έλεγα, ανορθογραφία του Ηρακλή σε αυτή την περίπτωση, η οποία ίσως αποτελέσει όμως και ένα καλό μάθημα εν ώψη της συνέχειας, είναι ότι θα μπορούσε η συγκεκριμένη περίπτωση του κ. Ματσάρη να γίνει γκόκνητο. Και ένα αυτό, δηλαδή να μην υπάρξει τόσο μεγάλη προβολή, θα μου πεις, φίλε, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε.
0: Ναι,
1: οι δημοσιογράφοι τη δουλειά μας κάνουμε και θα το αναδείξουμε, θα το προβάλλουμε εφόσον το γνωρίζουμε. Και το δεύτερο, το οποίο θεωρώ ότι πάντα πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς, είναι η εκ του σύνεγγυς συζήτηση και επαφή ενός υποψήφιου.
0: Συμφωνώ.
1: Να είναι προπονητής στον Ηρακλή ή ποδοσφαιριστή με τον μεγαλομέτοχο και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ.
0: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το αναλύσουμε και καθώς είπα το μοναστήρι να είναι καλά, δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερη γέφυρα για να δώσω μια καλησπέρα στον Πάτερ Ιωάννη. Και αναρωτιέμαι, όταν έχουμε έναν άνθρωπο της Εκκλησίας όπως ο Πάτερ Ιωάννης να ακούει τα αθλητικά, τι μπορεί να σκέφτεται, αλλά έχουμε μια τρίμερη γιορτή στα Πεύκα με τον Άγιο Φρέμ και στους Αγίους Αποστόλους, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο Πάτερ. Πάτερ, καλησπέρα, πώς είστε,
2: καλησπέρα,
0: καλή εβδομάδα.
2: Γιώργο.
0: Πώς είστε?
2: Θα σου πω πρώτα τι σκέφτονται λοιπόν μια φορά.
0: Αυτό πρέπει να μου πείτε, πώς ένας παπάς ακούει εδώ μια αθλητική εκπομπή και τον έχω στην αναμονή, τι σκέφτεται ο άνθρωπος, λέει, που πήγα και έμπλεξα.
2: Περίμενε τώρα, μίλες πολλά γιατί θα σε ξαφνιάσω λιγάκι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σε ακούω πάντα.
0: Απίστευτο.
2: Κατά δεύτερον, Έχω ασχοληθεί πολύ με τον αθλητισμό, γιατί είχα δημιουργήσει τους μαχητές Πεύκων, την ομάδα εδώ στο Ρεντζίκι.
0: Την ξέρουμε
2: όλοι. Ήμουν στην ΕΚΑΣΤΟ Συμβούλιο για μια τριετία στην ΕΚΑΣΤΟ Συμβούλιο με Λόρτο.
0: Σάμα Λόρτο, βεβαίως, ναι.
2: Την παρέα εκεί που υπήρχε, ναι, για ένα διάστημα. Είχαμε τμήματα μπάσκετ, βόλε, ποδόσφαιρο, τέννις, τα πάντα. Δηλαδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με όλα αυτά. Και άκουγα και πριν και στα πέρα με τον κύριο Μπούστικο που λες.
0: Ναι. Πω.
2: Γιατί έκανα τις τρεις τελευταίες χρονιές, έκανα εγώ τον αγιασμό στον ΠΑΟΚ.
0: Πάτερ, κάνατε εσείς τον αγιασμό στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, λέτε τα τρία τελευταία χρόνια. Ξέρετε τι, να παρακαλέσω κάτι. Μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε, γιατί κάνει λίγο διακοπές και σας χάνουμε.
2: Βεβαίως.
0: Αν είστε μέσα, βγείτε έξω. Για να είμαστε, δεν ξέρω αν είστε στην εκκλησία εκεί και πώς είναι το σήμα. Αλλά βγείτε έξω για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση.
2: Μέσα τα πράγματα γενικώ.
0: Πάτερ.
2: Πάτερ.
0: Όχι. Σας κλείνουμε και σας καλούμε εκ νέου, Πάτερ. Σας κλείνουμε και σας καλούμε, γιατί έχουμε πρόβλημα στο σήμα. Να κλείσουμε τον Πάτερ, παρακαλώ, τον καλέσουμε ξανά. Αλλά λέει, σε ακούω κάθε μέρα. Έχουμε και παπάδες ακροατές. Γιατί όχι, είναι άνθρωποι και του Θεού, αλλά είναι και της κοινωνίας. Ποιος πάει να πει ότι ένας παπάς δεν μπορεί να παρακολουθεί ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να παρακολουθεί μπάσκετ, ή να μην είναι φίλος μιας ομάδας, ή να μην υποστηρίζει μια ομάδα. Μερικές φορές έχουμε μια στρεβλή εικόνα για την αγιοσύνη. Έχουμε στρεβλή εικόνα για τους κληρικούς. Θεωρούμε ότι είναι λίγο αποστηρωμένοι, αποξενωμένοι, απομονωμένοι από την κοινωνία. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Για να δούμε τώρα, μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού να μιλήσουμε με τον Πάτερ Ιωάννη. Πάτερ. Πάτερ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα είμαστε κάτω στο σταυρό μου.
2: Για να το κλείσουμε το αθλητικό κομμάτι.
0: Όχι, μια χαρά τα λέμε.
2: Προχθές την Πέμπτη λέγαμε να μιλήσουμε την Πέμπτη, ας πούμε, πριν την Παρασκευή, και λέω, άσε, λέω, να νικήσουμε τον Ολυμπιακό την Κυριακή, να είμαστε χαρούμενοι να τα πούμε.
0: Μπράβο, Πάτερ, μπράβο.
2: Και όπως επίσης αυτά που έλεγες πριν, ξέρεις, η Θεσσαλονίκη θέλει τρεις δυνατές ομάδες.
0: Αλήθεια.
2: Αυτό θα κάνει καλό και στις τρεις.
0: Αλήθεια είναι.
2: Και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο ανταγωνισμός ο καλός φέρνει πρόοδο.
0: Ναι.
2: Οπότε θα πάμε μπροστά, τώρα ανέβηκε ο Ηρακλής, θα πάμε ακόμα καλύτερα όλα.
0: Πάτερ, είστε ΠΑΟΚ.
2: Μέσα μαύρα δεν είμαι. Εντυμένος. Μπλεράσα δεν φοράω, μαύρα φορά.
0: Λοιπόν, ο Πάτερ Ιωάννης καταθέτει διαπιστευτήρια να αναλάβει αθλητική εκπομπή στο Μετρόπολης. Διαπιστευτήρια.
2: Όχι, δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνετε. Θα βρούμε μια ώρα που θα προλαβαίνετε. Γιατί όχι. Εγώ συναντάω έναν πολύ ευχάριστο άνθρωπο, του μιλάω πρώτη φορά, κάνει γκέλ από την αρχή, φαίνεται ότι μπορεί και επικοινωνεί, γεφυρώνει το χάσμα της επικοινωνίας. Πάτερ, είστε σούπερ. Πάμε όμως τώρα, τι έχουμε, γιατί σας έχουμε. Έχουμε τρίμερη γιορτή εκεί, τι γίνεται,
2: λοιπόν,
0: πείτε μας.
2: Έχουμε την μεγάλη ευλογία να έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τα λείψανα του Αγίου Εφραίμ από τη Νέα Μάκρη.
0: Ναι.
2: Ένας μεγάλος σύγχρονος ανακαλυφθείς Άγιος, αλλά 600 χρόνων. Δηλαδή φέτος κλείνει, αύριο κλείνει 600 χρόνια το μαρτύριό του.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν τον ήξερε κανένας.
0: Ναι.
2: Τώρα έγινε ο Κωθός πριν 50 χρόνια. Με θαυματουργικό τρόπο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι είναι ένας μεγάλος Άγιος πλέον, με πολλοί κόσμος τον σέβεται, τον τιμάει, τον αγαπάει, και η πίστη αυτή του κόσμου είναι που βοηθάει και δίνει και το έναυσμα έτσι και για τις γιορτές του και για όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα λείψανά του και έχουμε τριήμερο πανηγύρι. Mm. Σήμερα το απόγευμα 6.30 ώρα,
0: ναι,
2: με Εσπερινό και τον δεσπότη μας τον Βαρνάβα, που θα κάνει τον Εσπερινό, τον πατέρα Βαρνάβα.
0: Ναι.
2: Αύριο πρωί και απόγευμα, και το απόγευμα Ευχέλαιο. Μεθαύριο πρωί απόγευμα πάλι λειτουργία και παράκληση, προκειμένου να μπορεί ο κόσμος, γιατί έχετε πάρα πολλοί κόσμος, να περάσει, να προσκυνήσει, να πάρει δύναμη, να πάρει κουράγιο, να τα βγάλει πέρα. Γιατί εμείς ζητάμε το Θεό να μας δώσει δύναμη να αντέξουμε και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Όχι να μην έχουμε προβλήματα. Προβλήματα θα έχουμε ό,τι και να γίνει.
0: Εγώ πάντως που σας άκουσα, πήρα ήδη δύναμη. Πάτερ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κάτε καλά, Γιώργο μου. Χριστός
0: Ανέστη. Τα ξαναπούμε. Χριστός Ανέστη.
2: Με τη χαρά του Χριστού και το φως της Ανάστασης.
0: Πάντα με υγεία. Πάντα με
2: και
0: υγεία.
2: Καλή χρονιά η επόμενη για τις ομάδες μας, και μπορεί και να τα καταφέρουμε και τώρα κάτι να γίνει.
0: Θα τα ξαναπούμε, Πάτερ, το υπόσχομαι, με αθλητικό θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια
0: χαρά. Το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φιλάθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις, πρόσεξε, 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας, μπες στο energyoutloud.gr τώρα. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω, θα το είδατε, καθώς υπάρχει μια απειλή στην ατμόσφαιρα. Αν δεν σας αρέσει η λέξη απειλή, βάλτε ό,τι θέλετε εσείς. Η Ryanair να αποχωρήσει από την Θεσσαλονίκη. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η εταιρεία low cost, η οποία εξυπηρετούσε 33 προορισμούς από και προς Θεσσαλονίκη, θα κόψει τους 30 και θα μείνουμε μόνο με 3. Αυτό σημαίνει δραματικές συνέπειες για τον τουρισμό και όχι μόνο της πόλης. Πάμε στον Χρήστο Στεφανή που έχει περισσότερα και μετά θα δώσουμε και τις συνέπειες. Έλα Χρήστο μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, σαν βόμβα έχει σκάσει αυτή η πληροφορία. Εσπερισμένα πια έχουν κινητοποιηθεί οι φορείς, αλλά και υπεύθυνοι προκειμένου να δουν τι ακριβώς συμβαίνει και αν ευσταθεί. Δεν έχουμε ακόμα επίσημες ανακοινώσεις. 109 πτήσεις την εβδομάδα εκτελεί Ryanair, μεταφέρει 12.000 επιβάτες πάλι την εβδομάδα με 3 αεροπλάνα και 33 δρομολόγια, πάνω από 200 θέσεις εργασίας στην σταθμό στη Θεσσαλονίκη, πιλότους, συνοδούς, φροντιστές και ό,τι άλλο υπάρχει αύριο. Σπευσμένη συνάντηση στο Δημαρχείο από τον Δήμαρχο της πόλης με τον υπεύθυνο της εταιρείας προκειμένου να διαρευνηθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Υπενθυμίζω ότι η πληροφορία λέει ότι η Ryanair θέλει να κλείσει τον σταθμό στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά το πέρας της τουριστικής περίοδου, δηλαδή τον Οκτώβριο, ενώ το θέμα έφτασε και στην Βουλή, Γιώργο, με ερωτήσεις δύο βουλευτών, του κ. Πέτρου Παπά από το ΠΑΣΟΚ και της κ. Κυριακής Μάλαμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, που ζητούν ακριβώς να πληροφορηθούν το τι ακριβώς, ποιες είναι οι προθέσεις της εταιρείας, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Έχει κάτι ο Γιώργος Καστάνης και είναι ήδη εδώ. Έλα, Τζόρτζ.
4: Επίσημα της Τούμπας, δεν ξέρω αν ακούγουμε,
0: ναι, ωραία.
4: Στα επίσημα της Τούμπας χθες βρέθηκε ένας Ουκρανός, ο κύριος Γευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος μάλιστα υπάρχει και σε φωτογραφικό στιγμιότυπο με την διευθύνουσα σύμβουλο της ΠΑΕΠΑΟΚ, την κυρία Γκοντζαρόβα.
0: Ναι.
4: Έχει περάσει από πολλές ομάδες στο πρόσωπο του παρελθόν, τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, την Σαχτάρ Ντόνετσκ, την Μαρσέη, εκεί που υπηρέτησε ως football operation manager, για δύο συναπτά.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
7: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart, 105,1.

0: του ιδίου του ΠΑΟΚ.
1: Άρα, αυτή ήταν μια πληροφορία τελευταία στιγμή. Την ακούσατε από τον Γιώργο Καστάνη. Τώρα, να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, σούπερ εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Τρομερή εμπειρία, πραγματικά ανεπανάληπτη. Όμως, αν τα συνδυάσεις και τα δύο, και ταξίδι και τελικό, τότε εδώ δεν υπάρχει όριο. Δεν είναι μόνο φοβερό, είναι και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίζεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Τι πρέπει να κάνεις? Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments για να δηλώσεις συμμετοχή, να ζεις μια εμπειρία πραγματικά που δεν θα έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, έχουμε ραντεβού με Ταμείο, Bet Show και Μιχάλη Βραζιλιάνου.
2: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Μισελ, την αγάπη μου φίλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας, όλα τα παιδιά στον Όμιλο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ωραίο το μενού σήμερα, αρχίζει από νωρίς το απόγευμα με αγώνα Premier League, Chelsea, Nottingham Forest, πολύ σπουδαίο μάτς. Τελειώνει στις 6 το πρωί με Αργεντινή και όχι μόνο. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια απόδοση αρκετά μεγάλη, θα έλεγα. Το βράδυ, 3,5 ώρα αρχίζει το παιχνίδι, Estudiantes Rio Cuarto, Instituto Córdoba, την Αργεντινή, διπλό και under 2,5, πιάνει απόδοση 4 αυτό το παιχνίδι. Estudiantes Rio Cuarto, Instituto Córdoba, διπλό και under 2,5, 3,5 ώρα αρχίζει το παιχνίδι. Καλή τύχη να έχουμε, καλό κλείσιμο εκπομπής για σένα φίλε μου Γιώργο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
2: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Είμαστε από το The Point. Να σου πω ότι στο Gallup, αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα μετά τη νίκη του απέναντι στον Ολυμπιακό, το 61% λέτε ναι, μπορεί να είναι θαύμα, όμως ο ΠΑΟΚ είναι ικανός να κάνει και θαύματα. Μόλις ένα 39% λέει όχι. Κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται, δεν φεύγεται, Μετρόπολης μένεται και στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με τον Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
4: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
7: Ρε, θες γιατρό?
8: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
9: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
9: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
10: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
9: Και σε λένε Τάκη.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Η μαμά είπε πως θα

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Μπορεί ο χρόνος να περάσει.

0: αυτό. Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-226318.
8: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
9: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Της κακομοίρας.
3: Άκουσε τη δουλειά.
2: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
2: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
3: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
2: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει της κακομοίρας με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνος Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδερφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση.
1: Ανοίγεις λίγο το χρηματιστικό για να μπορώ να λειτουργήσω. Έρχομαι σε 4 λεπτά όταν θα μίλα εσύ, γιατί εδώ σας έχω πει δεν μπορώ με ζέστη. Πατάτε το αυτοκίνητο.
0: Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
1: Άντε, σε 2 λεπτά θα έρθει.
0: 9.55 για να το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητάμε μαζί με τον Κωστή. Bananas Doll, σε κάθε μανάβικο και σούπερ μάρκετ, η πιο νόστιμη και θρεπτική μπανάνα για το παιδί ή στο σχολείο. Μετά από ένα ποδοσφαιρικό κυρίως Σαββατοκύριακο με πολύ έντονες συγκινήσεις, τόσο στην κορυφή όσο και στην ουρά, δεν θα πω για τις θέσεις 5-8, αφού εκεί, όπως το έχουμε πει πολλές φορές, δυστυχώς η διαδικασία αυτή μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη, το δυστυχώς δεν πάει στο ότι κατέκτησε Όφη το κύπελο, εκεί ο πιο άξιος, ο πιο ικανός και ο πιο τυχερός το κατακτά, δυστυχώς, γιατί σκεφτήκαν να ορίσουν το τελικό μεσούσεις των play-offs με αποτέλεσμα να αποκτήσουν άλλο ενδιαφέρον, να είναι αδιάφορα δηλαδή τα παιχνίδια στο 5-8. Μετά από αυτό νομίζω ότι τα παιχνίδια αυτά έχει μειωθεί η αξία τους τόσο ως ενδιαφέρον όσο και ως τηλεοπτικό ενδιαφέρον και οπαδικό ενδιαφέρον και φύλαθλο ενδιαφέρον και πάει λέγοντας. Οπότε αυτά δεν μετράνε. Το ενδιαφέρον ήταν ότι σε αντίθεση με την περασμένη αγωνιστική, ειδικά για τα play-off, είδαμε δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια με πολύ καλό ρυθμό, πολύ ενδιαφέρον, με θέαμα και με πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να συζητήσει. Όπως και με αυτά τα οποία συνέβησαν στα play-out, και εκεί υπάρχει πολλή κουβέντα που μπορεί να γίνει, κυρίως για το παιχνίδι το οποίο έγινε τις Έρες, αλλά και αυτό στον Πανετολικό, γιατί πολλά μπορούμε να εικάζουμε, πολλά μπορούμε να σκεφτόμαστε, αλλά δεν είναι πάντα έτσι όπως νομίζουμε. Τι κάνεις Κωστή?
1: Σε ψευδεστή σε ζούμε δηλαδή?
0: Όχι.
1: Τότε τι λες?
0: Θεωρούμε δεδομένο.
1: Ότι δηλαδή τι? Ποιο είναι αυτό το οποίο μπορεί να γρήμε
0: εμείς? Θεωρήσαμε δεδομένο ότι το οποίο θα λήξει χ.
1: Ότι θα το φτιάξουν χ.
0: Επίσης τους βολεύει να το φτιάξουν. Ναι. Δεν λέγαμε ότι θα το κάνουν για στοιχηματικούς λόγους.
1: Είπα εγώ ότι θα το κάνω για τις
0: δεν είπα
1: λόγους.
0: Για σένα. Δεν, μόνο για σένα δεν είπα. Λοιπόν, αλλά καμιά φορά άλλο τι φανταζόμαστε εμείς και άλλο τι ισχύει. Να ήταν τελευταία αγωνιστική και από ένα βαθμό να σωνόταν και οι δύο.
1: Δεν θα το είχε το στοίχημα τότε.
0: Το πιο πιθανό είναι να μην το είχε στοίχημα
1: εκεί. Για να το οικονομήσετε εσείς,
0: να το είχε ένα 20, κάπως έτσι.
1: Το είχε ένα 10, ένα 05.
0: Κάπως έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό για εμάς, με πρώτο εμένα, οι οποίοι σκεφτόμαστε πονηρά. Άσχετα με το αν δεν ασχολήθηκα με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δεν είναι πάντα όπως νομίζουμε.
1: Πάμε ρε με το βρωμοστοίχημα. Τελείωνε μεσημεριάτικα με το βρωμοστοίχημα κάθε φορά.
0: Το εντυπωσιακό έγινε στα play-off.
1: Ποιο είναι τα play-off?
0: Τι έγινε? Είδαμε ένα ΠΑΟΚ μεταμορφωμένο.
1: Πού τον είδες μεταμορφωμένο?
0: Στην αποτελεσματικότητα.
1: Ποια μεταμορφωμένο. Τη σέντρα δεν πέρασε το πρώτο
0: μήνυμα. Στην αποτελεσματικότητα.
1: Ποια αποτελεσματικότητα. Μεταμορφωμένο, τι θα πει.
0: Είμαι σαφή.
1: Τι σαφή να
0: στην
1: είσαι.
0: Στην αποτελεσματικότητα.
1: Έπεσε από το Λευκό Πύργο, βρήκε πορτοφόλι, πήγε στον Τωρέα απέναντι και στο
0: Βάζα.
1: Α, σε με καημένα.
0: Α, τα βάζα.
1: Όχι μεταμορφωμένο ο Παύλο. Μεταμορφωμένο.
0: Δεν μου λε.
1: Κέντρο ήταν αυτό μεταμορφωμένο.
0: Ο Ζήφκοβιτ ήταν εξαιρετικό.
1: Για τον Πάουκ μιλάμε, δεν μιλάμε για ένα παίχτη.
0: Για πολλά θα πούμε. Ο Παυλέγκα ήταν εξαιρετικό.
1: Ο Πάουκ ήταν για τα πανηγύρια στο πρώτο ημίχρονο. Καθόλου μεταμορφωμένο.
0: Μετά
1: ισορρόπησε λίγο με τον Ροτόρι.
0: Οι δύο στόπερ ήταν σοβαροί.
1: Ρε κόκκινε, το μεταμορφωμένο ξέρει τι σημαίνει. Στην Κρήτη, στο Βόλο πολύ καλύτερα έπαιξε.
0: Δεν είπα ρε φίλε ότι, ότι ήταν άθλιο και ξαφνικά.
1: Το βρήκε στο αποτέλεσμα. Παρά. Τώρα με το αποτέλεσμα κάνει την κριτική εσύ.
0: Αυτά πε τα πουθενά αλλού ξέρω.
1: Εσύ σένα τα λέω. Μεταμορφωμένο.
0: Να τα βάζει ο Ολυμπιακό.
1: Πού μεταμορφωμένο. Άλλο είναι αυτό ρε. Κι άλλο μεταμορφωμένο. Χάλια ήταν. Ο Πάο χάλια ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν χάλια.
1: Πώ δεν ήταν χάλια.
0: Τόσο μπορεί.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, μίλα για μπάλα. Τι σε μιλήσουμε για καμιά ακόμα, τίποτα για κανένα σίγουρα.
0: Όχι, δεν
1: μιλάω. Για μπάλα, δεν μπορώ να μιλάω μαζί σου. Για μπάλα, δεν μπορώ να κάνω πικ-πονκ.
0: Ο Πάο στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Ενώ έχανε ευκαιρίε ο Ολυμπιακό. Ευτύχησε να σκοράρει την πρώτη ευκαιρία.
1: Είδες ρε τι έγινε στο κέντρο.
0: Φυσικά.
1: Τι έγινε στο κέντρο.
0: Κυριάρχησε ο Ολυμπιακός.
1: Πώς με ποιο τρόπο κυριάρχησε. Για ποιο λόγο κυριάρχησε.
0: Αυτό δεν υπήρχε ο...
1: Αυτό δεν είναι απάντηση.
0: Δεν υπήρχε ο Μεϊτέ.
1: Σε κάνουνε μάθημα να πάει στην τάξη. Στη σχολή δημοσιογραφίας πάνω στην τακτική. Γιατί ήταν εκεί. Ποιο λόγο.
0: Γιατί Μεϊτέ δεν υπήρχε.
1: Γιατί τι έκανε.
0: Δεν υπήρχε ο Μεϊτέ.
1: Τι έκανε.
0: Στα πρώτα 5 με 10 λεπτά κάνει 3 λάθη.
1: Μάλιστα.
0: Σοβαρότητα. Μετά αρχίζει και είναι εξαφανισμένος.
1: Μάλιστα.
0: Τον βλέπω κάπου ανάμεσα στα στόπερ.
1: Μάλιστα. Τα άκουσες εκπομπή το πρωί.
0: Δεν άκουσα, όχι.
1: Ωραία, πες τα τουλάχιστον.
0: Λέω, μου με ρωτάς τι έγινε. Ο μόνος που έτρεχε ήταν ο Κομήρης Ζωαφύρης. Ο οποίος για κάποιο λόγο το παρατήρησα πάρα πολύ χτες, που δεν καταλαβαίνω, δεν τολμάει να κουνηθεί προς τα μπροστά. Δεν κάνει τίποτα να κινηθεί προς τα μπροστά.
1: Φοβάται.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν το έχει.
0: Δεν έχω. Το έχει.
1: Πού το?
0: Το έχει δείξει Σλάβια.
1: Σλάβια εδώ δεν είναι.
0: Αν θες να κάνουμε τέτοιο διάλογο.
1: Τι είπα, Σλάβια μας εδώ. Κοροϊδεύουμε.
0: Δεν θα είναι εκπομπή αυτή.
1: Φυσικά και κοροϊδεύουμε. Σλάβια.
0: Ο οποίος μπροστά δεν κινείται.
1: Μάλιστα.
0: Και ο οποίος παρά το γεγονός ότι είχε κίτρινη κάρτα από νωρίς, ρίσκαρε ο Λουσέσκου, γιατί έβλεπε ότι ο Μεϊτέ δεν να τον διατηρήσει με πολύ μεγάλο κίνδυνο. Μέσα στο γήπεδο.
1: Γιατί δεν έβαλε τον Μπιάνκο στο 40, στο 60.
0: Γιατί προφανώς δεν τον εμπιστεύεται.
1: Μάλιστα. Άθαμε και στο θησαυρό με τον Μπιάνκο.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Σωστά μιλάς.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Παοκιάσαμε εδώ μέσα.
0: Τι έγινε.
1: Παοκιάσαμε εδώ μέσα. Μιλάνε 24 ώρες για τον Μπιάνκο, άλλε δύο και εσύ. Άλλο τι έγινε.
0: Όχι, θα πω σοβαρά πράγματα.
1: Να, δεν λέει.
0: Αν θες, μην μιλάς καθόλου.
1: Δε, γιατί να μιλήσω.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ας φρόντιζε να σκοράρει. Και ο Ολυμπιακός χάθηκε μετά το 2-1. Αν εξαιρέσει το σουτ του Τσικίνιο, κάνει
1: Τσικίνιο.
0: Μια πολύ.
1: Τσικίνιο.
0: Τσικίνιο, ναι.
1: Τσικίνιο.
0: Ναι. Που βγάζει πολύ ωραία από Παυλέγκα. Από εκεί πέρα χάθηκε στο γήπεδο.
1: Τι θες να κάνει δηλαδή. Έχει χάσει 10 ευκαιρίες, τρώει γκολ κόντρα στη Ρούτ Πεγνού. Τι θες να κάνει.
0: Λέω κάτι διαφορετικό. Λέω κάτι διαφορετικό.
1: Σαν αυτά... τι να κάνει δηλαδή.
0: Λέω κάτι διαφορετικό.
1: Και ο Πάοκ δηλαδή τι έκανε μετά το 70. Έπαιξε την μπάλα τη ζωή του να πούμε.
0: Όχι.
1: Τι έκανε ήταν δηλαδή, παραπάνω πολύ... από τον Ολυμπιακό. Τι έκανε παραπάνω.
0: Έδειχνε ότι δεν ακινδυνεύσει καθόλου.
1: Δεν ακινδυνεύσει.
0: Κυκλοφορούσε την μπάλα σωστά. Ο Κωνσταντέλιας, χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο.
1: Τι, την μπάλα δεν ακούμπησε. Χωρίς... Σε 32 λεπτό πήρε την μπάλα
0: πρώτη. Χωρίς να παίξει σπουδαίο
1: τι ποδόσφαιρο. Να παίξει.
0: Έβγαλε μία assist και μία ασύλληπτη παλιά για να βγάλει την assist μετά ο Ζήφκοβιτς και να, κάνει, να βάλει το δεύτερο κόλλο και ρεμέγεθ.
1: Δεν πίεσε, δεν μάρκαρε, περπάταγε. Εντάξει, τι έκανε την παλιά. Μπράβο, του συγχαρητήρια.
0: Αυτά που μπορούσε τα έκανε.
1: Ναι, σημαντικά πράγματα.
0: Ο Τάισον δείχνει ότι είναι,
1: είναι.
0: Πολύ κουρασμένο.
1: Δεν μπορεί. Τελείωσε ο Τάισον.
0: Ότι δεν μπορεί για φέτος.
1: Αυτή είναι ικανή να τον κάνουν τη συμβόλαια του χρόνου.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Στο λέω
0: αν παίρνει λίγα, γιατί να μην τον κάνουν.
1: Δηλαδή θα είμαι εγώ και ρήπιο και εσύ.
0: Έχει βάλει 7 ή 8 γκολ, δεν είμαι σίγουρο.
1: Όσα και αν έβαλε η εικόνα του το τελευταίο δίμηνο.
0: Ρε φίλε, πόσα παίρνει ο Τάισον. Ο Γερεμέγεφ.
1: Για τον Τάισον μιλάς.
0: Για τον Γερεμέγεφ.
1: Δεν ξέρω.
0: 200-300 χιλιάρικα.
1: Πώς το είναι, ναι.
0: Και βάζει 8 γκολ σε ένα γύρο και δεν του καρτάνε.
1: Για τον Τάισον σε μιλάνε.
0: Για τον Τάισον είναι άξιο τη μοίρα.
1: Για τον Τάισον μιλάνε, ελληνικά μιλάω.
0: Ακόμη και ο Μεϊτέ.
1: Ναι.
0: Μετά το 2-1 ξεθάρεψε. Έκανε κανένα δύο πολύ καλές μπαλιές.
1: Ου. Μεγάλο παιχτάρα.
0: Αμυντικά δεν βοήθησε.
1: Α. Έπεσε από το Λευκό Πύργο, πάω και βρέθηκε όρθιος. Βρήκε πορτοφόλι, πήγε στο τωρέ, πήγε και δύο ουίσκι. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Χρειάζεται και αυτό. Εσύ δεν πιστεύεις στην τύχη.
1: Ορίστε.
0: Εσύ δεν πιστεύεις.
1: Ανικανότητα εκτέλεση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Καμία τύχη.
0: Ωραία.
1: Και ικανότητα του τερματοφύλακα. Για ποια τύχη μιλάω. Σου μίλησα εγώ για τύχη.
0: Και τι να κάνω κάπου εκεί πέρα.
1: Είπα εγώ να κάνεις κάτι, ρε. Σε είπα εγώ να κάνεις κάτι.
0: Όλα μπορούν να συμβούνε. Πού είναι όλα αυτά που λέγανε
1: κάτι. Αλλά μη λες ότι ήταν μεταμορφωμένος ο ΠΑΟΚ. Δράμα ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Μεταμορφωμένος στην αποτελεσματικότητα. Είμαι σαφής.
1: Άστα.
0: Στην αποτελεσματικότητα.
1: Άστα, εντάξει, άστα μεταμορφωμένος. Πες τα σε κανέναν άλλον. Να κάνεις τον καλό.
0: Άστα. Δεν προήλθανε. Σε ποιο να κάνω τον καλό.
1: Έλα, ρε, κάνε. Ωρεοποίησε τη μετριότητα εσύ. Ωρεοποίησε τη μετριότητα. Στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Τι έγινε, αεξίδες, τα πούμε μετά.
0: Δεν σ' άρεσε τα παιχνίδια που είδες.
1: Ποια να μ' αρέσουν.
0: Συγκριτικά με αυτά που είδαμε στην πρεμιέρα. Ήταν πολύ καλύτερα.
1: Ή καλύτερα.
0: Πιο συναρπαστικά, είχαν καλύτερο ρυθμό.
1: Τι συναρπαστικό έχει δηλαδή.
0: Και το ένα και το άλλο.
1: Το ΠΑΟΚ το παιχνίδι.
0: Έπαιρνε σόρκο ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Στο 1-1.
1: Όχι.
0: Εγώ
1: έπαιρνα.
0: Εγώ έβλεπα κόσμο να φορτώνει τον Ολυμπιακό.
1: Τόσο μυαλό έχει. Τα χάσε ο Ολυμπιακός. Πώς θα κάνει, άλλες 8 τελικές.
0: Αυτό είναι στατιστικό που
1: στατιστικό δίνεις. Είναι βέβαια.
0: Δεν είναι ποδοσφαιρικό.
1: Στατιστικό το οποίο είναι πολύ καλό.
0: Το
1: στατιστικό.
0: Το σέβομαι.
1: Θα χάσω εγώ 8 ευκαιρίες 9 στο πρώτο ημίχρονο.
0: Τώρα έχει στο δικό μου πεδίο και κάνει μαγεία.
1: Με καλή μπάλα και τέτοια. Το δεύτερο ημίχρονο λογικά
0: όταν
1: δεν μπορεί να κάνει.
0: Όταν δεν καταφέρνει να βάλει.
1: Και όταν δεν είμαι σε φόρμα μεγάλη όπως είναι ο Ολυμπιακός σε καμία φόρμα, πώς θα κάνω εγώ 2
0: ημίχρονο. Έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι σε φόρμα.
1: Ωραία.
0: Κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Έκανε καλές.
1: Ρε κόκκινε, κυκλοφόρησε την μπάλα. Κυκλοφόρησε την μπάλα για πρώτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Γιατί βρήκε να πούμε τον Κωνσταντέλια με τα χέρια στη μέση, τρίτο χαφ.
0: Το Μεϊτέ να μην υπάρχει.
1: Ο Μεϊτέ ήταν πίσω στα στόπερ και κοροϊδεύε. Και έτρεχε ο Φουκάλα σαν τον Βέγκο Ζαφίρες. Και του βγάλε και τέταρτο χαφ το Ροντινέ που δεν ακολουθούσε ο Μπάμπα. Γι' αυτό κυκλοφόρησε.
0: Συμφωνούμε.
1: Την μπάλα. Πάμε παρακάτω να τσουλήσουμε να πούμε.
0: Λοιπόν, αυτό δίνει το δικαίωμα τον ΠΑΟΚ να ελπίζει.
1: Ναι, φυσικά να ελπίζει. Όταν είσαι μαθηματικά μέσα στα. Τα φυσικά για κύριε.
0: Τι μαθηματικά θα εξηγηθώ.
1: Σιγά του αντέπειρου που έχω.
0: Τελειώνει 3-1 το μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Και λες με τα σιγουριάς ότι και με τα βεβαιότητας, όχι εσύ, όλοι.
1: Ότι.
0: Να η ευκαιρία τη ΑΕΚ να πάρει το παιχνίδι του Παναθηναϊκό.
1: Για τελειώνει.
0: Και να είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Όχι για τελειώνει, αγκαλιά.
1: Εντάξει.
0: Και βλέπουμε ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Στο οποίο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να κερδίσει και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ακόμη και ο Παναθηναϊκός που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 20 λεπτό, θα μπορούσε να έχει κερδίσει.
1: Τι να κερδίσει, ρε, το ψωφίμι. Τι να κερδίσει.
0: Αλλά έχεις δει τι έχει χάσει.
1: Ναι, τι έχασε. Μια ευκαιρία τότε το που σου ήταν σε αντιπίδες.
0: Αυτό που κάνει ο Μπακασέτας.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ευκαιρία.
1: Τι έκανε ο Παναθηναϊκός. Να κερδίσει το ψωφίμι πώς. Με εξτρέμ τον Τετέι. Και να πατάνε οι δύο ανύπαρκτοι στην περιοχή. Πώς θα κερδίσει, θα πρέπει να πεθάνει ο Θεός για να κερδίσει.
0: Ένας Τετέι έκανε άνω κάτω την άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Του Παναθηναϊκού.
0: Τη ΣΑΕΚ.
1: Στον Παναθηναϊκό παίζει.
0: Τη ΣΑΕΚ.
1: Ναι,
0: ένας Τετέι κόντυψε να βγάλει 90 λεπτό μόνος του.
1: Ο Τετέι.
0: Ναι.
1: Ο βλάκας της αγωνιστικής.
0: Γιατί βλάκας.
1: Βλάκας.
0: Πεκταράς είναι.
1: Ναι, αλλά και βλάκας.
0: Θα αφήσει η εποχή.
1: Βλάκας. Στον Παναθηναϊκό. Τα κόκαλά του θα αφήσει.
0: Θα αφήσει
1: το Παναθηναϊκό θα αφήσει τα κόκαλά του. Έτσι όπως το πάει το
0: έργο. Ο παίκτης αυτός θα αφήσει εποχή.
1: Πού αλλού, όχι εδώ.
0: Δεν ξέρω πού. Το ποδοσφαιρικό του παράδεισο που θα το βρει κάποιος που κανείς δεν γνωρίζει.
1: Εκεί,
0: το Γιάρεμτσουκ δεν το θέλω στον Ολυμπιακό. Το Γιάρεμτσουκ
1: εκεί, ποδοσφαιρική
0: δεν
1: του
0: το θέλω στον Ολυμπιακό. Ναι. Πήγε στη Λιόν και σκοράρει κατά λοιπάς.
1: Λάθος του.
0: Το πρώτο είναι ή το τελευταίο. Λίγοι παίκτες σε κάποιες ομάδες. Δεν κάναν τίποτα και πήγαν κάπου αλλού και διαπρέψανε.
1: Ο Γιάρεμτσου.
0: Ο Γιάρεμτσου κατευθείαν.
1: Ο Γερεμέγεφ.
0: Οπότε δεν μπορεί να κατηγορείς. Λοιπόν.
1: Εάν δεν κατηγορώ, τι δουλειά θα κάνω.
0: Κριτική. Δεν είναι κατηγορώ η κριτική.
1: Κριτική, άμα είναι καλή, δεν είναι καλή.
0: Υπάρχει καλή και κακή. Δεν είναι κατηγορώ.
1: Η κακή πουλάει.
0: Δεν είμαστε δικαστήριο. Η κακή κάνει σκληρή κριτική. Άμα κάνει κάτι λάθος ο άλλος, κατεσέ. Για να μην πω εγώ, γιατί έχω να πω πολλά. Τι λάθος.
1: 23 βαθμούς θερμοκρασία έβαλε, ρε φελέ.
0: Πώς να βάλω.
1: Βάλε 19 βαθμούς θερμοκρασία.
0: Είσαι ηλίθιος.
1: Σκάσουμε εδώ μέσα.
0: Δεν κάνεις μόνος εγώ, δεν κάνει κι άλλος. Έχει δροσιά.
1: Όχι.
0: Έχει.
1: Υπάρχουμε γυμνός εδώ, δεν γίνεται.
0: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω το θέαμα, δεν θέλω.
1: Μια χαρά είναι το θέαμα.
0: Δεν θέλω.
1: Μια χαρά είναι το θέαμα.
0: Δεν θέλω.
1: Εσύ μην γίνεις γυμνός. Θέαμα με σένα δεν πρόκειται να δούμε. Ότι πραγματικά έχει ζέστη εδώ μέσα.
0: Δεν έχει ζέστη. Δεν έχει ζέστη. Σου κάνουν όλα τα χατήρια και τραβώνεις κιόλας. Τι λάθος έκανε ο Νίκολης, κατά τη γνώμη σου.
1: Έβγαλε το Ζήνη, πρώτον. Και δεύτερον, τέντωσε τον Πινέδα και τον Μάριν, που ήταν το πρόβλημα της ΑΕΚ στο χθεσινό παιχνίδι. Τρίτον, έπρεπε να βάλει τον άλλο τον έξτρεμ, πώς το λένε. Μου διαφεύγει το όνομά του, τέλος πάντων. Τον είχε απέξω, τον Κοτεσά τον είχε έξω. Τον Κοτέσα τον είχε έξω. Ο Ηλίασον είναι σαν τα φορτηγά που δεν στρίβουνε. Και κακώς τον έβαλε, πρέπει να τον να το φτιάξει εκεί.
0: Γιατί κακώς έβγαλε το Ζήνη?
1: Έβαλε την Άιτ Φακλάνα, τρεις μήνες είχε να παίξει η Άιτ Φακλάνα.
0: Ποιος είναι να παίξει?
1: Ποιον έβαλε στη θέση του Ζήνη?
0: Το Γιώβιτς.
1: Ο Γιώβιτς, άμα περπατήσετε στον δρόμο, θα λαχανιάσει ο Γιώβιτς.
0: Επειδή είσαι σε άλλο κόσμο.
1: Ναι, είμαι σε άλλο κόσμο. Πώς θα βγάλεις το Ζήνη, ρε? Ο Ζήνη γίνεται εξτρέμ. Το 4-4-2. Δεύτερο φορ πετάγεται εξτρέμ.
0: Μπορώ να πατήσω?
1: Περίμενε, ρε.
0: Πολύ εύκολο.
1: Περίμενε. Μπάλα, θες να μιλήσουμε. Παίζουν με δύο φορ, το Ζήνη και τον άλλον, τον Βάρκα. Πετάγεται έξω αριστερά ο Ζήνη, ο Βάρκα σέντερ φορ, δεξιά ο Κοϊτά. Και έρχεται ο Χαφ. Στους δύο Χαφ, τρίτος ο. Πώς το λένε τον άλλο, παίζει την άκρη, μισό λεπτό.
0: Ο Περέιρα.
1: Ο Περέιρα έχει τρίτο Χαφ.
0: Ο καλύτερο παίκτη.
1: Και αλλάζει το σύστημα. Και πετάει τρεις Χαφ εναντίον.
0: Ο καλύτερο παίκτη.
1: Και παίρνει το κέντρο. Τι μα λε, θα βγάλω το Ζήνη τώρα? Σοβαρά μιλάς?
0: Δεν μου λες. Ποιο είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο της ΑΕΚ φέτος?
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο?
0: Μάλιστα, μεταγραφή. Ο Γιώβιτς.
1: Ναι, και λοιπόν.
0: Εσύ τι θες να πεις, ότι ο κορυφαίος παίκτης που έχουν πάρει.
1: Ναι.
0: Που έχει βάλει φέτος 7 γκολ στο
1: Βαρκάκι. Για να βάλει, ναι. Σε αυτό το μάζ δεν τον βάζω.
0: Να τελειώσω.
1: Δεν τον βγάζω. Βγάλ το Βράγκα έξω. Βγάλ το Βράγκα έξω.
0: Βάρκαλι.
1: Βγάλ το Βράγκα έξω.
0: Σιγά μου κάνει και ένα βρακί.
1: Το Ζήνη δεν το βγάζει έξω. Μέχρι να πεθάνει είναι εκεί. Άσε με καημένα τώρα. Έβγαλε το Ζήνη τώρα.
0: Έκανε προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Με Βάρκα Γιώβιτς. Εγώ πίστευα θα ξεκινήσει με Βάρκα Γιώβιτς.
1: Τώρα ελληνικά ξέρεις.
0: Γιατί
1: ο Γιώβιτς παίζει στο μάτς τρεις θέσεις. Τρεις θέσεις. Οι άλλοι δύο είναι βαριά κορμιά. Παίζουν και οι δύο μέσα. Όταν έχεις κουρασμένο τον Πινέδα και τον Μάριν, γίνεσαι βαριά ομάδα. Το καταλαβαίνεις. Βάζεις και τον Ελίασον Γέρο. Τρεις μήνες έχει να παίξει και όχι τον Κουτεσά. Την κάνεις ακόμα πιο βαριά την ομάδα. 10 αντίον 11. Και βάζει τον Ζωάο Μάριο Παλέμαχο στα 18 να κάνει παιχνίδι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Οι άλλοι χεστήκαν απάνω τους, με συγχωρείς για την έκφραση, οι αεξίδες. Με 6 βαθμούς μπροστά έχουν το. Γιατί η ΑΕΚ, που θα τους είπα, θα είναι κουρασμένοι. Και ντεφορμέ, δεν έγινε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν πιάνομαι. Αεκτζίδες.
0: Το πήρα το πρωτάθλημα.
1: Ας το πάρει.
0: Το πήρα.
1: Κάποιος κακός. Κάποιος κακός από τους τρεις θα το πάρει το πρωτάθλημα. Δεν μπορεί να μην το πάρει κάποιος.
0: Ο λιγότερο κακός.
1: Θα το πάρει ο λιγότερο κακός. Μας τρελαίνετε. Και δικαιούται. Σύμφωνα με αυτά που. Να το πάρει η ΑΕΚ.
0: Γιατί
1: και ποιος μου λέει εμένα αυτή τη μαντεψιά, την ποδοσφαιρική που έκανα, δεν τη δώσει στην ΑΕΚ τα τελευταία τρία παιχνίδια και να το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο ΠΑΟΚ? Πόσο θέλει δηλαδή να γίνει αυτό?
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Πόσο θέλει η ΑΕΚ να έσκασε?
0: Μετά το διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Θα εξηγήσω τα σενάρια.
1: Μάιος μπήκε, ναι.
0: Θα εξηγήσω τα σενάρια που κάνουν την ΑΕΚ να αισθάνεται πολύ ενοχικά που δεν πήρε το θεσμό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Γιατί αν το έπαιρνε ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά, βολεύτηκε μετά το 75, είδε τα χάλια της και σου λέει ας μην χάσουν.
0: Ακολούθησαν την λογική που λέει αν δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι φρόντισε να μην το χάσει.
1: Αυτά το αλέφαντο είναι.
0: Δεν διαφωνώ, δεν είπα ότι είναι δικό μου. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να πληρωθεί, όσο για κέρδος μπορεί να μας μιλάει ο κύριος Νίκολιτς ότι ο βαθμός είναι κέρδος και μοιάζει κέρδος, μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν είναι κέρδος. Και το γιατί θα σας το πούμε αμέσως με το διάλειμμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
2: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
2: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Η επιτυχία συνεχίζεται. Η πίτσα Παπαδοπούλου ξανά ζωντανά στο Άιλα. Παρασκευή 8 και Σάββατο 9 Μαΐου. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή για δύο live με επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680838. Άιλα Restaurant. Μην το χάσεις.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393021222.
7: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου, η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
1: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
3: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση. Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρι και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μαρκ Μπότσαρ Γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ για εσάς οι οποίοι μπορεί να χρειαστείτε οποιαδήποτε ώρα ή μέρα κλειδαρά, αποθηκεύστε το 23 10 85 27 27, γιατί παρέχει σέρβις 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54 301, με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολη 95,5 στο inbox, σταθμού στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο Κυριάκος λέει: καλησπέρα Γρηγόρη και Κωστή. Προετοιμασία για Μετάλλικα το Σάββατο. Χαμός, καλή εκπομπή. Όντως πολύ καλή.
1: Ναι, έχω μια φίλη. Θέλω να κατέβει κάτω. Μετάλλικα. Ελεύθερη, 40 είναι. Παιδιά, σκυλιά δεν έχει. Φάμπρικα, πιτσιρικά εκεί να κάνει κανένα κόλπο. Μια χαρά είναι. Να σηκωθεί να πάει. Εσύ θα πας.
0: Μετάλλικα.
1: Να πας στο Μετάλλικα. Τι έγινε ο προπονητής του Ηρακλή?
0: Hey.
1: Δεν σε είπα, είναι κρίμα ο ανθρωπάκος να έρθει εδώ πέρα, να σηκωθεί να φύγει να βρει την υγειά του?
0: Γιατί εγώ τι είπα?
1: Και τι είπες? Πήγε εκεί σε εγκαταστάσεις, τι, τα λούκια βουλωμένα βρήκε? Τι βρήκε?
0: Θα σου πω δύο πράγματα για να γνωρίζεις.
1: Τι βρήκε? Σαπίλα βρήκε, τι βρήκε?
0: Δύο πράγματα για να
1: γνωρίζεις. Το Καφτατζόγλιο λέει το έκανε ο Βρούτσης. Δεν βρήκε τα λεφτά, τα πήρε ο άλλος ο δικός, να το φτιάξει το Καφτατζόγλιο. Πήγε στο Καφτατζόγλιο και είδε, τρελάθηκε ο ανθρωπάκος. Πήρε κάτι δρόμους, ζήτησε τριπλάσια λεφτά από Ευγένεια για να του πούνε όχι να φύγει. Τι να του πει? Ότι ζουν στην παλαιολιθική, στην εποχή του λίθου. Να πούμε. Τι
0: δεν
1: ισχύει?
0: Δεν ισχύει τίποτα.
1: Τι ισχύει, ρε, για πες μας. Τι ισχύει?
0: Κάνεις η παραπληροφόρηση.
1: Πες μας εσύ που ξέρεις γιατί έφυγε ο ανθρωπάκος σε μια μέρα.
0: Θα σου πω.
1: Για πες μας.
0: Πρώτα απ' όλα δεν συναντήθηκε ποτέ.
1: Ναι, με τον Μανεβασιώτη.
0: Με τον κύριο Μανεβασιώτη.
1: Πάλι καλά, γιατί θα βγει πιο μπροστά με το συναντούσε τον Μανεβασιώτη.
0: Δεύτερον. Επειδή μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μην μιλάνε ή να μην ξέρουν ελληνικά.
1: Ναι.
0: Αλλά γνωρίζουν.
1: Είχε εκπρόσωπο, δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Γνωρίζουν και ρωτάνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή ήταν τα τελευταία δύο χρόνια άνεργος.
1: Ποιος ήτανε, αυτός? Ναι, ωραία.
0: Σου λέει, ας δοκιμάσω την τύχη μου για κάτι άλλο. 64-65 είμαι. Πόσα χρόνια θα προπονώ ακόμα?
1: 5-6.
0: Λοιπόν, γερός να είναι να μπορέσει να ξαναπροπονήσει.
1: Ωραία, γιατί? Εντάξει, το μάγουλό του το είδα καλό.
0: Λοιπόν.
1: Υγεία είχε. Πες μας τώρα.
0: Όταν έμαθε.
1: Ναι.
0: Ότι ξέρεις ο πρόεδρος δεν θέλει build-up.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει συστήματα συστημένα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει το ένα, δεν θέλει το άλλο.
1: Ναι.
0: Του έστειλε ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και το λέμε, συγχωρείτε, εγώ φεύγω.
1: Σε εγκαταστάσεις είδε όμως. Σαπίλα, σκουριές είδε. Στις σκουριές θα το πηγαίνα λιγότερο θα έβρισκε.
0: Πού είδε σκουριές? Στη Μίκρα.
1: Στη Μίκρα.
0: Μίκρα.
1: Ναι, δεν είδε σκουριές στη Μίκρα. Εσύ έχεις πάει στη Μίκρα τα τελευταία χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Τι είδες, δεν είδες σκουριές?
0: Ποιες σκουριές, δεν είσαι ανόητο.
1: Τι είδες δηλαδή?
0: Κουκλίνει η Μίκρα.
1: Κουκλίνει η Μίκρα.
0: Φυσικά.
1: Θες να πάρουμε το κόρτεμα τώρα και να πάμε στη Μίκρα, τι βρούμε? Ότι δεν καθόλου κουκλί.
0: Ό,τι στίγμα θέλει.
1: Καφτατζόγλιο πήγε.
0: Με ρώτησε κάτι για τη Μίκρα. Η Μίκρα είναι κουκλί.
1: Κουκλί η Μίκρα.
0: Τη φτιάξανε.
1: Ναι. Α, φτιάξανε τη Μίκρα. Σκουριές έμαθα είχε.
0: Ποιες σκουριές είχε?
1: Άντε πάλι τα ίδια. Καφτατζόγλιο πήγε.
0: Με ρώτησε για τη Μίκρα.
1: Ένα-ένα.
0: Η Μίκρα είναι καταπληκτική.
1: Μάλιστα. Τι είδε δηλαδή και δεν του άρεσε?
0: Αυτά που έμαθε.
1: Ναι.
0: Και το ότι
1: έπρεπε να έρθει στην Ελλάδα δηλαδή για να τα μάθει. Δεν μπορούσε να του τα πει δηλαδή ο εκπρόσωπος ωφελός?
0: Προφανώς το κάνανε τα εισιτήρια για να έρθει.
1: Δηλαδή κάνανε έξοδα για να του πούνε αυτά που θα του λέγανε εκεί για να μην έρθει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς λειτουργούνε.
1: Δηλαδή, ξέρεις, ρε, δεν ξέρεις. Εγώ ξέρω ότι είδα εγκαταστάσεις.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα τις εγκαταστάσεις.
1: Καταζόγλαι δηλαδή. Το καθοδόν... λένε. Πήγε, γιατί δεν ξέρω.
0: Τον είπαν ότι μέχρι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμα. Μέσα στο καλοκαίρι θα ετοιμαστούμε. Και όταν έμαθε και ότι δεν θέλει για αποζημιώσεις, έχει μικρότερο ποσό και ρήτρα, λέει εντάξει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα. Έχεις κανένα νέο για κανένα άλλο προπονητή να πούμε?
0: Ναι.

0: τένες.
1: Τώρα μιλάμε σοβαρά ή κάνουμε κάτι.
0: Σοβαρά μιλάω, για να πάει γούρι.
1: Άτε, τελείωνε.
0: Αρθεί ο τένες για να πάει γούρι.
1: Ναι.
0: Να πάει καλά η χρονιά, να πάρουν πρωτάθλημα. Βγάζω άκρη, βγάζει κανείς άκρη με το μεγαλομέτωχο του Ηρακλή.
1: Με όλους μπορεί να βγάλεις άκρη.
0: Εγώ άκρη δεν βγάζω. Εντάξει. Σου μετέφερα ό,τι ακριβώς έγινε.
1: Ό,τι πεις.
0: Και σου είχα πει δεν πρόκειται να
1: υπάρξει. Ό,τι πεις, κύριε. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε στα ΤΣΑΕΚ. Και λέω γιατί θα ανησυχούσα πάρα πολύ αν ήμουν εξής. Σήμερα που μιλάμε.
1: Ναι, εγώ ανησυχώ καιρό που είμαι εξής. Και τους είχα κρούσει. Κάτσε, κάτσε δευτερόλεπτα. Τους είχα κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου αυτές τις ομάδες, τις Σέλιες και τις Μέλιες. Και τα φουλαρίσματα και τα λοιπά. Και να η αξεφούσκωσε σαν το λάστιχο.
0: Εσύ τα είπες, δεν τα πω κι
1: εγώ. Πες τα εσύ μετά.
0: Εγώ θα πω άλλα.
1: Πες άλλα εσύ.
0: Το ότι δεν κέρδισε η ΑΕΚ, μόνο καλό δεν είναι. Είναι πάρα
1: δεν είναι μόνο
0: καλό.
1: Αυτό, Γρηγόρη. Η εικόνα της είναι. Δεν είναι ότι δεν κέρδισε.
0: Δεν αγχώθηκα τόσο με την εικόνα της.
1: Α, δεν αγχώθηκες.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Όντας ακίνδυνος βαθμολογικά, είναι πιο επικίνδυνος. Γιατί δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Η ΑΕΚ όταν είναι, για κάποιο λόγο, όταν είναι φαβορή ή είναι ψηλά, δείχνει ότι αγχώνεται πάρα πολύ και προσπαθεί να το διαχειριστεί.
1: Όταν τελειώσει πες μου να ξυπνήσω.
0: Λοιπόν, κοιμήσου πάρε ένα λιπνάκο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί και να κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή που μας έρχεται, δεν εξασφαλίζει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Εκτός αν γίνει η κέντα για τους άλλους.
1: Γύρω σοπαλία.
0: Το Καραϊσκά και βγει σοπαλία. Είναι το μοναδικό σενάριο που τη βγάζει πρωταθλήτρια τώρα. Να κερδίσει η ίδια.
1: Αν δεν κερδίσει όμως και βγει σοπαλία, πάλι παίζεται.
0: Λοιπόν, γιατί είναι η πιο δύσκολα μετά. Γιατί είναι μόνη της εναντίον όλων. Τι εννοώ. Πάω και ο Ολυμπιακός θέλουν ή πρωτάθλημα ή δεύτερη θέση. Και Παναθηναϊκός δεν χαρίζεται πουθενά. Άρα έχει τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια. Πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
1: Οι άλλοι έχουν εύκολα.
0: Οι άλλοι δεν είναι καλά γενικότερα. Οι άλλοι δεν είναι καλά γενικότερα. Γιατί έχει να παίξει και με ΑΕΚ και με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό. Το ότι θα παίξει την Τούπα με τον ΠΑΟΚ δεν μου λέει κάτι. Μόνο σου είπες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έθελξε. Ήταν αποτελεσματικός. Έλεγα στο ξεκίνημα με σαφήνεια.
1: Δεν είπες καμιά σαφήνεια. Είπες μεταμορφωμένος ΠΑΟΚ. Άστα.
0: Έκανε κάποια ευκαιρία πέρα από το δοκάρι του Καμαρά στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Ποιος?
0: Ο ΠΑΟΚ. Στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ 3-0.
1: Ναι.
0: Έκανε κάποια ευκαιρία.
1: Όχι.
0: Όχι. Με την ΑΕΚ μετά το 1-0. Χάνει το Γεραμέγεφ.
1: Και ΑΕΚ το 1-0.
0: Με τον Ολυμπιακό χτες. Μετά το 1-0.
1: Ναι, σε αντεπίθεση.
0: Ναι. Τι σημασία έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κακό να παίζει με κόντρα επιθέσεις και να βάζει γκολ.
1: Μάλιστα. Όχι.
0: Λοιπόν, έκανε και άλλες ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ.
1: Έκανε.
0: Άρα είχε μια βελτίωση. Με την ΑΕΚ ήταν άθλιος και έλεγα. Ποιος, δεν λέω
1: ποιο ότι... παιχνίδι έκανε καλύτερο ο ΠΑΟΚ. Στην Κρήτη, στο Βόλο που έχασε ή χθες.
0: Το Βόλο δεν ήταν κακό. Το Βόλο για μισή ώρα ήταν κυριαρχικός. Με τον Όφη όπως έπαιζε.
1: Και λοιπόν. Ας τον ΠΑΟΚ, παοκιάσαμε, ας τον.
0: Για την ΑΕΚ λέω.
1: Πάμε, παοκιάσαμε εδώ μέσα.
0: Εσύ.
1: Τι θες.
0: Λέω ότι το άγχος μπορεί να δημιουργήσει ζημιά. Να την κάνει μεγάλη ζημιά.
1: Άμα είμαι καλά εγώ φίλε, ούτε άγχος εγώ ούτε τίποτα. Όταν είμαι δεν είμαι καλά, τότε με πιάνω ανασφάλεις, έχω άγχη. Άμα είναι καλά η ΑΕΚ δεν κανένα άγχος. Τι άγχος να έχει. Τρεξίματα δεν είχε. Ενέργεια δεν είχε, φυσική κατάσταση δεν
0: σε
1: είχε.
0: Σε πληροφόρο μέχρι την αποβολή
1: ναι,
0: η ΑΕΚ
1: ναι.
0: Έβγαζε τρομερή ενέργεια.
1: Ναι.
0: Είναι...
1: Μετά την αποβολή τι έβγαλε.
0: Μετά έβγαζε μια σιγουριά ότι θα το πάρει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ρίξε ένα ρυθμό.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πεις γιατί έριξε το ρυθμό μετά.
1: Ποιος?
0: Η ΑΕΚ.
1: Δεν μπορούσε να δώσει.
0: Μετά το 20.
1: Δεν φορμαρίστηκε, ναι.
0: Ρε με δουλεύει.
1: Κουράστηκε. Τε φορμαρίστηκε.
0: 20 λεπτά μπορούσε να τρέξει.
1: Δεν μπορεί να τρέξει άλλο. Δεν μπορεί να έχει φρεσκάδα τώρα.
0: Δηλαδή,
1: η ΑΕΚ έχει τε φορμάρισμα σε φρεσκάδα Αυτά τα παιχνίδια πιστεύω θα τα πάει έτσι.
0: Τότε πρέπει να κάνει αλλαγές στον πάγκο. Πρέπει να κάνει rotation.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να κάνω με τον Πινέδα. Ο Πινέδα και ο Μάριν δεν τη βγάζουν μέχρι 17.
0: Έπρεπε να κάνει rotation τότε.
1: Rotation. Δεν ξέρω τι
0: rotation.
1: Δεν ξέρω τα έχω
0: μετά. Να ξεκινήσει με Μάνταλο, με Λιούπισης, με Κουτέσα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, με Γιώβιτς.
1: Είναι φορτωμένοι αυτοί.
0: Διαφωνείς με αυτό?
1: Όχι, είναι φορτωμένοι αυτοί.
0: Θα έπρεπε αυτούς.
1: Ναι.
0: Ακόμη και με τον Παναθηναϊκό να του δώσει ένα. Άρα πρέπει να κάνει 5 αλλαγές.
1: Πρέπει να κάνει, ναι. Ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: Μιλάω σωστά.
1: Σωστά μιλάς.
0: Καλά το πας. Έλα, πρέπει να τη φας.
1: Αύριο θα κάνεις μόνο σου εκπομπή. Ή θα κάνεις με κάποιον άλλο που θα σε βρει ο Μπούζος εδώ. Περώνησε. Τρίτη δεν
0: είναι. Εσένα σε βρίσκουν. Εσείς ο Στάρ. Εγώ είμαι.
1: Τι. Ένας... Κατουρημένες ποδιές φυλάω για να μου φέρουν άνθρωπο. Καθόλου Στάρ δεν είμαι. Έχει δει κανένα Στάρ με κόρτο με 21 χρόνια. Άρα δεν είμαι καθόλου Στάρ.
0: Κόρτο μα είναι το επίσημο.
1: Ναι, ενώ τα άλλα. Τα έχω σταν καράζ, δεν βλέπεις.
0: Όχι, ρε. Εντάξει, εταιρείες που συνεργάζεσαι. Ναι, ναι. Και καλά κάνεις. Είναι πολύ πιο ευφυές αυτό.
1: Ποιες είναι, τι συνεργάζομαι, δηλαδή τι κάνω.
0: Δεν παίρνεις αυτοκίνητο με πετρέλαιο, θα κάνεις ένα ταξίδι.
1: Όταν έχω διαφήμιση το παίρνω τζάμπα, όταν δεν έχω διαφήμιση το πληρώνω.
0: Γιατί εγώ είπα το κλέβεις.
1: Ναι, άρα τι.
0: Είναι ευφυές αυτό που κάνεις. Ευφυές είναι αυτό που κάνεις. Γιατί αν δεν έχεις γκαράζ,
1: ναι.
0: Ένα αυτοκίνητο να σκουβάζει με ρόδες στους δρόμους.
1: Κουβάζει, τι είναι.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Περνάει ο γύφτος, το τραβάει ένα κλέψιμο.
0: Του τραβάει μια γρατζουνιά με το
1: κλέψιμο. Φρε γρατζουνιά δεν είναι τίποτα. Στο φάει λάχανο ο γύφτος, θα το κάνει κομμάτι και το πουλήσει 50.000 θα βγάλει.
0: Ποιος διαφωνεί.
1: Άντε, πάμε τώρα. Άλλο.
0: Σε χάλασε που σου είπα.
1: Σε λέω αύριο θα γίνεις μόνος σου, θα έχεις.
0: Θα γίνω μόνος μου.
1: Θα κάνεις εκπομπή μόνος σου.
0: Εντάξει, αν μπορούσα και δεν πάθω κανένα ζημιά.
1: Τι ζημιά να πάθεις.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ θα μπω στο χειρουργείο, εσύ θα πάθεις ζημιά. Μπορεί εγώ να πάθω ζημιά.
0: Ενώ εγώ είμαι καλά όλο αυτόν τον καιρό.
1: Πιο πολύ κινδυνεύω εγώ αύριο από σένα, τουλάχιστον με τη μέρα μου.
0: Αύριο δεν θα πάθεις τίποτα.
1: Ναι.
0: Αύριο θα βγει, τάκ, θα σου το βγάλει. Ναι. Θα με πάρεις τηλέφωνο μετά, θα μου στείλεις ένα μηνυματάκι. Δόξα τω Θεώ είμαι καλά.
1: Ανησυχείς με πολύ, ε. Ναι.
0: Όχι, χαίρομαι.
1: Όχι, δεν λέω, μήπως. Δεν φας το μεσημέρι, άμα δεν βγω από μέσα.
0: Δεν τρώω ούτε εσύ άλλο.
1: Γιατί δεν τρως?
0: Δεν μπορώ.
1: Δεν μπορείς?
0: Όχι.
1: Έχω φέρει κάτι γεμιστά από το μαγειρίο.
0: Δεν μπορώ.
1: Τι δεν μπορείς?
0: Από την Παρασκευή με δύο γιαούρτια.
1: Μα κάνεις την ένεση γι' αυτό.
0: Δεν μπορώ να φάω.
1: Πώς λέγεται η ένεση που κάνεις?
0: Μοζεμπίκ.
1: Μοζεμπίκ.
0: Μοζεμπίκ.
1: Μοζεμπίκ. Τι κάνει αυτή?
0: Πετώνω αρμένο, το στομάχι κλειδώνει.
1: Για να χάσεις κιλά.
0: Ναι.
1: Και τι θες να φας? Εντάξει, για να χάσεις κιλά δεν πρέπει να τρως.
0: Δεν μπορείς.
1: Αφού βάζεις την ένεση.
0: Μια φορά τη βάζεις, τη βδομάδα.
1: Φαίνεται θα είναι ισχυρή, τι να σου πω.
0: Το ξέρω, είναι πάρα πολύ ισχυρή. Τι έκαμε, δεν μπορεί να φας, δεν μπορεί να... Σήμερα μου είναι το πρωί ένα γιαουρτάκι και δύο φέτες κασέρι για να πάρω τα φάρμακα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή εσύ παίρνεις 16 φάρμακα με δύο γιαουρτάκια.
0: Ο λόγος που κάνω...
1: Θα γίνει το στομάχι σου σάκος του μπόξ, θα πω.
0: Ο λόγος, καταρχήν παίρνω φάρμακο μου δίνει ο γιατρός, φάρμακο το οποίο προστατεύει.
1: Α, και άλλο φάρμακο, 17ο.
0: Το πρώτο, όχι, από τα 16. Κερλόν λέγεται.
1: Περλόν.
0: Κερλόν. Το οποίο προστατεύει το στομάχι.
1: Μάλιστα.
0: Για να μην πάθεις καμία διάθεση και να μην τίποτα άλλο.
1: Εντάξει.
0: Φοράω και τη μάσκα λίγο.
1: Είδες.
0: Κάνα δύο ώρες όμως, δεν μπορώ παραπάνω.
1: Τη φάρνω παραπάνω.
0: Προσπαθώ,
1: αφού δεν έπασε διάτρηση στο μάγκο με αυτά που έχεις πιει τόσα χρόνια, δεν απάθεις ποτέ με μαζί. Είναι εκπαιδευμένο το στομάχι.
0: Μίλες καλά, κουβέντα γιατί είσαι ακαδέμης. Μίλες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, σε παρακαλώ. Πες για τις ομάδες που θέλεις. Άστε.
1: Α, είσαι και εσύ προληπτικός.
0: Γιατί πότε δεν ήμουνα.
1: Γιατί εσύ, σε τι είσαι προληπτικός.
0: Σε τι δεν ήμουν.
1: Πες μου κάτι που είσαι προληπτικός.
0: Θα σου το αποδείξω τώρα.
1: Να μου το αποδείξεις. Όχι, με το στοίχημα θα με πει.
0: Ναι, φυσικά. Κάτι απλό για τον κόσμο.
1: Ναι, πες, ναι.
0: Chelsea Nottingham Forest. Παίρνουν. Ποιος θα κερδίσει.
1: Τι μάτσι είναι αυτό.
0: Πρωταθλήματος.
1: Chelsea Nottingham Forest. Ή Chelsea θα κερδίσει.
0: Κάτσε εδώ πώς δίνει το διπλό. 5-25. Κάτσε να πάρω το πράκτορα στο διάλειμμα, βάλει ένα δεκάρικο.
1: Α, έτσι παίζεις. Και μετά σε ψάχνω πράκτορα. Α, τέτοιος είσαι. Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό τα κλείσατε στην Τούμπα, τα προποτζήθηκα. Βάλε με 10 ευρώ, βάλε με 20 ευρώ.
0: Μπορεί να περάσει τον πράκτορα.
1: Ναι.
0: 5 χρόνια εκείνο σου πει αν ποτέ έχει λείψει 1 ευρώ από μένα.
1: Εγώ ξέρω ότι όχι εξαιτία σου. Εξαιτία κάτι τύπων να έχουν κλείσει προποτζήθηκα, να πούμε.
0: Εγώ φίλε, αφήνω τα χρήματά μου, παίζει αυτά εδώ, το λέω 20 ευρώ την εβδομάδα, 50.
1: Ναι.
0: Πάρε να τα παίξει.
1: Ωραία.
0: Γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω να έρχομαι.
1: Να πάθει και τίποτα, ρε.
0: Όχι, για να μην είμαι εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σαν να έχει το κινητό μπροστά σου.
1: Άμα είσαι εκεί, τι θα πάθει.
0: Ρε φίλε, θα σου πω κάτι, το έλεγα στα παιδιά.
1: Ναι.
0: Λέω καλά που είχα τον Μπελά με τον Ζεμπίκ το Σαββατοκύριακο. Γιατί θα έπαιζε ένα 50ρικο που υποτίθεται ότι με περίσευε και ό,τι και να έπαιζα το έχανα.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι και να έπαιζα στο live.
1: Ναι.
0: Έχανε δηλαδή Γιουβέντζο τη Βερόνα 0-1.
1: Μάλιστα.
0: κάποια στιγμή έδινε 2 φράγκα να το γυρίσει η Γιουβέντους. Λέω ρε φίλε, ένα δεκάρικο, το 20 το βάζει εδώ. Θα το γυρίσει, δεν μπορεί να μην το γυρίσει.
1: Ναι.
0: 1-1 έμεινε το μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Άκλαυτο. Και πόσα ακόμη.
1: Πάει στο στίγμα, πάμε άλλο.
0: Αυτό σου λέω για να δει τι κατσίκι είσαι, θα κερδίσει η Νότιγχαμ Φόρεστ.
1: Μάλιστα.
0: Και α έχει και παιχνίδι την Πέμπτη.
1: Μάλιστα. Έχει την Μπαρσελόνα η Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Όχι, εγώ θα σου αποδείξω ότι είσαι κατσίκι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είσαι.
1: Για να το λες εσύ.
0: Εσύ δεν είναι ίδιο στο Ολυμπιακό Πάοκ θα κάσει με την ξαδερφούλα, με τον ξάδερφο τον Ολυμπιακό να χάσει.
1: Ποιο ξάδερφο.
0: Να γίνει, λέγε.
1: Τους ρώτησα, θα το δώσετε ή θα παίξετε στα ίσια. Σου έκανα παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τι και θέλετε.
0: Τελικά το έδωσε.
1: Τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Αν τα κερδίσετε με τον Ολυμπιακό, το πάρει ΑΕΚ. Που τιμήσετε. Ενώ με τον Ολυμπιακό τα έχετε καλά. Παιχνίδι έκανα. Ραδιοφωνικό παιχνίδι.
0: Οι διοικήσεις έχουν σχέση καλά.
1: Για τον κόσμο εγώ ήθελα. Δεν με νοιάζει οι διοικήσεις. Εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚΣ, το έδινα το μάτς στον Ολυμπιακό. Για να μην το πάρει ΑΕΚ.
0: Τώρα το μετάνιωσε.
1: Την οποία τη μισώ.
0: Τώρα το μετάνιωσε.
1: Όχι.
0: Θα ξαναπεί και στο κόλπο.
1: Ποιο κόλπο. Του πρωταθλήματος.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ανόητοι και οι δύο για να το λήξουν εκεί, στο Καραϊσκάκι.
1: Μα σκοτωθούν. Και άμα είναι στο 88 εκεί, τι να κάτσει. Ποιο πρέπει να κάτσει να χάσει. Ποιο πρέπει να χάσει.
0: Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει.
0: Πώς μπορεί να τα βρει εκεί.
1: Εκεί δεν τα βρει. Δεν τα βρει. Όχι. Παίζει μέχρι το τελευταίο λεπτό, μήπως και.
0: Από τώρα το λέω, εκεί καμιά κόκκινη κάρτα χωράει.
1: Δεν ξέρω, έπιασα πέναλτι κόκκινη κάρτα από τον Πασεράκο και με λέγανε είσαι μάγος χθες.
0: Από το πέναλτι και δεν ξέρω. Θα πρέπει να στείλει.
1: Δεν είναι.
0: Άσερτ. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Είναι ή δεν είναι.
0: Και δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Γιατί δεν είναι, δεν βρήκε το χέρι του.
0: Δεν είναι. Καταρχήν.
1: Ήταν παρατεταμένο το χέρι.
0: Είναι κεφαλιά από συμπαίκτη αν πήγαινε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Έστω και παρά.
1: Το χέρι που ήταν.
0: Το χέρι είναι ψηλά.
1: Γιατί να το ψηλά, την κόμμενα χαιρετούσε, τι έκανε.
0: Δεύτερο, το σμπρώχνει ο παίκτη του Σεωρώμου πίσω. Υπάρχει φάουλ.
1: Ποιο.
0: Το παίκτη ο παίκτη του Πανσεραϊκού.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είχα ποντάρει.
1: Διπλό εγώ το είχα ποντάρει.
0: Είχα ποντάρει άσο.
1: Σε.
0: Εγώ είχα.
2: Η ώρα είναι 4. Blue House. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
3: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
2: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
3: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
2: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
3: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
2: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
3: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
2: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24210 26751.
2: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
2: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
3: Κραβαρίτης και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
4: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 819 75 και 6972 36 56 03, ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso
5: Macchiato. Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
6: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
7: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
8: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
7: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
8: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε παντού.
9: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε.
10: Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
11: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.
12: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Jukebox. Με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: Blue Heart.
1: Στην υγεία δεν χωράνε καθυστερήσεις. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Κλείστε άμεσα ραντεβού στο ακτινολογικό μας τμήμα και στο τμήμα υπερήχων. Κάντε τις μικροβιολογικές εξετάσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα χειρουργικής, γυναικολογίας, ουρολογίας, αγκυολογίας και μοριακής βιολογίας. Θα μας βρείτε Αγίου Νικολάου 35 στο κέντρο του Βόλου με τηλέφωνο 24210-94410. Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική. Η φροντίδα που αξίζεται τη στιγμή που την χρειάζεστε. Βόλος σημαίνει καθαριότητα με δύναμη από τη φύση. Στην Anko Eco Clean θα βρείτε απορρυπαντικά οικιακής και επαγγελματικής χρήσης από φυσικό υγρό ζεόλιθο. Προϊόντα της Zeotech Meda το Βόλο, μια τοπική δύναμη στην οικολογική καθαριότητα. Στήριξε τοπική παραγωγή, επέλεξε ποιότητα, επέλεξε Anko Eco Clean. Θα μας βρείτε Κολοκοτρώνη 35α με τηλέφωνο 6987-8075. Υπεύθυνος Αντώνιος Κόπανος. Anko Eco Clean. Καθαρίζει σωστά και μένει clean ξανά. Ξύπνα τη μέρα σου με ενέργεια από το Must Coffee & More. Ο πιο απολαυστικός καφές της πόλης, δροσερά ροφήματα και λαχταριστά σνακ. Θα μας βρείτε Μυτιλίνης 20α στη Νέα Ιωνία, περιοχή Πέτρου και Παύλου. Must Coffee & More, γιατί η ημέρα ξεκινά εκεί που ο καφές έχει χαρακτήρα. Με οδηγό την παράδοση και την αγάπη για καλή πρώτη ύλη, οδηγούμαστε μπροστά, σεβόμενοι τον πελάτη και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Αγνά κρέατα ελληνικής επεξεργασίας και χειροποίητα κρεατοσκευάσματα, φτιαγμένα με μεράκι και σεβασμό για το ελληνικό τραπέζι. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης στην Κυρίλου 58 στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνο παραγγελιών 24210-64817. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Για να ξέρεις τι τρως, αλλά και τι πληρώνεις. Θέλεις ελληνικά επώνυμα προϊόντα και όχι μόνο? Θέλεις πολλές προσφορές? Supermarket Θεοδόρου. Μεγάλη ποικιλία τυροκομικών και αλαντικών, είδη μαναβικής, φρούτα, αλλά και είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Θα μας βρείτε στην Κλαβάνη 8 στη Νέα Ιωνία Βόλου με τηλέφωνο 24211-020-66. Supermarket Θεοδόρου. 20 χρόνια φροντίζουμε για τις καθημερινές σας ανάγκες οικονομικά και ποιοτικά.
0: Blue Heart.
2: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

καλησπέρες, καλησπέρες όμορφες. Καλή εβδομάδα σε όλους, σε καλό μήνα. Βέβαια ο μήνας έχει 4 σήμερα, δεν πειράζει. Εμείς πρωτομαγιά δεν κάναμε εκπομπή. Δεν μας δεσμεύει αυτό να μπούμε καλό μήνα, έτσι δεν είναι? Τι κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει όμορφα. Όμορφα, τι όμορφα αυτό το τρίμηνο. Ρε παιδιά, δεν ξέρω για εσάς εκεί, αλλά εδώ εμάς το Βόλο ξεκολώθηκε. Να το πω έτσι και δεν πειράζει. Έριξε καρεκλοπόδαρα. Δεν το θέλω αυτό, προτιμώ έτσι καλύτερα. Λοιπόν, έριξε καλεκλοπόδαρα την Παρασκευή, την Πρωτομαγιά, να ρίχνει καντάρια στο Βόλο. Το Σάββατο το ίδιο. Την Κυριακή μπουμπουνιτά, ένα ψηλό χαλαζάκι, παγωμένη έτσι η βροχή. Παπαναγία μου, σώσε και βόηθα. Γινότανε μακελιό. Βέβαια αυτό έχει και τα θετικά του, έτσι μην νομίζετε, διότι μαζευτήκαμε όλοι σε σπίτι, χουχουλιάσαμε, περάσαμε πολύ όμορφα. Άμα έχεις διάθεση και καλή καρδιά, όλα γίνονται, να ξέρετε. Πάμε να καλησπέρισουμε τους χορηγούς μας. Κεντρική Κλινική Άγιος Νικόλαος, εδώ στην πόλη μας, στο Βόλο. Αγίου Νικολάου 35, είναι στην παρεούλα μας. Νέος χορηγός, όπως ακούσατε, Anco Eco Clean. Προϊόντα επαγγελματικής αλλά και οικιακής χρήσεως, βασισμένα στον υγρό ζεόλιθο. Θα τα βρούμε Κολοκοτρώνη 35, στους Αγίους Αναργύρους. Ο φίλος Μαντώνης ο Κόπανος είναι εκεί και έχει να μας δώσει πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές συμβουλές. Όχι μόνο για το σπίτι, προσέξτε. Υπάρχουν προϊόντα για να καθαρίσετε αυτοκίνητο, ζάντες, μηχανές, καμένα λάδια, απορριπαντικά για τα ρούχα, για τα χέρια, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Κρεοπολί ο Γρηγόρης Παγκόνης στην Κυρίλλου 58 μας συντροφεύει. Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου στην Κλαβάνη 8 και φυσικά Mass Coffee and More Μυτιλίνης 20α είναι στο παρεάκι μας. Από το όμορφο παρεάκι εδώ στο Blue Heart στους 105,1 στα FM, στο www.blueheart.gr και φυσικά μέσα από το TikTok που με βλέπετε και σας βλέπω. Από αλλεργίες πώς πάμε, παιδιά, έτσι και τρίψω μάτια εγώ τώρα, δεν υπάρχει πρέπει να κάνουμε εκπομπή. Θα ακούτε ένα μόνιμο φτέρνισμα και μία μόνιμη καταρροή με μάτια κατακόκκινα. Πώς είναι εκείνο που λέμε, έχεις ένα ευρώ να πάρω τη ρόπιτα, κάπως έτσι. Δεν πειράζει, θα περάσει, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα είναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Πολλά είπαμε, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Έχουμε κόσμο, βλέπω και σήμερα, με το που ξεκινήσαμε. Κάτσε να πω τις καλησπέρες μου, να είμαστε έτοιμοι. Ο Μάκης την παρούλα μας. Γεια σου ρε Μάκη, η Χρυσούλα το αλάνι μου. Γεια σου ρε Χρυσούλα. Η Έφη, η Μαργαρίτα, η Ελένη, ο Γιώργος, η Νένα, η Γιάννα, ο Φράγκη. Κουμπάρε, πού είσαι ρε? Είναι ο Ηλίας, η Έφη, το Σοφάκι. Ο Αργύρης είναι εδώ, βλέπω η Ουρανία, η Αναστασία, ο Αλέξης, η Γεωργία. Πω πω Παναγία μου, δεν θα πω άλλους, είναι πολλά τα άτομα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Εδώ θα είμαστε παρούλα μέχρι τις 6, ένα διωράκι περίπου, να περάσουμε όμορφα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη και είπες.

Καλώ στο Ριβάκι, καλησπέρα στην Κατερίνη. Καλώ όρισε εδώ στο παρεάκι μα. Ο Μιλτιάδης τη λέει να βάλεις λίγο το θέλω να σε δω. Ο ερμηνευτής. Υπάρχει το θέλω να σε ξαναδώ του Κιάμου. Υπάρχει Σφακιανάκης θέλω να σε ξαναδώ. Ποιο θες, ποιο δεν δε με βοηθάς ρε Μιλτιάδη, δεν με βοηθάς. Βολάνης. Μετά, οκ. Εντάξει αδερφέ, περίμενε.

0: είπες και τι δεν είπες, λέει Θοδωρής Φέρης. Μαργαρίτα μου, τι έγινε, έβρεξε εκεί? Έβρεξε, χαμός έγινε στη Βολέγανδρο. Δενάκι μου αγαπημένο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το Heart Me. Θοδωρής Φέρης, είπες πάρα πολλά πράγματα είπες. Και συνεχίζουμε. Ο Μιλτιάδης επέλεξε να ακούσει ό,τι βολάνει, γιατί όχι? Θέλω να δω. Έτσι ακριβώς, Μαργαρίτα, έτσι.
1: Σε σκέφτομαι συχνά, σε σκέφτομαι συχνά.
0: Και εγώ ρε Σώτη.
1: Νύχτα δεν μπορώ να σε βγάλω απ' το μυαλό.
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
1: Σε σκέφτομαι συχνά, τη νύχτα έχω κάνει μέρα.
0: Γεια σου Λιτσάκη, καλησπέρα

Να το και το σοφάκι από τη Θήβα. Σοφάκι μου, θα χαίρεσε το γιώκα σου, κορίτσι μου. Ο Μάκης από Αυστρία μου λέει ότι χθες 29 βαθμούς, σήμερα λίγο δροσιά,

το ξεκινάτε και φάτα και πολύ γουστάρω να ξέρετε, γιατί έτσι θα συνεχίσω και εγώ, μην νομίζετε. Να το κάτω Κατερινάκη στην παρεούλα μας. Γεια σου Κατερινάκη μου, καλησπέρες. Το λιτσάκι λέει χθες είχαν πάρα πολύ βροχή και χαλάζει και τώρα έχουμε ήλιο. Το ίδιο και εδώ, εξού και το κοντομάνικο βλέπεις, ε. Έχει 23 βαθμούς έξω σήμερα. Χθες είχε 6 ή 7. Καλά είμαι Κατερίνα μου, δόξα τω Θεώ. Εδώ στην εκπομπή μας, στον Blue Heart, στο 105,1 στα FM. Ιντερνετικά στο www.blueheart.gr και φυσικά μέσα από το TikTok, το βλέπετε. Γεια σου ζωήτσα μου, καλησπέρα και

Θέλω να δω λοιπόν Σώτης Βολάνης και το φίλο μου του Μιλτιάδη που το έχει επιλέξει. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα τι έχουμε. Θα ανεβούμε παιδιά, εντάξει, αφού το πάτε έτσι. Το πάω και εγώ έτσι, δεν πειράζει. Δευτέρα είναι. Πάς και σας φτιάξω λίγο το κέφι. Άντε να σας δω όμως, δεν θέλω τεμπελιές. Έτσι, μπράβο. Γιώργος Σαλίκης είναι αυτός και αν ο

Νάτι και η άγρια θάλασσα, η αγαπημένη μου. Καλώς όρισε στο παρεάκι μας. Καλησπέρα στον ασπρόπυργο, στο φίλο μου τον Γιώργο. Γεια σου ρε Γιώργα ρε. Γεια σου ρε Νίκ.

Καλά ρε Γιώργα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το τριανταφυλάκι σου. Να την και η ζωήτσα. Κλεισμένοι πάντα να γελούνε, χαρές και στεφανώματα. Γιώργος Ελίκης είναι αυτός, άνω κάτω μας ερμηνεύει. Έτσι θα ανεβούμε Λιτσάκι, να ξέρεις, θα ανεβούμε κι άλλο. Θα ανεβούμε, ξέρω τι σας λέω, το έχω προγραμματισμένο. Κωνσταντίνος Κούφος, λέω Κούφος. Αρρωσταίνω. Έτσι θα σας φτιάξω την εβδομάδα.

Αρρωσταίνει ο Κωνσταντίνος, ε. Παιδιά, σέρνετε μια ίωση μεγαστιντερίτιδες στο νου σας. Καλησπέρα σε ρατό στο Μαλάκι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, συναδέλφους που εργάζονται εκεί. Δεν ξεχνάμε στην παρεούλα μας, Anko Eco Clean. Κολοκατρών 35, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο, Αντώνης Κόπανος, υπεύθυνος καταστήματος και της εταιρείας φυσικά. Οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα με βάση τον υγρό ζεόλιθο. Από εβδομάδα θα έχουμε έναν υπεύθυνο έτσι χημικό κοντά μας να μας πει 5-10 πραγματάκια για το τι σημαίνει ζεόλιθος και πόσο καλό κάνει πάνω στην καθαριότητα. Και με βιολογικά προϊόντα πάντα, έτσι, όχι χημικά. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, παιδιά, προσέξτε το. Έγινε καλά ο Κωνσταντίνος αφού αρρώστησε. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Έχει το Πάνος ο Καλίδης εδώ στο Blue Heart. Έχω φάει κόλλημα, λέει, μεγάλο.

Για πες λιτσάκι, τι φάρμακο είναι αυτό με κάρι? Είναι για τα κουνούπια να φανταστώ, έτσι. Για πες, για πες, για πες. Ω, νενάκι μου, τι όμορφο είναι αυτό. Δεν έχω πιει αλλοφιλή, έχω πάει κόλλημα μαζί σου. Καλώς την Έφη, γεια σου ρε Φάκη, καλό μήνα, καλώς όρισες. Για την υπέροχη Νικέλη το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο. Καλησπέρα στους μεσολόγοι, καλησπέρα στον Παντελάκο. Αυτή είναι η ευρωμάχη. Έχουμε γίνει σούσουρο, λέει. Νάτε και η Βανέσα με το υπέροχο όνομα. Καλώς όρισες, Βανέσα μου. Νικόλα μου, παραγγελίες δίνουμε μόνο στο eFood. Εδώ δίνουμε μόνο τραγούδια, να ξέρεις. Πες μου τι είναι, αδερφέ.

Καλώς το φίλε μου το Λάκη, ο οποίος μας καλησπερίζει. Γεια σου ρε Λάκη. Τι λέει Ανδρομάχη, ο κόσμος το έχει σούσουρο λέει και εμείς κρυφό καμάρι. Καλά τώρα το κάτι, δεν πάρει χαμπάρι αυτό. Τι θέλεις εσύ. Εσύ έχεις μάθει λέει αλήτικα με θέμε δεμαντίδη. Εγώ έχω μάθει αλήτικα θέμε δεμαντίδη. Μα

έχουμε γίνει σούσουρο λοιπόν. Δεν έχει άδικο η Ανδρομάχη, ε. Δεν έχει άδικο. Τι λέει το Λιτσάκι? Ρε Λιτσάκι, γράψε συντάκι με το κάρι που είναι για τα κουνούπια μας στην μπάνα. Μας παιδεύεις έτσι. Δεν βλέπεις, κοντεύω να βγάλουμε τα νύχια.

έχουμε γίνει σούσουρο, μας έχουν πάρει χαμπάρι. Έτσι πάνε αυτά. Θα ανεβώ κι άλλο, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, θα ανεβώ κι άλλο, να ξέρετε. Άντε να δούμε που θα πάμε. Έτσι θα το πάω τώρα, να ξέρετε. Όμορφα. DJ Style είναι αυτός. Στη Θεσσαλονίκη, λέει.

0: Γεια σου ρε Ματινάκη, Μαρινάκη συγγνώμη. Γεια σου Μαρίνα μου. Έλα να πάμε Θεσσαλονίκη λέει, να πάμε μια τσάρκα, να γουστάρουμε και να περάσουμε όμορφα και...
1: Σπάστε το!
0: Πάμε να το σπάσουμε, άντε! Έτσι ωραία!

0: Heart.
1: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό. Είμαστε άρρωστοι. Άρρωστοι με την Νίκη Βόλου. Θέλετε κι άλλο να ανεβούμε, έτσι. Αρρώστια, λέει ο Κλέαρχος, αρρώστια. Χάιντε. Είναι φωτιά η γειτονιά. Ανεβαίνουμε.

Πήρε φωτιά η γειτονιά και τα έκανε όλα. Τα ισοπαίδωσε όλα. Θα ανεβούμε κι άλλο, θέλετε? Έτσι είναι το λιτσάκι. Φτιάξε μας και ανέβασέ μας. Αυτό κάνω.

Για την Ξανάδα. Καλησπέρα στην Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Φεϊρουμπίν είναι αυτή. Λιτσάκης εδώ.

0: Άκου για σένα.
1: Να την και η Λία. Άλλη λίτσα. Άλλη βαγγελίτσα. Πάμε, πάμε, πάμε.

Άρε Ευαγγελίτσα, θα σε πάρω με παπάκι με κουμπάρο. Κάτι και η Ευαγγελία. Πάμε, συνεχίζουμε παιδιά, θα ανεβούμε, θέλω κι άλλο να ανεβούμε, θέλω. Για να δούμε. Έλα. Σε φάει και καλά έκανες και απάντησες, εννοείται ότι κάνουμε πλάκα. Yes. Της Βαγγελίας γίνεται.

παιδιά, είμαστε ακριβώς μισή ώρα εκπομπής και έχουμε πάνω από 90.000 χτυπήματα. Τι έχετε φτιάξει πάλι με σατανάκια? Πάμε ρε Παντελάκο! Παντελής Πιλερινός στην παρεούλα μας.

Yes, με yes. Θέλετε να ακούσετε και Frankie Ma, θα ακούσετε σε λίγο, περιμένετε. Τα έχω όλα προγραμματισμένα εδώ μέσα, είναι όλα. Με yes. Με τσουρουφλάς και με τρελαίνεις. Πάμε να το κουνήσουμε και να το σπάσουμε, τι λέτε? Θέλετε? Ναι, θέλετε?

0: κουνάστο και σπάστο. Έτσι ακριβώς. Λίγο ακόμα να το κουνήσουμε, θέλετε, γουστάρετε. 40 λεπτά πριν τις 5 εδώ στο Blue Heart 105,1 στα FM. Χρήστος Καρακώστας, είμαστε στον αέρα. Πάμε να συνεχίσουμε μέχρι τις 6. Πάμε και ένα τσιφετέλι να θέλουμε. Να κουνιόμαστε. Άντε να σας δω.
1: Γουστάρω σου λέω.
0: Και εγώ. Ω Παναγία μου.

0: Είμαστε στον αέρα με τον Χρήστο Καρακώστα.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε, συνεχίζουμε. Θέλετε και μαθάγγι? Θέλετε, θέλετε. Μας βλέπω εγώ, θέλετε, θέλετε. Φράγκι, θέλετε.

Να είσαι καλά Κατερινάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή εδώ και 35 χρόνια στα ραδιόφωνα. Για να γουστάρει ο κόσμος, για να χορεύει, να διασκεδάζει, να καψουρεύεται, να ερωτεύεται, να θυμάται. Είπες και αυτό έτσι. Καλώ το φίλο μου του Δημήτρη. Γεια σου Δημητράκη. Προσευχή θέλεις? Θα βάλουμε μια προσευχή.

0: κύριο Τσιφετέλη, ε, δεν βρίσκεται. Ε, τώρα αφού θέλετε Φράγκη θα βάλω κουμπάρο, δεν γίνεται αλλιώς. Κουμπάρε! Τι να κάνω, καψερός. Θα σπάσουν τραπέζια πάλι σήμερα, λέει το Λενάκι. Α, κλείνουν τα σχολεία την Παρασκευή. Γιατί?
1: Τα βήματα σου ακόμα.
0: Κλείνουν τα σχολεία, δεν νομίζω. Γιατί καλέ. Κουμπάρα από την αρχή, πάμε.

0: χωρίς το μισό.
1: Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χάρτη μου.
0: Έχω πια αυτή τη μοναξιά, μωρό μου.
1: Φράγκι Μα, το κενό σου ήταν αυτό. Γεια σου Αθανασία μου, καλησπέρα.
0: Και τώρα περπάτα σε άλλους δρόμους.
1: Έχω κάνει χαζομάρα. Αθανάσιος ήτανε. Γεια σου ρε Αθανάσιε. Γεια σου ρε Σάκη. Σάκη συγχώρε με, αλλά άμα δεν βάζω γυαλιά δεν βλέπω κάτι. Ωραία, Παντέλο. Θα το στρίψω το μουστάκι ή όχι? Φίλε μου Σάκη, sorry, δεν είδα καλά το προφίλ σου.

καουμπόι με έκανε, ναι, έτσι ακριβώς. Ο φίλος μου ο πατέρας έστειλε ένα ωραίο καπέλο εδώ στο TikTok, να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να ανεβάσουμε κι άλλο την ομάδα, θέλετε.

0: Γουστάρετε, γουστάρετε. Να ανεβούμε κι άλλο, θέλετε. Θέτε, τι θέτε, τι θέτε που έλεγε και ο Γιουνάκη, θυμάστε. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Έτσι, πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Πάμε να...

0: εσείς τώρα.
1: Εσείς τώρα.
2: Μάτια μου.
0: Τα φιλιά μου στη μαμά σου, Ζωήτσα. Και μια μεγάλη αγκαλιά από μένα.

κάτσε να ακούσει Τζένι Κατσιγιάννη το καινούριο, ε. Θα ακούσουμε Τζένι, λέω, άντε, ό,τι θέλω, λέω, παιδιά, έχω τρελαθεί σήμερα δευτεριάτικο. Are you ready? Είστε έτοιμοι?

να βάλω ρε παιδιά, έχασα κάποιο τραγούδι. Κάτι έχω χάσει εγώ, Νενάκη, Φράγκη. Πείτε μου, Μικέλη, είσαι έτοιμη? Για σένα και τον πατέλο σου, γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλησπέρα. Τον αισθάνθηκε η

0: αφιερωμένη από τη Σοφία, από τη Θήβα και τα Πιλαρινάκια. Ναι, μα Φράγκη να μου το στείλεις, εννοείται. Δεν μπορώ να το παίξω τώρα, στείλτε μου όμως, για τον Παντέλο και την Ικέλη.
1: Και τώρα...

Το πήρε απόφαση, ήταν να βάλει ακριβώς 6 λεπτά περίπου, 7 λεπτά, 6-7 λεπτά πριν τις 5, εδώ στο Blue Heart 105,1 στα FM, από το κέντρο του Βόλου για όλους εσάς, www.blueheart.gr και φυσικά μέσα από το TikTok. Χρήστος Καρακώστας, είμαστε στον αέρα, παρεούλα μέχρι και τις 6 θα είμαστε, με πολύ πολύ πολύ ελληνική μουσική και όχι μόνο. Άγιος Νικόλαος, κεντρική κλινική στην παρεούλα μας, Αγίου Νικολάου 35, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο. Anko Eco Clean, Κολοκοτρώνη 35, βιολογικά καθαριστικά επαγγελματικού αλλά και οικιακού έτσι, τρόπου για να καθαρίσετε, με βάση το ζεόλιθο. Τα φιλιά μου να στείλω στο Ακροπολείο Γρηγόρης Παγώνης στην Κυρίλλου 58. Πολλά πολλά πολλά φιλιά να στείλω στο Must Coffee and More. Και φυσικά πολλές καλησπέρες στο Supermarket Θεοδόρου. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Πάμε να κάνουμε ένα μαγαζιόπα, τι λέτε? Πάμε να κάνουμε ένα μαγαζιόπα να γουστάρουμε. Άντε να σας δω, άντε να σας δω. Πού συμβαίνουν όλα αυτά, ξέρετε? Blue Heart 105,1. Χαμούλης και σήμερα.

Αχ, αυτό το μαγαζί θα το κάψω εγώ για σένα. Ηλία ρίχτο που λένε, ε. Θυμάστε, όλα είναι δρόμος. Ήταν ο Πάνος ο Κιάμος. Οι πρώην και οι επόμενες θα βάλω, λέει η Ηλία. Αχ, σατανά εσύ, σατανά, σατανά. Άντε να σας δω.

γράφει εδώ η Λία Ανέτα Μαρμαρινού. Όχι, δεν περίμενα αυτό με τίποτα. Στο σπίτι μου να ξαναπείς. Αυτά θα μου κάνεις το γάμο για να ξέρω. Πού τι θυμήθηκες, έχεις δίκιο. Ρουμπίν είναι αυτή, μη μου χτυπάς. Και τώρα έχει το πάρει στο Ευαγγέλου. Λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να ξέρετε, δεν αργούμε. Κατάλαβα. Με το Λιάκι, την αδερφή μου που το επέλεξε.

0: Blue Heart 105,1.
1: Κάθε διαδρομή και μια μοναδική εμπειρία.
2: Κάθε ταξίδι και μια ξέχαστη αφετηρία.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας.
2: Καινούργια λεωφορεία, ποιοτική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές από το κτέλ που χρόνια τώρα εμπιστεύεστε για την αξιοπιστία, την ταχύτητα, την ασφάλεια και τη συνέπειά του.
1: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας προς όλους τους προορισμούς με μία κίνηση.
2: Υπεραστικό κτέλ νομού Μαγνησίας. Γιατί μαζί πάμε

ήπια, ήπια, ξανά ήπια, αλλά κορκόδηλος έγινε, έτσι. Πάρε σε Ευαγγέλιο ήταν αυτός. Λίγο πριν τις διαφημίσεις μας, λίγο πριν το ρολογάκι μας δείξει 5, τι έχουμε. Για το φίλο μου το Μάκη από την Αυστρία, τη Ρουμάνα, τη γυναικούλα του, για όπου αγαπάνε, Πάνος και Άμος. Για ένα χαμπίμπι. Γιάλα.

Πάνος και Άμος, Σικ Σακ Σοκ. Και ενώ είπα ότι με αυτό το τραγούδι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, όχι, με αυτό θα πάμε. Έτσι, γιατί γουστάρω εγώ. Γιώργος Μαζωνάκης, ζηλεύω. Εσένα που αγαπάω και λατρεύω. Blue Heart 105,1. Εδώ είμαστε. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Πάω να πάρω και εγώ μια ανάσα. Πάρτε και εσείς μια ανάσα. Θα πάρω παρουσίες, Νικέλη, πάρε παρουσίες μετά. Και επανερχόμαστε. Bye.

0: Blue Heart.
1: Στην υγεία δεν χωράνε καθυστερήσεις. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Κλείστε άμεσα ραντεβού στο ακτινολογικό μας τμήμα και στο τμήμα υπερήχων. Κάντε τις μικροβιολογικές εξετάσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα χειρουργικής, γυναικολογίας, ουρολογίας, αγκυολογίας και μοριακής βιολογίας. Θα μας βρείτε Αγίου Νικολάου 35 στο κέντρο του Βόλου με τηλέφωνο 24210-94410. Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική. Η φροντίδα που αξίζεται τη στιγμή που την χρειάζεστε. Βόλος σημαίνει καθαριότητα με δύναμη από τη φύση. Στην Anko Eco Clean θα βρείτε απορρυπαντικά οικιακής και επαγγελματικής χρήσης από φυσικό υγρό ζεόλιθο. Προϊόντα της Zeotech με έδατο Βόλο, μια τοπική δύναμη στην οικολογική καθαριότητα. Στήριξε τοπική παραγωγή, επέλεξε ποιότητα, επέλεξε Anko Eco Clean. Θα μας βρείτε Κολοκοτρώνη 35α με τηλέφωνο 6987-8075. Υπεύθυνος Αντώνιος Κόπανος. Anko Eco Clean. Καθαρίζει σωστά και μένει clean ξανά. Ξύπνα τη μέρα σου με ενέργεια από το Must Coffee and More. Ο πιο απολαυστικός καφές της πόλης, δροσερά ροφήματα και λαχταριστά σνακ. Θα μας βρείτε Μυτιλίνης 20α στη Νέα Ιωνία, περιοχή Πέτρου και Παύλου. Must Coffee and More, γιατί η ημέρα ξεκινά εκεί που ο καφές έχει χαρακτήρα. Με οδηγό την παράδοση και την αγάπη για καλή πρώτη ύλη, οδηγούμαστε μπροστά, σεβόμενοι τον πελάτη και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Αγνά κρέατα ελληνικής επεξεργασίας και χειροποίητα κρεατοσκευάσματα, φτιαγμένα με μεράκι και σεβασμό για το ελληνικό τραπέζι. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης στην Κυρίλου 58 στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνο παραγγελιών 24210-64817. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Για να ξέρεις τι τρως, αλλά και τι πληρώνεις. Θέλεις ελληνικά επώνυμα προϊόντα και όχι μόνο? Θέλεις πολλές προσφορές? Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου. Μεγάλη ποικιλία τυροκομικών και αλαντικών, είδη μαναβικής, φρούτα αλλά και είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Θα μας βρείτε στην Κλαβάνη 8 στη Νέα Ιωνία Βόλου με τηλέφωνο 24211-020-66. Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου. 20 χρόνια φροντίζουμε για τις καθημερινές σας ανάγκες οικονομικά και ποιοτικά.
0: Blue Heart.
2: Επανήλθαμε. Άιντε να σας δω τώρα. Πήραμε ανάσες, ε? Φορτάσαμε λίγο. Άγια

Νάχα, νάχα λοιπόν, την κυτρώνησα τη βλάχα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Στέφανο, μου έστειλε ένα μήνυμα τώρα. Είναι από τη Λιβαδιά ο Στέφανος. Σοφάκι κοντοχωριανή είστε. Λιβαδιά Θήβα, κοντά είναι. Και μια και παίζει τώρα για βλάχες. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι από τον Γιώργο Χακτσί. Τον ξέρετε τον Γιώργο Χακτσί? Για ακούστε. Αυτά είναι. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου.

0: Δεν φάνηκες ακόμα πουθενά, λέει, ε.
1: Και τη λιωνά, μα δεν φανήκες ακόμα.
0: Γιώργος Χερτσής, μια βλάχα από τα Τρίκαλα, λέει, για τον φίλο μου από εκεί, από τη Λιβαδιά που είναι καθοδόν. Καλό δρόμο να είσαι, αδερφέ. Πάμε, συνεχίσουμε, παιδιά, έτσι για να γουστάρουμε.
2: Άιντε!
0: Άιντε! Σάσα Μπάστα, Αλέξη Πρεβενάς. Μια μοντέρνα στην Αθήνα, όμορφη τσαχπίνα φίνα. Άιντε να σας δω. Έλα ο βλάχος που λέει και σοφαγά.

να ανεβούμε κι άλλο. Έτσι. Ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Blue Heart 105,1. Άι να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Άιντε να δούμε. Πάμε να κάνουμε μια ομορφιά που λέει και ο Πανταζής. Έτσι, μπράβο. Έτσι βασανιστείτε. Πάμε να παίξουμε λίγο τώρα.

Άλλον έχεις τώρα αγκαλιά, βρε σατανά. Κι εγώ πονάω, υποφέρω, υποφέρω, λέει ο Χριστοδάτης. Θα ανεβάσω κι άλλο, θέλετε. Το θέλετε, σας βλέπω εγώ. Σας βλέπω εγώ. Δεν σας βλέπω, νομίζετε σατανάκια είστε. Για να δούμε τι θα ανεβάσουμε τώρα. Έτσι για να γουστάρουμε. Για το Εβάκι από την Κατερίνη.

μέσα μου δακρύζω και μέσα μου πονάω. Γίνα λέει, σε παρακαλάω, όχι δεν αντέχω άλλο, να ξέρεις. Άιτε να δούμε τώρα. Άιτε. Άιτε, άιτε, πάμε. Έλα, δεν το θέλα.

Με αυτή η φούστα η μήνυ, 5.30 ώρα παιδιά, πόπο Παναγία μου, σώσε και βόηθα. Μπήκε 5.30, δεν το περίμενα. Ας πάρουμε μια ανάσα τώρα. Ξέρετε ποια είναι αυτή, ξέρετε. Ρενέ Αυγέρη μαζί με την Ιωάννα Στρίγκα. Όνομα και πράγμα αυτή η Στρίγκα. Ήταν ένα μικρό καράβι, το οποίο ήταν και κυβέρνητο, δεν ήταν μόνο μικρό. Να ξέρετε, το νου σας. Άντε να δούμε.

Καλό στον Παναγιώτη, ο οποίος μας καλησπερίζει. Από το πανόραμα, Παναγιώτη, αυτό που γράφεις είναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και το καράβι βολεύανε, το λέει Ξαλπάδι. Σόπα. Κάτσε, κάτσε, να σου βάλω τώρα κάτι σε ένα, περίμενε. Κάτσε να σου βάλω κάτι σε ένα. Ένα ωραίο remix. Εδώ σε Φολεγανδρίτσα, εδώ είσαι, εδώ σε, σε βλέπω. Άκου ένα ωραίο τραγούδι, άκου τι ωραίο που το έχουν κάνει. Άκου μια ωραία διασκευή. Άκου να γουστάρεις. Αυτός είναι ο Καριώτικος, να ξέρεις. Πω πω πω.

Okay, δεν μου λες, Νικέλη μου. Πάω να παίξω σε κανένα μαγαζάκι, θα αφήσω να μ' ακούσεις. Τι λες, θέλεις, γουστάρεις ή όχι? Άι, να δούμε τώρα. Ακριβώς 35 λεπτά μετά τις 5, εδώ στο Blue Heart 105,1. Και πάμε να συνεχίσουμε.

Πάνος και Άμος, αυτό είναι σωστό. Κάτσε, γιατί βλέπω παράπονα εγώ τώρα εδώ πέρα. Βλέπω παράπονα και εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα το κάνω όμως. Για να δω ποιος έκανε τα παράπονα, δεν θυμάμαι. Γιατί είμαι και λίγο, δεν βλέπω. Α, η Μαρία. Η Μαρία έκανε παράπονα γιατί κόψαμε το καριώτικο, λέει. Τι ξαναβάλουμε, ρε Μαρία, τι αγχώνεσαι. Ε? Ωραίο, σ' αρέσει και σένα η μουσική και εμένα. Και εμένα τρελαίνομαι. Ο Στάιφ έχει κάνει εξαιρετικό remix, να ξέρετε. Λέει τη στιγμή σε αυτό το τραγούδι τη φίλη της στην, δεν λέει το όνομα, στην Ικαρία, λέει, που είναι Ζωάρα, λέει, και μέχρι 100 ετών ζουν.

άλλο σοφάκι στην παρεούλα μας, η οποία μας καλησπερίζει και μας εύχεται καλή εβδομάδα. Νίκια στο σοφάκι από εμάς, να σε καλά, καλώς όρισες. Ωραία μουσική, ε.

0: Εντάξει, Μαράκι, το απέλαψες. Αυτά είναι. Και πάμε λίγο τώρα έτσι να γουστάρουμε λίγο ακόμα. Αυτό στον σικάριο. Λιτσάκι, τώρα αυτό το σχόλιο βλέπω, δεν βλέπεις τα σχόλια. Βάλε ξανά, τι να βάλω ξανά. Δεν με βοηθάς. Σικάριο, Hunter Remix. Η φωτιά, 3 το πρωί. Και τι κάνω εγώ, για να δούμε.
1: 3 το πρωί. Κι εγώ βάζω άλλο ένα να πιω, θα το πιω στην υγειά σου.
0: Ποιο είναι το τραγούδι σου, ρε Σιλίτσα, θύμισε μου.

Αλέξη Φωφάκη, αρέσει αυτό το τραγούδι, αλλά θες και μια Θεοδωρή, δεν είναι. Εντάξει. Η ώρα έχει πάει παρά 20, θα γυρίσουμε λίγο στα δικά μας, αρκετά έτσι λαμπάραμε, αρκετά μιξάραμε, αρκετά πήγαμε σε καλοκαιρινό στυλάκι, αλλά να ακούσουμε και μια Θεοδωρή, δεν είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Α, μπράβο, τώρα στα δικά μας. Γεια σου μαράκι μου, επίσης καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Φέρεις τους ανάντρες, δεν και να με κερδίσεις.

Uber σου λοιπόν σαν άντρας. Για να με κερδίσεις, ε, καλά το λέω. Γεια σου Ευαγγελία μου, καλησπέρα και από εμάς εδώ καλωσόρισες. Και πάμε να συνεχίσουμε.

Όπως καταλάβατε, το λιτσάκι μας αποχαιρέτησε. Δεν πειράζει. Εντάξει. Πασχάλη Σερζής, θα το σβήσω. Ω, η Βενέτα! Γεια σου, Βενέτα μου, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Τι έχουμε τώρα? Θέλει να αφιερώσει ο Φράγκη ένα τραγούδι στην παρέα. Γιατί όχι? Αφού πρώτα αφιερώσει εγώ πρώτο τραγούδι στη φίλη μου την Σοφία από την Θήβα και στον Νικόλα της. Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Σοφάκη, για σένα. Πού πας, καρδιά? Έλατε, πού πας? Το δικό σου θες, ρε. Μας τρελάζεις. Άρε Μάκη, άρε Φράγκη.

Πιάστηκα η μένη, όπως την κατάλαβες εσύ. Τι να πει, Σοφία, πιάνει τίποτα. Δεν νομίζω, και ρώτα τον Νίκο να σου πει. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει αυτή η καρδιά, άστα να πάνε. Τι να την κάνω την καρδιά, σου λέει. Την καρδιά μου, τις καρδιές μας έτσι όπως καταντήσανε. Πιάνει, λέει η Σοφία. Α, για να το λέει η Σοφία, κάτι τα ξέρει. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να προλάβουμε. Έχω άλλα 2-3 τραγουδάκια να ακούσουμε. Όπως αυτό εδώ πέρα και τη φίλη μου την Μάρθα. Γεια σου, Μαρθούλα μου, καλησπέρα. Αυτή είναι η Μεσόγειος, την Νότια Σφακιανάκη, ακριβώς 15 λεπτά πριν το τέλος εκπομπής. Καλώς το φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου, Νικόλα, καλησπέρα και από εμάς.

0: Χρυσίνο μου, για σένα αφιερωμένο, για όπου γουστάρεις εσύ.
1: Να μάθησει.
0: Θα το πάμε 300, προλαβαίνουμε παιδιά. Άντε ρε παιδιά, βάλτε ένα χεράκι όλοι μαζί.

νομίζω μου ζήτησε το Λενάκι. Αχ, Λενάκι μου, δεν ξέρω να προλάβω. Ειλικρινά σου μιλάω. Τι λέει η Μαργαρίτα, όταν πάει 300 δεν θα κάνω τσιγάρο. Ξεκίνα το. Αχ, Παναγία μου, σώσε. Λίγο πριν το τέλος, παιδιά. Και αυτή είναι η Πάολα. Κράταμε. Άντε να δούμε.

κράταμε λίγο ακόμα. Το Νενάκι μου γράφει ένα πολύ ωραίο μήνυμα εδώ. Λέει: η ομαδάρα σου αγαπάει, λέει Χρήστο Καρακώστα. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Ειλικρινά σας το λέω, ξεκινώντας να κάνω τα live στο TikTok, αν μετά από και 35 χρόνια ραδιοφωνικών εκπομπών και όχι μόνο, και πολλών άλλων δραστηριοτήτων θα έλεγα, πιστέψτε με ότι αυτή η αγάπη και αυτή η αμεσότητα που μας δίνει το TikTok, να σας βλέπω, να με βλέπετε μάλλον, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να σας βλέπω, δεν πειράζει. Ας φύστε να εκτεθώ εγώ που λέω. Αυτή η αμεσότητα, αυτή η αγάπη, αυτό το... ο δεσμός που έχει δημιουργηθεί, ειλικρινά εμένα με έχει τρελάνει. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας ευχαριστώ, όχι μια φορά, 305.000 φορές που γράφει εδώ το... ο μετρητής μας. Εντάξει, τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια να πω. Ειλικρινά δεν υπάρχουν λόγια να πω. Και εγώ σας αγαπώ ρε παιδιά και το ξέρετε πάρα πολύ αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίζετε, που με αγαπάτε, που περνάμε όμορφα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Το Σοβάκι, αν και καινούργια στο live, γράφει συγχαρητήρια. Λέει όμορφο live, κύριε Χρήστο. Όχι, ρε Σοφία και κύριε Χρήστο, τώρα εντάξει. Εδώ έχουμε γίνει μια οικογένεια, θεωρώ. Και περνάμε όμορφα. Με Πασχάλη Τερζή. Είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι, γιατί έχω αποσχεθεί στο φίλο μου το Φράγκι Μα, τον Κουμπάρο, να ακούσουμε το τραγούδι το τελευταίο, έτσι. Οπότε περιμένετε, δεν τελειώνω ακόμα. Μάκι μου, για σένα, εντάξει, δεν μπορώ να πω και πολλά πράγματα. Στα έχω δείξει, τα έχω μεταφέρει και στον αέρα. Η Ανούλα μας καλησπέριζει από την όμορφη Καλαμάτα. Έτσι, μπράβο Σοφία. Χρήστος και το.

όταν αλλάζει λίγο καιρός, λέει. Έτσι εδώ η φλέβα αυτή χτυπάει και σε θυμάμαι. Ήταν ο Πασχάλης Ρεζής και τώρα πάμε να κλείσουμε, παιδιά, γιατί θα καθυστερήσουμε. Και το φίλο μου τον Φράγκη, τον κουμπάρο, Φράγκη Μα. Πες μου, καρδιά μου, θα μας ερμηνεύσει. Έτσι, Φράγκη μου. Εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Αποχαιρετούμε την κεντρική κλινική Άγιος Νικόλαος, Αγίου Νικολάου 35, εδώ στην πόλη μας στο Βόλο. Κέντρο-κέντρο, να ξέρετε. Στα χέρια σου Άνκο, Eco Clean, καθαριστικά προϊόντα με βάση το ζεόλιθο, επαγγελματικά αλλά και κερκής χρήσεως. Κολοκοτρώνει 35α, στο φίλο μου τον Αντώνη τον Κόπανο. Θα πάτε μια βόλτα από εκεί να δείτε ό,τι γουστάρετε για το σπίτι σας, για τη βιομηχανία σας, για την εργασία σας, για το αυτοκίνητό σας, για ό,τι θέλετε εσείς. Mass Coffee and More ήταν στην παρεούλα μας, έτσι μας συντρόφευε, με τη λύνη 20α. Ό,τι πρέπει για ένα καφεδάκι τώρα, δεν νομίζετε? Είναι και στο box, μπορείτε να κάνετε παραγγελία κατευθείαν. Και φυσικά, Κρεοπολίου Γρηγόρης Παγώνης στην Κυρίλου 58 και τα σούπερ μάρκετ Θεοδόρου μας συντρόφευαν. Καρδιά μου, πες μου, πού πας. Άντε, πού πας,

Λοιπόν, ανανεώνουμε ραδιοφωνικό μας ραντεβού την Τετάρτη, Θεού θέλοντος πάνω απ' όλα, εκεί κάπου στις 4 μέσα από το Blue Heart 105,1. Πολλά φιλιά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Ένα μεγάλο, μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ για σας. Από μένα, ναι, με πολύ, πολύ αγάπη. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.

0: Blue Heart.
1: Στην υγεία δεν χωράνε καθυστερήσεις. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική είμαστε δίπλα σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, όλο το χρόνο. Κλείστε άμεσα ραντεβού στο ακτινολογικό μας τμήμα και στο τμήμα υπερήχων. Κάντε τις μικροβιολογικές εξετάσεις οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Στην Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική λειτουργούν εξειδικευμένα τμήματα χειρουργικής, γυναικολογίας, ουρολογίας, αγκυολογίας και μοριακής βιολογίας. Θα μας βρείτε Αγίου Νικολάου 35 στο κέντρο του Βόλου με τηλέφωνο 24210-94410. Άγιος Νικόλαος Κεντρική Κλινική. Η φροντίδα που αξίζεται τη στιγμή που την χρειάζεστε. Βόλος σημαίνει καθαριότητα με δύναμη από τη φύση. Στην Anko Eco Clean θα βρείτε απορρυπαντικά οικιακής και επαγγελματικής χρήσης από φυσικό υγρό ζεόλιθο. Προϊόντα της Zeotech Μέδα το Βόλο, μια τοπική δύναμη στην οικολογική καθαριότητα. Στήριξε τοπική παραγωγή, επέλεξε ποιότητα, επέλεξε Anko Eco Clean. Θα μας βρείτε Κολοκοτρώνη 35α με τηλέφωνο 6987-8075. Υπεύθυνος Αντώνιος Κόπανος. Anko Eco Clean. Καθαρίζει σωστά και μένει clean ξανά. Ξύπνα τη μέρα σου με ενέργεια από το Must Coffee & More. Ο πιο απολαυστικός καφές της πόλης, δροσερά ροφήματα και λαχταριστά σνακ. Θα μας βρείτε Μυτιλίνης 20α στη Νέα Ιωνία, περιοχή Πέτρου και Παύλου. Must Coffee & More, γιατί η ημέρα ξεκινά εκεί που ο καφές έχει χαρακτήρα. Με οδηγό την παράδοση και την αγάπη για καλή πρώτη ύλη, οδηγούμαστε μπροστά, σεβόμενοι τον πελάτη και δίνοντας έμφαση στην ποιότητα. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Αγνά κρέατα, ελληνικής επεξεργασίας και χειροποίητα κρεατοσκευάσματα, φτιαγμένα με μεράκι και σεβασμό για το ελληνικό τραπέζι. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης στην Κυρίλου 58 στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνο παραγγελιών 24210-64817. Κρεοπωλείο Γρηγόρης Παγώνης. Για να ξέρεις τι τρως, αλλά και τι πληρώνεις. Θέλεις ελληνικά επώνυμα προϊόντα και όχι μόνο? Θέλεις πολλές προσφορές? Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου. Μεγάλη ποικιλία τυροκομικών και αλαντικών, είδη μαναβικής, φρούτα αλλά και είδη πρώτης ανάγκης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. Θα μας βρείτε στην Κλαβάνη 8 στη Νέα Ιωνία Βόλου με τηλέφωνο 24211-020-66. Σούπερ μάρκετ Θεοδόρου. 20 χρόνια φροντίζουμε για τις καθημερινές.
2: Η ώρα είναι 6. Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
3: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
2: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
3: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
2: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
3: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
2: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
3: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
2: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24210 26751.
2: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
3: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
2: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
3: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
4: Auto Lifting.
3: βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-98177 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
2: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα snacks που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210-819-75 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha, γιατί η απόλαυση έχει όνομα. Espresso Macchiato.
0: Και τώρα, ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210, 44230 και Ικάρο 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210, 60550.
4: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το Λαϊκό Jukebox. Με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
5: Χρήστος Καρακώστας. Είμαστε στον αέρα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 4 με 6. Συντονίσου, γιατί κάνει τη διαφορά. Blue Heart 105,1.

βλέπει δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
0: Οπλιστείτε με φαντασία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας.
2: Εξοπλιστείτε με όλα όσα ονειρευτήκατε και θα κάνουν τον επαγγελματικό σας χώρο μοναδικό.
0: Αφαιθείτε στις προτάσεις μας και επιλέξτε από μια τεράστια γκάμα καινούριου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού που σας προτείνει ο Δημήτρης Κραβαρίτης.
2: Εξοπλισμός Κραβαρίτης Δημήτρης. Όλα όσα ονειρεύεστε για την επιχείρησή σας.
0: Επαγγελματικός εξοπλισμός μαζικής εστίασης, καινούριος και μεταχειρισμένος.
2: Εξαερισμός και κλιματισμός επαγγελματικών χώρων.
0: Συσκευές αερίου και φυσικού αερίου.
2: Κάθε χώρος εστίασης και διασκέδασης έχει τον απόλυτο σύμβουλο και συνεργάτη του.
0: Κεντρικό κατάστημα Δευτέρας Νοεμβρίου 80 με Βερναρδάκη, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24210 26751.
0: Έκθεση μεταχειρισμένων Αχιλλέως 75 με Μαγνήτων, περιοχή Αγίου Κοσμά Οξυγόνου, Βόλος.
2: Τηλέφωνο 24 21 40 06 58 και στο expavlaoplismos.gr.
0: Ο απαραίτητος σύμμαχος κάθε επιχειρηματία.
2: Κραβαρίτης, και εξοπλιστείτε κατάλληλα.
3: Και τώρα ο πιο κρίσιμος αγώνας της ημέρας. Coffee Cherry στο γήπεδο. Ο εσπρέσο που σκοράρει πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Φρέντο που σε ξυπνάει σαν το πέναλτι στο 90. Καπουτσίνο που αγκαλιάζει σαν νικητήριο σύνθημα. Μην ξεχνάτε τα σνακ και τα σάντουιτς για να έχετε δυνάμεις μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Coffee Cherries, όταν θέλεις να σκοράρεις σωστά κάθε μέρα. Στα δύο καταστήματα, Ιωλκού 143 Βόλος, τηλέφωνο 24210 44230 και Ικάρον 9 Νέα Ιωνία, τηλέφωνο 24210 60550.
4: Auto Lifting. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Ολοκληρωμένες ποιοτικές υπηρεσίες με εμπειρία. Auto Lifting. Βαλτετσίου 13. Πάρε τώρα στο 24210-63353 ή στο 6984-9817-76 και μάθε περισσότερα. Υπεύθυνος Βασδέκης Χρήστος. Βαφές αυτοκινήτων, γυαλίσματα, ξεθάμπομα φαναριών. Auto Lifting. Ανακάλυψε τώρα.
5: Ξύπνησες με διάθεση για κάτι ξεχωριστό. Άσε το άρωμα του καφέ να σε παρασύρει σε μια στιγμή χαλάρωσης και απόλαυσης. Εκλεκτός καφές, λαχταριστά γλυκά, χειροποίητα σνακς που απογειώνουν τη μέρα σου. Το Mocha Coffee and Pastry είναι εδώ για να κάνει το κάθε σου break ξεχωριστό. Mocha, δωρηλαίου με εγκλεζονησίου στη Νέα Ιωνία Βόλου. Τηλέφωνα 24210 81975 και 6972-3656-03 ή ακολούθησέ μας στο Instagram και το Facebook. Mocha. Γιατί η απόλαυση έχει όνομα.
6: Espresso Macchiato.
7: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή μετά τις 9, εδώ στο Blue Heart 105,1, ο Τάσος Κοντογιάννης σας κρατά συντροφιά με το λαϊκό jukebox, με παλιές και νέες επιτυχίες που έγραψαν και γράφουν ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.
3: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
4: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

0: Έλα δώσε. Δώσε. Έλα δώσε. Έχεις βαρεθεί να πάω να δεις τηλεόραση και να παίρνει η γιαγιά στο τηλεκοντρόλ? Πλάστηκες να ακούς τη μάνα σου να σε κράζει?
1: Γιώργο αγόρι μου, έλα μας.
2: Τότε άκουσε 9 με 12 την εκπομπή. Έχεις μάξει το φεγγάρι με το Γιάννη Διαμαντή.

Δευτέρα 4 Μαΐου, 5 λεπτά και μετά τις 9 και αμέσως τώρα στα τηλεφωνία σας ξεκινάει η εκπομπή. Έχεις μάτια το φεγγάρι με το Γιάννη Διαμαντή. Και σήμερα δύο τηλεφωνικές γραμμές στη δική σας διάθεση για αφιερώσεις, μουσικές επιλογές και σχόλια. 24-21-03-13-35. Επαναλαμβάνω, 24-21-03-13-35. Γραπτά μηνυματάκια στο 69-77-990-111, SMS και Viber.

Άφησε με λοιπόν και τον Εστράτο Διονυσίου που κάναμε έναρξη και περνάμε στην Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου, αυτός ο άνθρωπος αυτός.

Ξεκινάμε τις πρώτες μας καλησπέρες. Καλησπέρα στον κύριο Σπύρο και στον κύριο Γιάννη από τις Αλικές. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη από τον Άγιο Κωνσταντίνο, πάντα με τα περαστικά μας. Και πάμε να ακούσουμε Στέλιο Καζαντζίδη και «Δεν θα ξαναγαπήσω».

συνέχεια ανήκει στον Παναγιώτη Γαβαλά. Πάμε να τον ακούσουμε στο «Πού να γυρνάς». 24-21-0-3-13-35. Επαναλαμβάνω, 24-21-0-3-13-35 η τηλεφωνική μας γραμμή.

Καλησπέρα στην επόμενη γραμμούλα. Πού είσαι, Αρκετάση μου, δουλεύεις, ε? Κράτα.

Και εδώ είναι 20 λεπτάκια πριν οι δείκτες του ρολογιού δείξουν 10. Σας θυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή «Έχει σημάδια το φεγγάρι» με τον Γιάννη Διαμαντή. 24-21-03-13-35. Επαναλαμβάνω, 24-21-03-13-35 τηλεφωνική μας γραμμή. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια με τον Φίλιππα Νικολάου στο άδειο μου πακέτο.

Τελικά μάλλον έχουν δίκιο, από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Το πιάσες το υπονοούμενο, καρδάσι μου. Πάμε και επόμενο τραγουδάκι. Σωτήρης Βόμπης, Καρδιά μου, το βήμα. Κόψε για τη Ρεγκίνα που το ζήτησε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων μετράει πόσο άνθρωποι είμαστε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δωρεά οργάνων είναι η μεγαλύτερη πράξη αγάπης και ανθρωπισμού και θα ήθελαν να βοηθήσουν ασθενείς συνανθρώπους τους να ζήσουν αν είχαν την ευκαιρία. Επίσης, σχεδόν όλοι δεν θα θέλαμε να βρεθεί και για εμάς ένα μόσχευμα σε περίπτωση που θα το χρειαστούμε. Ενημερώσου για το πώς θα μπορούσες και εσύ να σώσεις ζωές και οπωσδήποτε συζήτησέ το με την οικογένειά σου. Το να γνωρίσουν οι συγγενείς σου την επιθυμία σου θα τους βοηθήσει να πάρουν πιο εύκολα μια γενναία απόφαση σε μια δύσκολη για αυτούς στιγμή. Μπες στο www.eom.gr και μοιράσου το δώρο της ζωής.
3: Ας γίνουμε περισσότερο άνθρωποι.

10 λεπτά και μετά τις 10 ακούτε πάντα την εκπομπή «Έχεις μάτια το φεγγάρι» με το Γιάννη Διαμαντίδη. Στα ραδιοφωνάκια μας ακούγεται η Ρία Κούρτη. Το τραγούδι της «Μάτια που δεν βλέπονται» ή αλλιώς

23 λεπτά και μετά τις 10, φίλοι μου, ακούτε πάντα την εκπομπή «Έχεις μάκια το φεγγάρι» με το Γιάννη Διαμαντή. Ενώ πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως την Φωτεινή Μαυράκη, «Στη θάλασσα και τον ουρανό».

Έμπαινε Στάθη, έμπαινε. Την καλησπέρα μας ο Στάθη από τη Μιλίνα. Είμαι ο Στάθης ο Βαρύς. Πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως με τον Αντώνη Μουστάκα.

επειδή εδώ έχουμε γίνει σχεδόν ψυχιατρικό κέντρο, όπως είναι αυτοί που κάνουν συνεδρίες και λένε τα ισόψυχά τους, θα σας πω και εγώ ότι είμαι ο Γιάννης και είμαι καλά. Και σίγουρα δεν κούβω εγώ τις τρέλες μου. Το ίδιο και ο Γιώργος Μαργαρίτης.

Καλησπέρα στη γραμμούλα. Γεια σας. Ούτε να ξέρω που θα πάω. Γεια σου Απόστολε. Μια χαρά χάλια. Θέλω ένα όνειρο μονάχα να είναι. Ποιο θέλεις?

0: Δελτίο.
1: Blue Heart, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας.
2: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει